Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

These beautiful things that are. Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο, χωρίς διακοπή.

0: Κόσμος 938.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη σε όλους. 9 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα, 4 Μάιου. Καλό Μάιο να έχουμε, καλό μήνα, δεν τα είπαμε. Μιας και η Πρωτομαγιά ήταν αργία. Πάρα πολύ σοβαρά θέματα εξελίχθησαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών του Σαββατοκύριακου. Και έτσι συνοψίζοντας και συμπυκνώνοντάς τα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Κίνα έστειλε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην μπλοκάρει τα δικά της τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο με τον σκιώδη, μέσω του σκιώδους στόλου των Ιρανών ή των Κινέζων. Η Αμερική τα έσπασε κυριολεκτικά με τους Γερμανούς, αποσύροντας από εκεί 5.000 στρατιωτικούς, συν του ότι παγώνει το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων που ήταν προγραμματισμένο να εγκαταστήσει στην Γερμανία. Απέρριψε το σχέδιο του Ιράν ο Τραμπ για δεύτερη φορά για εκεχηρία που του ήρθε μέσω του Πακιστάν. Το Ισραήλ αναμένει πράσινο φως για νέα, για συνέχιση των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Ενώ εμείς εδώ στη Ρόδο, τι θα μπορούσαμε να πούμε για μας εδώ. Εδώ στη Ρόδο κάποιοι πάλι πανέξυπνοι βρήκαν τον τρόπο να διαμαρτυρηθούν. Εναντίον των Ισραηλινών, γράφοντας συνθήματα στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στην παλιά πόλη και έξω από το κάστρο των Ιππωτών. Συγκεκριμένα μπορούμε να δείξουμε κιόλας μερικά, γράφοντας λοιπόν συνθήματα USA Israel War Crimes και Free Palestine, ακριβώς απέναντι από το πιο κεντρικό σημείο της Ρόδου, το σήμα κατά τεθέν, εκεί όπου χιλιάδες κόσμος θα πάει κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν για να επισκεφτεί το μεγάλο παλάτι των Ιππωτών, του μεγάλου μαγίστρου. Και θα δούνε αυτά εδώ τα συνθήματα USA Ισραήλ, εγκληματίες, war crimes, εγκληματίες πολέμου, Free Palestine κτλ. Και θα αναρωτηθούν αυτοί εδώ οι άνθρωποι εάν αυτά εδώ τα πολιτικά μηνύματα εκπροσωπούν όλο το νησί ή όχι. Προφανώς και είναι μια μειοψηφία, αλλά όμως από την άλλη μεριά είναι και υπευθυνότητα όλου του νησιού και των αρχών κυρίως να μπορέσουν να βάλουν ένα στόπ, ένα φρένο σε αυτή την ιστορία, διότι είχαν ξαναγραφτεί αυτά. Με παρέμβαση της εκπομπής μας ο εργολάβος τα είχε καλύψει και στη συνέχεια από ό,τι βλέπουμε τα είχε βάψει. Όμως οι συγκεκριμένοι κύριοι, αν μπορούμε να τους πούμε και κύριους, οι οποίοι κάνουν αυτές εδώ τις κινήσεις, επανήλθαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και τα ξαναέγραψαν, και πάλι δηλαδή θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να καθαριστούν και η αστυνομία να βρει τους υπευθύνους και να τους κάνει τις απαραίτητες συστάσεις. Νομίζω δηλαδή, εκτός και άμα θέλουμε να περνάμε αυτό το μήνυμα στους επισκέπτες μας, στους Αμερικανούς, στους Ισραηλινούς, στους Δυτικούς, στους Ευρωπαίους, έτσι για να ικανοποιούμε το συναίσθημα των Αράβων ή δεν ξέρω κι εγώ ούτε καν των Αράβων, γιατί οι Άραβες δεν είναι και υπέρ της Χαμάς και υπέρ του Ιράν.

0: Καλός για Μάιος. Όχι, μην και στραμάμε πολλά πράγματα.
1: Λόγω καιρού εννοείται. Γιατί εντάξει, από άποψη καιρού έχουμε μια ένταση ανέμων. Αλλά οκ, εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι μόνο. Δεν είναι λόγω καιρού, αλλά και γενικότερα όλης της γεωπολιτικής κατάστασης και πώς επηρεάζεται και η Ελλάδα μας από όλη αυτή τη γεωπολιτική κατάσταση. Αντί μόνο.
1: Για πείτε μας λίγο, ένα λεπτάκι. Έχουμε λοιπόν την Κίνα να λέει στους Αμερικανούς ότι εμένα δεν θα με μπλοκάρετε. Μάλιστα ένα μεγάλο καράβι, ένα μεγάλο τάνκερ, το οποίο...
0: Ναι, αλλά εκεί βρεθήκανε όμως, κοιτάξτε, ναι, τώρα.
1: Πάμε στα ορμούς λοιπόν, στα στενά, ακούμε.
0: Ναι, εκεί λοιπόν στην κατάληψη αυτού του πλοίου βρεθήκανε υλικά τα οποία δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν στο Ιράν.
1: Ένα λεπτάκι. Εσείς μιλάτε για τάνκερ το οποίο πήγαινε στο Ιράν και εγκλωβίστηκε και ουσιαστικά κινητοποιήθηκε από τους Αμερικανούς, σωστά, για αυτή την περίπτωση.
0: Έχουν πιάσει μέχρι τώρα 3 τάνκερ από την Κίνα τα οποία πηγαίνανε στο Ιράν και μετέφεραν υλικά τα οποία δεν ήταν πετρέλαιο απλό ή άλλα είδη, ας πούμε, σιτηρά να πω ή ότι κάτι τέτοιο, αλλά ήταν καύσιμα ειδικής συνθέσεως τα οποία ήταν για τους πυράβλους αυτούς που χρησιμοποιούν για να χτυπούν τους διάφορους στόχους της Αραβικής Χερσονήσου ή του Ισραήλ ή οπουδήποτε αλλού. Αυτά, ξέρετε, τα καύσιμα αυτά είναι ειδική συνθέσεως καύσιμα. Δεν είναι καύσιμα, δηλαδή η χημική του σύσταση είναι τέτοια που τους επιτρέπει να έχουν μικρό όγκο και αργή καύση για να μπορεί να πηγαίνουν πάρα πολύ μακριά. Mm. Αυτά τα 1000 χιλιόμετρα και τα 1500 χιλιόμετρα δεν επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας υπήραμπλου κοινά καύσιμα. Επιτυγχάνονται με ειδική συνθέσεως καύσιμα. Αυτά λοιπόν συνελήφθησαν. Και βεβαίως οι Αμερικανοί εχθές το πρωί επέβαλαν και κυρώσεις στα διυλιστήρια τα οποία φτιάχνουν αυτά τα καύσιμα. Και η Κίνα βέβαια αντέδρασε σε αυτό. Αλλά ξέρετε, αυτά θα λυθούν όλα. Mm-hmm. Τώρα στις 14-15 Μαΐου που θα πάει ο κύριος Τραμπ στην Κίνα. Είναι προγραμματισμένο το ταξίδι τους, εντάξει.
1: Mm. Άρα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δηλαδή αυτό, βεβαίως, εδώ το βεβαίως, ταξίδι εννοείται, βεβαίως. Διότι και χθες 3 Μαΐου διαβάζω ότι αναφέρθηκε πως ένα πλοίο έσπασε τον τους σκιώδους στόλου του Ιράν, έσπασε τον αποκλεισμό και μετέφερε πετρέλαιο αξίας 220 εκατομμυρίων δολαρίων από το Ιράν και προφανώς εθεάθη εκεί πέρα στην Ινδονησία, πάει για την Κίνα, που σημαίνει ότι η Κίνα δεν σταματάει, δηλαδή παρότι οι Αμερικανοί έχουν μπλοκάρει, συνεχίζει ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο και η Κίνα την προσπάθεια να εφοδιάζεται την συνεργασία. Και επίσης έδωσε και εντολή, έτσι, ως είδηση στις εταιρείες της, διαταγή να μην συμμορφώνονται με τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Άρα βλέπετε...
1: Εδώ κλιμακώνεται τώρα, έτσι, η ιστορία.
0: Ναι, κλιμακώνεται αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό σας είπα ότι γενικότερα ο μήνας δεν μπήκε καλά, ας πούμε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επομένως θα δούμε τι θα συμβεί. Και για να δούμε, επειδή και με την ανακοίνωση τη χθεσινοβραδινή του κυρίου Τραμπ ότι από σήμερα το πρωί στις 8 η ώρα, 9 η ώρα δηλαδή, Ιράν επιβάλλεται μια νέα επιχείρηση η οποία είναι ότι θα μπορούν να περνούν ελεύθερα τα πλοία, όλα τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μέσα στον κόλπο από τα στενά του Ορμούζ υπό την προστασία των Αμερικανών, το οποίο ξεκινάει από σήμερα το πρωί στις 8 η ώρα Ιράν, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει, ας πούμε, εδώ και μια ώρα περίπου.
1: Το Project Freedom, έτσι το
0: βαπτίζουν. Το Project Freedom, ακριβώς. Εδώ θα δούμε τώρα πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα να δούμε αν θα γίνει και το ταξίδι αυτό του Τραμπ στην Κίνα, διότι το πρώτο ανεβλήθη λόγω του πολέμου των εχθροπραξιών που είχαν.

0: ξεκινήσει μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Και βεβαίως τώρα θα δούμε αν και το δεύτερο, αν και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει, διότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, η οποία βέβαια επηρεάζει το παγκόσμιο γίγνεσθε και τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις.
1: Πάντως φαίνεται ότι θα περάσουμε στη δεύτερη στρατιωτική φάση. Δηλαδή έγινε η πρώτη των βομβαρδισμών. Τώρα από εδώ και πέρα πάμε σε μια νέα κατάσταση από τη
0: Είναι βέβαιο αυτό, κύριε Λοΐζο. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Δεν θα είναι κάτι σύντομο ουσιαστικά αυτός ο πόλεμος. Θα έχει μεγάλη διάρκεια.
0: Όχι βέβαια. Κοιτάξτε. Εδώ έχουμε ένα πόλεμο και κυρίως είναι ο πόλεμος της προπαγάνδας. Όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται από τις ελάχιστες πληροφορίες, πραγματικές πληροφορίες που έρχονται και από τα δύο μέτωπα. Διότι, όπως ξέρετε, πέσανε τόσες χιλιάδες βόμβες στο Ιράν. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι πέσανε γύρω στις 35.000 βόμβες μεγάλης ισχύως. Εκεί οι καταστροφές που έχουμε δει ότι συνέβησαν είναι ελάχιστες. Αντιθέτως, τις συγκρίνουμε αυτές τις καταστροφές με τα περίπου 2.500 πυράβλους και άλλους 1.500 drones τα οποία πέσαν και χτυπήσανε γύρω σε 120-130 στόχους, χτυπήσανε στις αραβικές χώρες και στο Ισραήλ. Και λέμε εδώ τι καταστροφή έγινε και νίκησε το Ιράν και τα λοιπά. Από την άλλη μεριά δεν έχουμε ιδέα. Άρα η πληροφόρηση είναι πολύ περιορισμένη για να κρίνουμε. Αυτό όμως το οποίο και οι δύο πλευρές κοιτάνε να διατηρήσουν είναι μια κατάσταση η οποία θα συνεχιστεί ο πόλεμος.
1: Εδώ τώρα λίγο να σας...
0: Κανείς από τους δύο δεν δείχνει και ένα σημάδι να είναι πίσω σε κάτι το οποίο ανησυχεί την παγκόσμια κοινότητα. Βλέπετε και οι δύο τραβάνε στα άκρα. Άρα αυτό λογικά θα οδηγήσει στη συνέχεια των επιχειρήσεων. Αυτό δεν μπορεί να αποφευθεί. Ναι. Εφόσον κανείς δεν δείχνει ότι κανείς δεν θέλει να παραδεχτεί ότι ξέρεις εγώ ρε παιδί μου σταματάω, θέλω να σταματήσω και θέλω την ειρήνη. Μιλάνε για ειρήνη, αλλά στην ουσία όλοι ρίχνουν λάδι στη φωτιά.
1: Λοιπόν, λίγο εδώ πέρα θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Επειδή είπατε ότι κάποιοι ή ένα μέρος προσπαθεί να μηδενίσει ουσιαστικά το ότι έχει κάνει ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή τις επιτυχίες του σε εισαγωγικά. Αυτός ο οποίος προσπάθησε να πει αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή έχουν αποτύχει οι Αμερικανοί στο Ιράν, ήταν ο Μέρτς, ο Φρίντιχ Μέρτς κυρίως, ο καγκελάριος της Γερμανίας. Και βλέπουμε μετά να έρχεται και η απάντηση του Τραμπ, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σκληρή. Παίρνει μια απόφαση να πάρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία και να σταματήσει και το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων, των Tomahawk που θα προστάτευαν τους Γερμανούς απέναντι στη Μόσχα. Οπότε δημιουργείται ένα μεγάλο θέμα ευρωπαϊκό. Αυτή εδώ η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Γερμανίας είναι ένα γεγονός σοβαρό.
0: Βεβαίως. Κοιτάξτε, πώς το λένε, η αντιπάθεια Γερμανών και Αμερικανών είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς τώρα έχει εκδηλωθεί και αρχίζει αυτή, να εκδηλώνεται με πολύ πιο έντονο τρόπο. Καταρχήν τα 5.000 άτομα που παίρνει είναι αυτά που είχε φέρει ο πρόεδρος Biden για να ενισχύσει τη Γερμανία και τις επιχειρήσεις της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτά τα άτομα παίρνει. Τα υπόλοιπες δυνάμεις που είναι με βάση τις συνθήκες που υπήρχαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τη Συμφωνία Υποχώρησης Γερμανίας. Οπότε αυτά για να φύγουν περαιτέρω προσωπικό να φύγει από τη Γερμανία, πρέπει να έχει την έγκριση του Κογκρέσου. Αυτό να το ξεκαθαρίσουν.
1: 95.000 κόσμο λέει έχει εκεί η Αμερική. Και είπε ο Τραμπ χθες ότι θα φύγουν και άλλοι. Δεν θα είναι λέει μόνο αυτό.
0: Ναι, θα δούμε ποιος μπορεί να φύγει και θα δούμε. Τώρα το ότι βέβαια δεν αποστέλει τις αντιεροπορικές δυνάμεις εκεί πέρα που είναι. Ναι, αυτό είναι επίσης μια εκδήλωση της γενικότερης αντιπάθειας που υπάρχει. Βεβαίως ο καγκελάριος έκανε ένα βήμα πίσω και εν πάση περιπτώσει προσπάθησε να αλλάξει λίγο το θέμα, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ, όταν τον ενοχλήσεις, έχει δείξει το χαρακτήρα του ότι δεν καταλαβαίνει από όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι μέσα στο ΝΑΤΟ υπάρχει, μέσα στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρώπη, mm-hmm. μέσα στο ΝΑΤΟ υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράθεση, πολιτική αντιπαράθεση, όχι στρατιωτική αντιπαράθεση. Και βεβαίως αυτή εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ΝΑΤΟ στην πορεία.
1: Επειδή ο Τραμπ έχει δηλώσει... Ένωση... Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε.
0: Ναι, ναι. Αυτό βέβαια το ότι το ΝΑΤΟ αρχίζει και χάνει την έγκλη αυτή την οποία είχε, δεν οφείλεται μόνο στις δηλώσεις του καγκελαρίου Μέρς, εντάξει. Οφείλεται στην Ισπανία.
1: Καλά,
0: οφείλεται στην Τουρκία. Οφείλεται στην Τουρκία, mm-hmm. η οποία Τουρκία, ας πούμε, και η Ισπανία, βλέπετε, υποστηρίζουν ανοιχτά αυτούς για τους οποίους όλες οι άλλες δυνάμεις έχουν πρόβλημα, εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, επομένως αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η κατάσταση μάλλον θα ωφελήσει την στρατιωτική αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως κακό θα είναι αυτό που θα γίνει στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν βλέπω το ΝΑΤΟ να συνεχίζει με τον ίδιο σκοπό στον οποίο δημιουργήθηκε, διότι άλλωστε το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε σαν μια αμυντική βιομηχανία. Ο πρόεδρος Τραμπ το θέλει να συμμετέχει σε επιθετικές ενέργειες, τις οποίες είναι αντίθετο από το καταστατικό του και στις οποίες ο ίδιος απεφάσισε. Εκεί λοιπόν αρχίζουν να συζητιούνται ορισμένα πολύ σοβαρά πολιτικά θέματα, τα οποία θα τα δούμε να εξελίσσονται στο μέλλον. Αυτή η αντιπαράθεση Γερμανίας Αμερικής θα τη δούμε να γίνεται πολύ πιο έντονη στο μέλλον και εκεί θα δούμε πώς οι ισορροπίες θα επηρεαστούν μέσα στο ΝΑΤΟ. Αυτό βλέπετε όμως επηρεάζει και άλλα πράγματα, έτσι. Εδώ... Δηλαδή είναι πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται στην Κύπρο τόσο ενωμένη.
1: Εδώ τώρα θέλω να το συνδυάσω με κάποιες άλλες προηγούμενες δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ, ο οποίος ναι. είχε πει ότι είχε προειδοποιήσει για αυτήν εδώ την κίνηση τη σημερινή, πριν, αν δεν κάνω λάθος, 20 μέρες, λέγοντας ότι θα πάρουμε από εχθρικά σε εισαγωγικά κράτη το στρατό μας και την προστασία μας και να το στρέψουμε σε φιλικά κράτη. Και μάλιστα τότε ονομάτισε και την Ελλάδα και την Κύπρο ως φιλικά κράτη. Λέτε να...
0: ως κράτη τα οποία υποστήριξαν, τον υποστηρίζουν.
1: Μπράβο. Λέτε δηλαδή να έχουμε εδώ πέρα εξελίξεις, δηλαδή μετά από αυτή την υπόθεση, να δούμε Αμερικανούς να έρχονται στην Ελλάδα, να παίρνουν από την Γερμανία και να έρχονται στην Ελλάδα ή από την Ισπανία.
0: Δεν υπάρχει ανάγκη από προσωπικό. Υπάρχει ανάγκη από υλικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι στην Κύπρο η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις βρετανικές βάσεις και την αδιαφορία του Ηνωμένου Βασιλείου για το τι συμβαίνει στην Κύπρο, είναι βέβαιον ότι θα οδηγήσει αφενός μέσα στην απομάκρυνση των βρετανικών βάσεων από την Κύπρο και στη θέση τους θα εγκατασταθούν οι αμερικανικές βάσεις, Αμερικανοί. Mm. Γιατί, διότι αυτό, όποια και να είναι η εξέλιξη του πολέμου, μην ψάχνουμε για νικητά σε αυτόν τον πόλεμο. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, πρέπει να καταρρεύσει το Ιράν για να πούμε κάποιος νίκησε, που δεν θα καταρρεύσει εύκολα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να δημιουργηθεί σε αυτή την, μετά από αυτόν τον πόλεμο, εκεί θα έχουμε μια τεράστια περιοχή αστάθειας. Ποιες θα είναι? Το Ιράν, μη χρηματοδοτώντας Χεζμπολάχ, Χαμάς, διάφορες όλες αυτές τις ιστικές, τις ομάδες. Οι χώρες Ιράν, Ιράκ, Συρία και Τουρκία θα μπουν σε μια αστάθεια. Η Τουρκία σε λιγότερη, αλλά άλλες οι χώρες θα έχουν μια αστάθεια, διότι όλοι αυτοί που χρηματοδοτούνται από το Ιράν, αυτοί τι θα κάνουν? Αυτά θα είναι ορφανά, πρέπει κάπου να επιζήσουν. δεν θα αντιδράσουν.
1: Εδώ τώρα...
0: Άρα, το Ισραήλ, γι' αυτό λέω, θα δεχτεί και η Αμερική, θα δεχτεί όλη αυτή την κατάσταση να εξελίσσεται στα σύνορά του. Βλέπουμε τι γίνεται στο Λίβανο. Η Τουρκία, η οποία υποστηρίζει αυτές τις ομάδες, θα δεχτεί η Αμερική και το Ισραήλ να είναι απέναντι στη Βόρειο Κύπρο και να απειλεί το Ισραήλ? Ξέρετε, αρχίζουν και δημιουργούνται θέματα τα οποία δεν τα έχουμε συζητήσει ακόμα, αλλά η εξέλιξη του πολέμου θα μας τα φέρει μπροστά.
1: Λοιπόν, βάζουμε μια άνω τελεία. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακαλώ, μείνετε στο ακουστικό σας. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε ακόμα και στη γερμανική, στην αμερικανογερμανική σύγκρουση, γιατί θέλω μια εκτίμηση εάν τελικά διαφαίνεται πλέον και κάτι παραπέρα που έχει αντανάκλαση και στα δικά μας εδώ πολιτικά δρόμενα. Δηλαδή, μήπως επειδή η Ελλάδα έχει συστρατευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει γίνει στόχος η κυβέρνηση των Γερμανών, έτσι ώστε να πάνε πίσω τα αμερικανικά σχέδια στα θέματα ενέργειας, γιατί ενεργειακό είναι όλο το παιχνίδι, όπως μας έχετε εξηγήσει και στο...
0: Βεβαίως,
1: παρελθόν.
0: Αμέσως... Αλλά να το πούμε μετά το διάλειμμα.
1: Μετά το διάλειμμα θέλω λίγο να μας κάνετε μια τέτοια...
2: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, επιστροφή στην εκπομπή μας. Το ερώτημα που θέτουμε λοιπόν στον κύριο Γκολφόπουλο είναι το εξής. Μήπως επειδή η Γερμανία με την Αμερική δεν τα έχουν καλά, αυτό προϋπήρχε, η Ελλάδα με τον Τραμπ τα έχει πολύ καλά, μήπως τελικά η Γερμανία ενοχλείται που η Ελλάδα τα έχει καλά με τον Τραμπ?
2: Όχι κύριε Λουίζο, δεν πάει έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή?
2: Γιατί η κυβέρνηση έχει κρατήσει πάρα πολύ καλή σχέση και με τη Γερμανία και μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση έχει κρατήσει μια πολύ ισορροπημένη σχέση με όλα αυτά. Mm-hmm. Βλέπετε, δεν έχει εκδηλωθεί τόσο πολύ υπέρ του Τραμπ ή της γενικότερης πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντιθέτως, οι Αμερικανοί, βλέποντας ότι ο πλέον σταθερός σύμμαχος στην περιοχή και στην Ευρώπη και παραδοσιακά υπήρξε η Ελλάδα, απεφάσισαν να επενδύσουν σε αυτό το οποίο λέγεται κάθετος άξονας. Από αυτό το κάθετο άξονα θα ωφεληθεί σχεδόν όλη η κεντρική και ανατολική Ευρώπη και βεβαίως και μεταξύ αυτών και ενδεχομένως και στο μέλλον και η Γερμανία. Μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία, έχοντας κάνει το τραγικό λάθος, όπως φάνηκε, να εξαρτάται πλήρως από το ρωσικό πετρέλαιο και αέριο, σήμερα δεν έχει ούτε ένα τέρμιναλ εισαγωγής από άλλη χώρα φυσικού αερίου και πετρελαίου, όταν η Ελλάδα έχει τη Ρεβιθούσα που μπορεί να τροφοδοτήσει και την Αλεξανδρούπολη και αργότερα που θα δημιουργηθούν και άλλα τέρμιναλς που να μπορούν να εφοδιάσουν με φυσικό αέριο και πετρελαίο όλη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά είναι λάθη τα οποία έχει κάνει η Γερμανία και τα οποία τώρα τα πληρώνει και το ξέρουν ότι τα πληρώνουν. Αυτό όμως εκμεταλλεύεται και η Αμερική και την πιέζει, διότι ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα θέματα κάτω από το τραπέζι. Οι συγκρούσεις υπήρχαν, δεν φαινόταν πάνω από το τραπέζι εδώ και πολλά χρόνια. Και βεβαίως τώρα αυτά όλα βγαίνουν, σιγά σιγά βγαίνουν στη φόρα. Η Ελλάδα όμως έχει κρατήσει πάρα πολύ καλή θέση και πιστεύω ότι κανένα άλλο πολιτικό κόμμα δεν θα αλλάξει αυτή τη θέση, γιατί όπως είμαστε όλα δουλεύουν για το συμφέρον της χώρας μας.
1: Μήπως δεν αρέσει ιδιαίτερα στους Γερμανούς αυτός ο νέος σχεδιασμός του IMEC, του κάθετου άξονα, της ενεργειακής αναβάθμισης της χώρας μας, το να γίνει η χώρα μας ένας ενεργειακός χόμπος, ένα hub που θα τροφοδοτεί τους πάντες? Είδαμε τους Έλληνες αυτή τη στιγμή να έρχονται σε συμφωνία, δηλαδή να συζητάνε με τη Λιβύη για την Σεύρο να ξεκινά τις γεωτρήσεις. Δηλαδή μήπως δεν αρέσει αυτού του είδους η αναβάθμιση που πάει να γίνει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή στους Ευρωπαίους, στους σκληρούς και βορείους Ευρωπαίους?
2: Κοιτάξτε, δεν έχουμε ενδείξεις.
1: Ναι. Πώς δεν έχουμε ενδείξεις? Όταν έχουμε την κοβέση, τη σκανδαλολογία, δηλαδή όλο αυτό που ξαφνικά στη χώρα είναι από μόνο του εσωτερικά, είναι ήδη μήπως και απ' έξω τροφοδοτείται?
2: Μισό λεπτό.
1: Ναι,
2: μην τα μπλέκουμε όλα. Τώρα, η κυρία Κοβέση αυτό που κάνει αφορά άλλο θέμα και άμα θέλω το συζητήσουμε, αλλά ξεχωριστά από το ενεργειακό.
1: Εννοείται, αλλά λέω μήπως θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Εγώ εκεί θέλω, γιατί βλέπω πολύ μίσος να πέσει η κυβέρνηση από πολλούς. Όχι μόνο δηλαδή από τους παραδοσιακούς.
2: Κοιτάξτε, μήπως... Τώρα να το πω λίγο διαφορετικά. Έρχεται μια εταιρεία να εξαγοράσει, να επενδύσει σε μια άλλη εταιρεία. Έτσι δεν είναι? Πάρτε το λίγο, να σας δώσω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη, έναν κολοσσό, ο οποίος έρχεται να επενδύσει σε μια εταιρεία στην Ελλάδα. Έτσι.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Γιατί επέλεξε να επενδύσει σε αυτή την εταιρεία? Διότι αυτή η εταιρεία έχει καλά αποτελέσματα, έχει μια καλή διοίκηση η οποία προχωράει και βλέπει το μέλλον πώς πάει, και έρχεται ο επενδυτής και λέει εγώ θα ρίξω τα χρήματά μου σε αυτή την εταιρεία. Δεν θα υπάρξουν αντιζηλίες από άλλες εταιρείες γύρω και θα κοιτάξουν να γίνει πόλεμος? Θα κοιτάξουμε, έτσι δεν είναι? Αλλά αυτό όμως το οποίο ο επενδυτής, ο οποίος έχει και τα χρήματα, τι βλέπει? Ότι αν ποντάρει τα χρήματά του εκεί, θα έχουν απόδοση τα χρήματά του. Θα το αποφέρουν πολύ περισσότερο. Μήπως συμβαίνει το ίδιο και, στο, και σήμερα σε αυτό που γίνεται και βλέπουμε ακριβώς με την Ελλάδα που έρχεται η Αμερική και επενδύει στον κάθετον άξονα, τον κάνει ενεργειακό κόμβο. Γιατί η Ελλάδα πάει καλά ανεξαρτήτως της εσωτερικής μας γκρίνιας. Γενικότερα πάμε πολύ καλά. Αλλά αυτό δεν θέλουμε να το δείξουμε για καθαρά μικροκομματικούς σκοπούς. Και βεβαίως αυτό είναι θεμητό, διότι είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Από εκεί και μετά όμως, αυτός που έρχεται από το εξωτερικό, ο οποίος έχει και δύναμη και έχει τα χρήματα να επενδύσει, θέλει μια σταθερότητα, θέλει μια διοίκηση η οποία θα προχωράει καλά το πράγμα και θα το προωθεί, βλέπει ότι αυτή η διοίκηση προχωράει, άρα έχετε να επενδύσει τα χρήματά του. Από γύρω-γύρω θα υπάρχουν πάντα αντιδράσεις. Αυτό γίνεται σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία επενδυτική ή χρηματοοικονομική υπάρχει ανά τον κόσμο. Υπάρχουν αντιδράσεις. Πόσο δυνατός τώρα είναι ο επενδυτής και πόσο μπορεί να επιβάλλει, αυτό να το κρίνει ο κόσμος μόνο του. Εδώ μιλάμε για μία Αμερική για την Ελλάδα και μιλάμε για μία Γερμανία η οποία, εν πάση περιπτώσει, τόσα χρόνια, να πούμε και αυτή την αλήθεια, εκμεταλλευόταν το φτηνό φυσικό αέριο και πετρέλαιο και τι έκανε, κυριαρχούσε οικονομικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Από την ώρα που άρχισε να παίρνει το ίδιο, τις ίδιες τιμές πετρελαίου, βλέπετε ότι όλα έχουν καθίσει.
1: Γαλλία.
2: Η Γαλλία, κοιτάξτε, η Γαλλία έχει καταλάβει το παιχνίδι και βλέπετε ότι η Γαλλία κάθεται απ' έξω. Παρά τις προκλήσεις, είπε δύο κουβέντες ο κύριος Μακρόν για τον κύριο Τραμπ, αλλά δέστε το συνέχισε. Ο κύριος Μέρτς το συνέχισε και οι Γερμανοί το συνεχίζουν. Εδώ λοιπόν πρέπει, αυτά είναι που σας είπα, ότι κάτω από το τραπέζι ήταν πολλά και κρυβόντουσαν. Η Γαλλία όμως βλέπει ότι αυτός ο άξονας είναι και προς το συμφέρον της, διότι έχει τις εταιρείες της, την Total, η οποία... θα πάρει μέρος από αυτό το κομμάτι το ενεργειακό. Η Γερμανία τι έχει? Δηλαδή, και βλέπετε ότι η Γαλλία έρχεται και λέει: Λίβανε, μην πλησιάσεις. Κύπρος, εγώ είμαι εδώ. Ελλάδα, εγώ είμαι εδώ. Και ποιος πάει? Βλέπετε τώρα όμως ποιος πάει με την Τουρκία? Η Ισπανία.
1: Η Ισπανία.
2: Αν είναι δυνατόν Τουρκία και Ισπανία να ταυτίζονται.
1: Η Γερμανία, Ισπανία, υπάρχει περίπτωση να μπει σε αυτό το παιχνίδι? Όχι, έτσι.
2: Δεν θα μπει γιατί αν μπει καταραίουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, όταν...
1: Δηλαδή, να μπει στο μπλοκ, αν μπει Ισπανία, Γερμανία, Τουρκία, εκεί αλλάζουν πλέον τα πράγματα.
2: Ακούστε κάτι τώρα. Οι Γερμανοί, ναι. Οι Ιταλοί, οι Εγγλέζοι και οι Ισπανοί, ναι, έχουν επενδύσει πολλά χρήματα στην Τουρκία. Ναι. Οι τράπεζες τους είναι περί τα 156 δισεκατομμύρια το κεφάλαιο που έχουν βάλει οι τράπεζές τους στην Τουρκία. Το μεγαλύτερο αυτό το έχει, τα μισά από αυτά, τα 72 εκατομμύρια, τα έχει η Ισπανία. Άρα η Ισπανία λογικά. Οι άλλοι όμως έχουν τη δυνατότητα να αποτραβηχτούν και έχουν δυνατότητα να διατηρούν μια σχέση χωρίς πολλές εξαρτήσεις. Αλλά προσέξτε, εδώ η Ισπανία έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες είναι απίστευτες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ξεφεύγουν τελείως και από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την πολιτική του ΝΑΤΟ, από πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, είναι μια χώρα της Λατινικής Αμερικής περίπου, θυμίζει. Κάπως έτσι το πράγμα.
2: Δηλαδή δεν μπορεί να σου λέει, λέω το ελαφρότερο που έχει πει. Εγώ δεν πρόκειται να επενδύσω ούτε το 2% στο ΝΑΤΟ. Όταν βλέπω ότι η Ελλάδα ταλαιπωρείται και πάει και ενισχύει την Τουρκία με οπλικά συστήματα και δεν την ενδιαφέρει μέσα στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ότι η Ελλάδα επενδύει το 3,2% και η Τουρκία το 1,45% και αυτή κάτω από το 1% Ισπανή. Δηλαδή αυτό είναι μια συμπεριφορά η οποία είναι τελείως εκτός πραγματικότητας και δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει ο κύριος Σάντσες.
1: Μήπως έχουν, δηλαδή, επειδή βλέπουν ίσως την ανάπτυξη την ενεργειακή της Ελλάδας και το ρόλο στο νέο παγκόσμιο χάρτη, ίσως ζηλεύουν και αυτοί. Ίσως...
2: Ναι, γιατί για τον ΝΑΤΟ όμως το είχε εκφράσει πριν γίνουν αυτά τα ενεργειακά.
1: Κανένας δεν θέλει την Ελλάδα όμως να γίνει Ελλάδα, δηλαδή να γίνει δύναμη, νομίζω, από όλους αυτούς τους λαούς.
2: Ξέρετε, η Γερμανία όμως δεν έχει εκφραστεί έτσι. Η Γερμανία έχει κρατήσει μια πολύ πιο ισορροπημένη και σταθερή στάση. Ναι. Και πάστοση, από ό,τι έχουμε δει, ο κύριος Μέρτς και η Γερμανία ακούνε τις εκκλήσεις του Πρωθυπουργού εδώ της Ελλάδος, κ. Μητσοτάκη, για τη μη ενίσχυση του στρατιωτικού κομματιού της Τουρκίας και όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Η Ισπανία δεν ακούει τίποτα.
1: Σημειωτέων ότι οι Τούρκοι είπαν ότι θα κάνουν τώρα αγωγό στα κατεχόμενα καλά, για να πάρουν το φυσικό αέριο της Κύπρου τώρα.
2: Εντάξει, τώρα, ναι. Ακούστε τώρα. Θα κάνουν οι Τούρκοι, θα κάνουν και τα λοιπά. Αφήστε ναι. Το θα κάνουν. Εντάξει, έχουμε ακούσει και τους Τούρκους να κάνουν να πηγαίνουν και στο διάστημα, να εγκαθίστανται πρώτοι στον Άρη. Αφήστε τώρα, μην μιλάτε τι λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είναι αναξιόπιστοι σε αυτά που λένε, σε όλα. Εντάξει, απλώς προπαγάνδα και απειλές είναι. Αφήστε το τώρα. Μην το συζητάμε παραπέρα για αυτούς. Δεν μπορεί να τη θεωρήσει κανένας μια σοβαρή χώρα, γι' αυτό και όλοι την έχουν βγάλει από απέξω.
1: Η ομπρέλα η γαλλική, η οποία θα περιλαμβάνει και την Ελλάδα, η πυρηνική. Εδώ πέρα τώρα υπεγράφει αυτό.
2: Αυτό είναι και στα πλαίσια. Ναι. Αυτό βεβαίως, αυτό και είναι στα πλαίσια της αμυντικής συμφωνίας της Ευρώπης, όχι του ΝΑΤΟ, εντάξει. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη θέλει να το ενισχύσει και το βλέπω ότι πρέπει να γίνει.
1: Πρόκειται για πυρηνοκίνητα υποβρύχια, θα σταθμεύσουν στην Ελλάδα, γνωρίζετε, τι λένε οι πληροφορίες.
2: Μα γιατί, αφού σταθμεύουν ήδη, δεν σταθμεύουν τα πυρηνικά υποβρύχια του ΝΑΤΟ, αγγλικά, αμερικανικά.
1: Τι γαλλικά. Παραπάνω θα έχει δηλαδή, θα φέρουν και πυρηνικές κεφαλές στα γαλλικά, πώς θα
2: φέρουν, υπάρχουν. Μα τα πυρηνικά υποβρύχια, κύριε Λοΐζο. Έχουν μέσα πυράβλους οι οποίοι φέρουν και πυρηνικές κεφαλές. Αυτό δεν είναι κάτι το τωρινό κρυφό. Αυτό είναι από καταβολής του ΝΑΤΟ.
1: Άρα, τι παραπάνω θα έχει αυτή η ομπρέλα που πάει να στήσει ο Μακρόν?
2: Τίποτα. Απλούστατα ότι αν η Ελλάδα προκληθεί, έχει βρεθεί σε τόσο δύσκολη θέση, η Γαλλία προτίθεται να χρησιμοποιήσει ακόμα και τα πυρηνικά της υποβρύχια για την προστασία της Ελλάδος, εάν αυτό το πράγμα προέρχεται από κάπου το οποίο η Ελλάδα δεν έχει τη δύναμη να αντισταθεί. Γιατί μην ξεχνάτε τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας. Η Ρωσία είναι πυρηνική δύναμη. Mm-hmm. Εντάξει, και μέχρι τώρα μας είχε εξαπολύσει απειλές, ας πούμε. Αλλά να μην πάμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί με τη Ρωσία έχουμε άλλους δεσμούς που πρέπει να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο λόγω Τουρκίας, έτσι. Εντάξει. Mm-hmm. Γιατί οι Τουρκοί έχουν άλλου είδους πολιτικές βλέψεις πάνω σε αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, τελευταία είδηση. Οι ΗΠΑ στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στα στενά του Ορμούς.
2: Αυτό είναι η επιχείρηση Freedom, αυτό που λέγαμε.
1: Στο Ορμούς Κάζους Μπέλι για Ιράν, η αμερικανική παρέμβαση. Για να δούμε τώρα πώς ξεκινάει τώρα. Σε τροχιά κλιμάκωσης, πάμε σε τροχιά κλιμάκωσης στον Περσικό.
2: Βέβαια. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Εδώ τώρα ακούγονται διάφορες ανησυχίες για έλλειψη καυσίμων, για επικείμενη έλλειψη καυσίμων κτλ. Πιστεύετε ότι είναι βάσιμες?
2: Όχι, στην Ελλάδα δεν θα έχουμε έλλειψη καυσίμων. Στην Ελλάδα, γιατί προμηθευόμαστε από πολλές άλλες χώρες, προμηθευόμαστε από την Αμερική και βεβαίως αυτό είναι και το που είχε προβλέψει η κυβέρνηση και το έκανε πολύ πριν επί εποχής Biden, δεν το έκανε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, μην ξεχνάμε ότι και στην Αμερική έχουν αυξηθεί τα καύσιμα και τα διελιστήρια με βάση την τελευταία τώρα που έκλεισε το πρώτο τρίμηνο στην Αμερική λόγω του πολέμου στο Ιράν και της παγκόσμιας ζήτησης, διελιστήρια και τέρμιναλς εξαγωγών στην Αμερική από εκεί που δουλεύανε στο 65% και τα δύο, σήμερα έχουν φτάσει να δουλεύουν στο 95-96%. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτοί αυξάνουν τις τιμές. Ξέρετε, στην Καλιφόρνια μου έλεγε χθες το βράδυ ο αδελφός μου, έχει φτάσει 8 δολάρια το γαλόνι, έτσι.
1: Το γαλόνι.
2: Δηλαδή, ναι, όσο εδώ περίπου. Εντάξει. Όσο εδώ δηλαδή, είναι 0,85 είμαστε τώρα το δολάριο ευρώ. Δηλαδή, στοχίζει περίπου αυτή τη στιγμή 1,6 ευρώ το λίτρο.
1: Ποιες χώρες θα έχουν πρόβλημα, δηλαδή ποιες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν έλλειψη καυσίμων?
2: Αυτές που δεν έχουν τέρμιναλ, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι το Βέλγιο, ξέρω εγώ. Το Βέλγιο έχει βέβαια και την Ολλανδία. Ναι, έχουν, η Βουλγαρία δεν έχει τέρμιναλ Υπάρχουν χώρες που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν. Εντάξει, βλέπετε στη Γερμανία ότι ήδη η Lufthansa κόβει, η Ελβετία, όλες αυτές οι οποίες εξαρτώνται από άλλες χώρες η αγωγή τους. Η Ελλάδα δεν θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, και γιατί δουλεύουν πολύ καλά τα δηληστήριά της και γιατί επίσης έχει επαρκείς εισόδους για να παίρνει το πετρέλαιο από άλλες πηγές και το αέριο από άλλες πηγές οι οποίες δεν επηρεάζονται από τον πόλεμο αυτή τη στιγμή και από τα στενά του Ορμούζ.
1: Η έξοδος των Εμμυράτων από τον OPEC Plus, η οποία εννοείται ότι εξυπηρετεί τους Αμερικανούς, δεν θα μπορούσε να τροφοδοτήσει με περισσότερο πετρέλαιο τις χώρες αυτές εδώ μέσω των τάγκερ.
2: Ναι, αλλά αυτό βεβαίως, αυτό πριν κάποιο χρόνο όμως, έτσι. Ναι, δηλαδή αυτοί φύγανε, τα Εμμυράτα είπαν
1: από 1η Μαΐου.
2: Προχθές, δηλαδή πριν από 4-5 μέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι για να αρχίσουν οι εξαγωγές από πλευράς Εμμυράτων, ναι, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν την παγκόσμια ανάγκη. Γιατί μην ξεχνάτε, υπάρχουν χώρες οι οποίες πλέον αρχίζει και στερεύει το πετρέλαιο. Βλέπε Φιλιππίνες, ας πούμε, η οποία είναι τραγική κατάσταση. Εντάξει.
1: Εκεί δεν έχουν πετρέλαιο στις Φιλιππίνες.
2: Όχι,
1: στερεύει.
2: Όχι, δεν έδεσαι.
1: Δηλαδή από το Ορμούς, επειδή παίρνανε από το Ιράν, τι έγινε.
2: Ακριβώς. Παίρνανε μέσα από τον κόλπο. Παίρνανε μέσα από τον κόλπο. Από όλες τις χώρες του κόλπου. Και τώρα σταματάει αυτό. Εντάξει. Δεν είναι. Υπάρχει γενικά ο πόλεμος αυτός έχει δημιουργήσει πολλά πράγματα. Και αυτός είναι και ο πόλεμος ο οποίος προέρχεται λόγω της γενικότερης οικονομικής ρευστότητας που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό είναι που λέμε ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα από αυτά που ξέραμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Το μοντέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που είχε αναπτυχθεί όλο το παγκόσμιο σύστημα πάει να αλλάξει αυτή τη στιγμή. Αλλάζει, όχι πάει να αλλάξει. Ήδη έχει αλλάξει και προχωράει. Βλέπουμε τις αλλαγές τις οποίες δεν μπορείς να τις δεις μέχρι το τέλος λόγω ακριβώς αυτής της ασάφειας και της ρευστότητας που υπάρχει.
1: Φοβερό, όντως οι Φιλιππίνες έχουν σοβαρότατο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
2: Βέβαια.
1: Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Εισάγουν το 90% των καυσίμων τους.
2: Αυτό που σας είπα.
1: Με τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν και την ένταση στη θάλασσα της Νότιας Κίνας, οι κύριες θαλάσσιες οδείς έχουν γίνει επικίνδυνες. Τα δεξαμενόπλια αρνούνται να πλησιάσουν την περιοχή λόγω των υπέρογκων ασφαλίστρων ή του φόβου για στρατιωτικά ατυχήματα. Ναι. Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων έχει αρχίσει να δεσμεύει τα αποθέματα ντίζελ και βενζίνης για τις ένοπλες δυνάμεις και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία. Σε πολλές επαρχίες έχουν επιβληθεί όρια στην αγορά καυσίμων ανά όχημα, ενώ οι εταιρείες στις αντλίες. Ενώ οι τιμές της αντλίας έχουν διπλασιαστεί μέσα σε λίγες εβδομάδες και επίσης έχει επιπτώσει το ρεύμα επειδή ένα μέρος της ηλεκτροπαραγωγής βασίζεται σε μονάδες πετρελαίου, παρέτησε συχνές διακοπές ρεύματος, κυρίως στη Μανίλα.
2: Βεβαίως. Είδατε ότι αυτό που λέμε, στην Ελλάδα πάντως αυτό που πρέπει να, ο κόσμος να μην ανησυχεί, υπάρχει Λιβύη, υπάρχει Αλγερία, υπάρχει Αμερική, υπάρχει Νιγηρία, υπάρχουν πολλές χώρες από τις οποίες παίρνουμε πετρέλαιο και υπήρχε σωστή διαχείριση των πόρων εισαγωγής με αποτέλεσμα τώρα να μην επηρεαζόμαστε από τον κόλπο και βάση περιπτώσει εμείς και με τις χώρες του κόλπου. Αυτό μην ξεχνάμε προχθές που ήρθε εδώ ο Εμμύρης του Κατάρ. Το Κατάρ, η πλέον φιλοτουρκική χώρα, να το πω έτσι,
1: ναι.
2: Δεν επισκέφθηκε την Τουρκία ο Εμμύρης, επισκέφθηκε την Ελλάδα και την επισκέφθηκε την άλλη μέρα, την προηγουμένη, είχανε την σύνοδο κορυφής των χωρών μελών του κόλπου. Εκεί ξέρετε ότι οι Καταριανοί είπανε ότι εμείς φωνάξαμε τους Τούρκους να μας φυλάνε και τους φυλάγαμε εμείς. Λοιπόν, αυτά να τα λέμε έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
1: άρα βλέπουν, εδώ, μήπως βλέπουν και αυτοί, μήπως
2: και
1: βλέπουν
2: και αυτοί. Και ήρθε εδώ και είπε ευχαριστίες στον Πρωθυπουργό για την υποστήριξη. Η υποστήριξη, ξέρετε, δεν είναι μόνο σε υλικά πολλές φορές. Είναι και η ηθική υποστήριξη που δίνει σε ένα κράτος να αντεπεξέλθει και να πας να του πεις τι ανάγκη είσαι, ρε παιδί μου, θέλεις κάτι, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Έστω έτσι, γιατί.
1: Βλέπουν και αυτοί το αδιέξοδο της Τουρκίας, δηλαδή, στο οποίο βρίσκονται και την κάνουν σαν τα ποντίκια όλοι από το καράβι. Αυτό συμβαίνει
2: το
1: τώρα.
2: Βλέπουνε. Ήταν ο κύριος Δένδιας, δεν πήγε εν μέσω πολέμου και επεσκέφθηκε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδαραβία. Δεν πήγε και τους είδε. Δεν πήγε κάτω στην, που έχουμε τους Patriot, ας πούμε. Λοιπόν, δηλαδή αυτά όλα, οι Patriot δεν καταρρύψαν τρεις πυράβλους που ερχόντουσαν. Τα ελληνικά μας, τα παιδιά μας εκεί, να δούμε πόσο ικανά είναι. Αυτά δεν νομίζετε τα αγνοούνε? Όχι, εμείς θέλουμε να τα ξεχνάμε εδώ, γιατί τα νομίζουμε ότι, ξέρετε, είναι δεδομένα. Δεν είναι καθόλου δεδομένα. Οι σχέσεις αυτές δεν αναπτύσσονται έτσι. Και αυτό να μην το ξεχνάμε.
1: Εδώ τώρα θέλω λίγο, αν μπορείτε να μας, αν γνωρίζετε κάτι και αν μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Πίσω στην, στο Ιράν, εκεί στην θαλάσσια περιοχή σύνδεσης του Ιράν με της Ρωσίας, διακινείται στρατιωτικό υλικό, υπάρχει στήριξη από την Ρωσία προς την...
2: Μιλάτε για την Κασπία θάλασσα.
1: Μπράβο, ναι, μέσω της Καστίας, μέσω της Κασπίας.
2: Ναι, γιατί κοιτάξτε, το Ιράν δεν συνορεύει απευθείας με τη Ρωσία, εντάξει.
1: Mm-hmm. Μέσω Κασπίας.
2: Παρεμβάλλεται το Αζερβαϊτζάν. Στην Κασπία όμως θάλασσα, το μόνο που έχουμε σαν δεδομένο, και εκεί ανακαλύψαμε ότι κάτι γίνεται, είναι ότι στις 49 αυτές οι μέρες του πολέμου, στις 40 ημέρες αυτές του πολέμου που προηγήθηκε, δύο φορές οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν το λιμάνι της Κασπίας, από το οποίο ερχόντουσαν, λένε οι ίδιοι, εφόδια από τη Ρωσία προς το Ιράν. Αυτό είναι η μόνη πληροφορία που έχουμε. Από εκεί και μετά, εντάξει, κοιτάξτε, σύμμαχοι είναι, δεν νομίζω ότι δεν θα τους δώσουν κάποια βοήθεια, την οποία βέβαια βοήθεια οι Ιρανοί δεν ξέρω κατά πόσο την εκτιμούν, αν λάβουμε υπόψη και το τι συνέβη με το Κατάρ. Ξέρετε, το Κατάρ υποστήριξε το Ιράν, mm-hmm, σε πολύ δύσκολες στιγμές. Και μάλιστα είχε απειλήσει τότε να κόψει και την ανθρωπιστική βοήθεια που έδινε στα Ηνωμένα Έθνη όταν επιβλήθησαν οι πρώτοι κυρώσεις, λέγοντας ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω, να πονάει του συνεταίρου μου το κεφάλι και εγώ να μην του δίνω ασπιρίνη. Και βεβαίως τα Ηνωμένα Έθνη είπαν okay, δώσ' τους φάρμακα, ενώ είχε απαγορευτεί όλα αυτά τα πράγματα. Και σε ανταμοιβή αυτού του πράγματος τους έστελνε πυράβλους και drones και κατέστρεψε πράγματα στο Κατάρ. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε τώρα? Πώς τους εμπιστεύεσαι αυτούς?
1: Μάλιστα. Πάντως θα είναι έτσι πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση εάν αποδειχθεί ότι και οι Ρώσοι στηρίζουν το Ιράν πίσω από την Κασπία θάλασσα μέσω... Γιατί εκεί πέρα δεν έχει παρουσία και το ΝΑΤΟ εκεί,
2: κύριε,
1: έτσι.
2: Λοιζο... Όχι, δεν υπάρχει τίποτα εκεί.
1: Μπορούμε να το δείξουμε το χάρτη, αν θέλουν.
2: Εκεί. Ναι, εκεί είναι μόνοι τους βλέπουν. Εκεί στα σύνορα Αζερβαϊτζάν-Ιράν, που είναι λίγο πιο κάτω, ας πούμε, λίγο πιο νότια.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένα μεγάλο λιμάνι στο οποίο
1: Όχι,
2: όπως είπατε.
1: Το Μπακού είναι στο Αζερβαϊτζάν που βλέπουμε.
2: Όχι, το Μπακού είναι στο Αζερβαϊτζάν. Όχι.
1: Στο Ιράν, προφανώς στην Τεχεράνη.
2: Στο Ιράν. Ένα μεγάλο λιμάνι εκεί κάτω, το οποίο το βομβάρδισαν δύο φορές κατά τη διάρκεια των πρώτων 39 ημερών που ήταν οι επιχειρήσεις. Το βομβάρδισαν οι Ισραηλινοί και το ανακοίνωσε ότι το βομβάρδισαν. Εντάξει. Και δεν μίλησε κανένας από εκεί μετά.
1: Προφανώς για αυτό το λόγο το βομβάρδισαν οι Ισραηλινοί, για να μην δέχεται εκεί πέρα τίποτα.
2: Βέβαια, και κατέστρεψαν και πλοία μέσα, δώσανε φωτογραφίες τότε και εκεί αντιληφθήκαμε όλοι ότι, ξέρεις, εκεί κάτι μπορεί να γίνει ή κάτι γίνεται. Αλλά πέραν αυτού δεν έχουμε καμία πληροφόρηση από το Ιράν. Υπάρχει άκρα σιωπή, δεν ακούμε τίποτα, ας πούμε. Mm-hmm.
1: Τώρα η κατάσταση στο Ιράν εσωτερικά, η διοίκηση είναι ενιαία ή έχουν χωριστεί, έχουν αρχίσει και χωρίζονται σε πολιτικούς, μουλάδες και υπάρχουν...
2: Γιατί μιλάμε, ξέρουμε γιατί ψάχνουμε αν είναι ενιαία, ξέρουμε ποιο διοικεί το Ιράν αυτή τη στιγμή.
1: Εδώ είναι το θέμα. Είναι...
2: Ποιος είναι ο επικεφαλής του Ιράν αυτή τη στιγμή, το ξέρουμε? Όχι. Ακούμε διάφορους που βγαίνουν και λένε διάφορα, ας πούμε. Λοιπόν, υποτίθεται είναι μια εθνική γραμμή, αλλά δεν ξέρουμε ποιος έχει τον έλεγχο αυτή τη στιγμή τον πραγματικό έλεγχο του Ιράν.
1: Ακούστηκε ότι θα βγουν στους δρόμους οι Ιράνοι, ισχύει κάτι τέτοιο, θα επιβεβαιωθεί.
2: Αυτά, στη λέξη ακούγεται, εγώ δεν απαντώ, κύριε Λόιζο, με συγχωρείτε.
1: Καταλαβαίνω. Απλά αναμενόταν, διότι... αναμενόντουσαν τώρα διαδηλώσεις, δεν αλλά δεν φαίνονται, δεν διαφαίνονται.
2: Κύριε Λόιζο, για θυμηθείτε.
1: Μες στο Μάιο νομίζω.
2: Όχι, για θυμηθείτε, πότε βγήκε ο κόσμος στην Ελλάδα επί χούντας στους δρόμους, όταν έγινε εισβολή στην Κύπρο? Την ημέρα που έγινε εισβολή ή μετά από 10 μέρες που είπε η κυβέρνηση πέφτω?
1: Δεν το γνωρίζω, η αλήθεια να σας πω.
2: Γι' αυτό δεν ήσασταν. Α, σας το πω εγώ που τα έζησα. Μετά βγήκε.
1: Μετά.
2: Κανένας δεν έβγαινε πριν. Αφήστε το τώρα. Μην λέμε ακούγεται. Αν πολλά ακούγονται, στο θέμα είναι αν μπορεί ο κόσμος να βγει, ας πούμε.
1: Ναι, πάντως ήδη παρατηρούνται ήδη σε έλλειψη σε είδη πρώτης ανάγκης.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι γεγονός. Σε αυτό ποντάρει και ο
1: ναυτικός. Σε ιατρικές προμήθειες επίσης.
2: Ωραία, βεβαίως.
1: Κάτι που προκαλεί οργή στον πληθυσμό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αναμένουμε λοιπόν. Όλα είναι ρευστά.
2: Είναι ρευστά, κύριε Λοΐζο. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή και δυστυχώς οι πληροφορίες που έχουμε είναι ελάχιστες. Και από τις δύο πλευρές, έτσι. Μην κοιτάτε τώρα, δημοσιογραφικά ακούμε κάτι παραπάνω, αλλά και από τις δύο πλευρές, πάνω χάρη ο κύριος Τραμπ, δεν καταλαβαίνει τι λέει, ας πούμε. Εντάξει, είναι όλα μπερδεμένα. Ο οποίος ενημερώνει, υποτίθεται, εντάξει.
1: Εντάξει,
2: οι Αμερικάνοι δεν μιλάει το επίσημο κράτος, ακολουθεί τη γραμμή του Προέδρου. Οι Ιρανοί έχουν πλήρη υγεία ασυρμάτου. Άρα λοιπόν, από πού θα μάθεις κανένα να πιστήγε? Ξέρετε, κάποιες εκτιμήσεις με τα λίγα δεδομένα που έχουμε και αυτές είναι παρακινδυνευμένες, εντάξει.
1: Τον Τραμπ πάντως μόνο από το Truth Social μπορείς να τον παρακολουθήσεις, δηλαδή από πουθενά άλλου. Είναι...
2: Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, παρότι τα λέει μπερδεμένα, μέσα από τα λόγια του, βγαίνει τι πάει να κάνει.
1: Ναι, εντάξει. Ξεκάθαρα, ναι. Δεν κρύβεται.
2: Όχι, δεν κρύβεται. Πρέπει, αλλά επειδή τα λέει τόσο μπερδεμένα, ξέρετε, μπαίνει το μπέρδεμα. Ενώ στην ουσία έχει πει τι θα κάνω και πώς θα πάω, ας πούμε. Εντάξει.
1: Και τον αναμένουμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή, θα αποδεχτεί την πρόσκληση του Μητσοτάκη να είναι στη χώρα μας τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον θα έρθει, Οπότε θα έχει...
2: Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει, χωρίς να έχω κάποια πληροφόρηση.
1: Την αγάπησε ξαφνικά την Ελλάδα ή με τον Έλληνα Πρωθυπουργό τι έγινε?
2: Τραμπ,
1: τον είπε φοβερό τύπο.
2: Ναι, ο πρόεδρος Τραμπ, εκτιμά, γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας του, όσους τον υποστηρίζουν σε κάποιες αποφάσεις που παίρνει. Η Ελλάδα, η οποία είχε εθνικά συμφέροντα να στηρίξει αυτή την κατάσταση, το έκανε και το έκανε με τρόπο πολύ διακριτικό, πολύ σοβαρό και χωρίς φανφάρες και χωρίς τίποτα. Δεν είπε όπως είπε η Τουρκία, ξέρω εγώ, ή όπως είπε η Ιταλία, εγώ δεν σας δίνω βάσεις να πατήσετε πάνω για να πάνε τα αυτά σας, τα αεροπλάνα σας εκεί. Όπως άρχισε να λέει η Αγγλία, και στην οποία βέβαια τα πήρε πάλι πίσω ο Στάμερ. Λοιπόν, έδειξε μια πολύ σοβαρή στάση απέναντι στις συμμαχικές της υποχρεώσεις και στις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει με την Αμερική, έτσι. Προσέξτε, αυτά τα έχουμε υπογράψει όλα. Αυτά τα έχουμε συμφωνήσει και δεν τα συμφωνήσαμε εμείς. Δεν τα συμφώνησε η κυβέρνηση αυτή εδώ μόνη της. Τα είχε συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στη συνέχεια υπεγράφει συμφωνία με επί Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, για να τα θυμόμαστε.
1: Από την ομιλία στο Κογκρέσο του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν ξεκίνησαν όλα αυτά?
2: Η
1: Ελληνοαμερικανική συμφωνία.
2: Όχι. Αυτά είχαν ξεκινήσει από πολύ πριν, όταν η Αλεξανδρούπολη ανεδείχθη επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε γίνει συμφωνία. Απλώς γίνανε οι εκλογές το Μάιο. Αν είχαν γίνει εκλογές τον Οκτώβριο του 19, θα είχε υπογραφεί στην Αμερική η συμφωνία τότε. Γιατί την προωθούσε πολύ τότε ο πρώην πρέσβης της Αμερικής, ο κύριος Πάγιατ. Λοιπόν,
1: η Ελληνοαμερικανική συμφωνία, η αμυντική εννοούμε τώρα, για αυτή τη συμφωνία
2: Αμερική,
1: μιλάμε.
2: Αυτή μιλάμε, ναι.
1: Για την αμυντική συμφωνία. Ναι.
2: Και έχουμε και αμοιβαίες ρήτρες ότι θα μας υποστηρίξουν. Μισό λεπτό.
1: Αυτό.
2: Έχουμε αρκετά.
1: Κάτι θέματα. Αντίστοιχο με τους Γάλλους ουσιαστικά.
2: Περίπου αντίστοιχο με τους Γάλλους, όχι τόσο ισχυρό όσο η Γαλλία, αλλά είναι αρκετά ισχυρό. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι η Αμερική, με βάση το δικό της νόμο, όταν βάζει κάπου, έχει μια βάση, έχει συμφέροντα, αυτό θεωρείται αμερικανικό έδαφος και το προστατεύει. Mm-hmm. Δηλαδή η Αλεξανδρούπολη που θέλει και λέει ότι εγώ χρησιμοποιώ και κάνω, βρίσκεται υπό την πλήρη προστασία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και συμφερόντων. Άρα δεν μπορούμε αυτά όλα, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις τα αγνοούμε για ιδεολογικούς λόγους, ας πούμε, γιατί δεν μας αρέσει το Ισραήλ ή γιατί δεν μας αρέσει το, πώς το λένε, ή γιατί οι Αμερικάνοι δεν πάνε με την Παλαιστίνη. Αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε. Η χώρα από τη στιγμή που έχει υπογράψει μια συμφωνία πρέπει να την τηρεί.
1: Κύριε Κολφόπουλε, ας μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
2: Να είστε καλά, κύριε.
1: Και ανανεώνουμε και πάλι το ραντεβού μας. Σας ευχαριστούμε για όλα. Σας ευχαριστούμε για όλα.
2: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Κόσμος 938.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
13: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
12: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
13: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
12: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
13: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
12: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
13: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
12: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Μ' αρέσει η κούπα που βλέπουν οι τηλεθεατές στις τηλεόρασεις Κόσμος αυτή τη συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, αφήνουμε τα πολύ σοβαρά, τα οποία εξελίσσονται τριγύρω και με επίκεντρο την Μέση Ανατολή. Αλλά και την σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας σε πολιτικό επίπεδο, η οποία εξελίσσεται. Και ερχόμαστε λίγο στα δικά μας. Όχι ότι είναι άσχετα όλα αυτά, εννοείται πλέον ότι όλα είναι αλληλένδετα, μία αλυσίδα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Όμως θα δούμε λίγο στα πιο άμεσα που έχουν να κάνουν με την τουριστική σεζόν, με το τι πάει να γίνει στις παραλίες και το τι γίνεται. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Γιακουμάρο, πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής και αντιπρόεδρο του Τοπικού Συνδέσμου Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιακουμάρο.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Χαίρομαι που είμαι παρόν εδώ για να πούμε τα προβλήματα τα οποία ιονίζονται στο νησί μας.
0: Λοιπόν, εξηγήστε μας λίγο την κατάσταση. Σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα, γιατί υπάρχει μια ανακατοσούρα με τις παραλίες στην ΕΤΑΔ. Σας επηρεάζει εσάς όλο αυτό?
1: Όχι μόνο μας επηρεάζει, θα έλεγα μας φέρνει σε ένα οικονομικό αδιέξοδο.
0: Δηλαδή?
1: Και το θέμα δεν είμαστε εμείς. Για εμάς, okay, θα δούμε τι θα κάνουμε. Το θέμα είναι ότι είναι ένα μεγάλο πλήγμα το τουριστικό προϊόν με το οποίο ζει το νησί μας. Σκεφτείτε, είμαστε τώρα 3 Μαΐου,
0: ναι,
1: και αυτή τη στιγμή τις παραλίες δεν υπάρχουν ακόμη αυτοί που τέλος πάντων φιλοξενούν ή δίνουν τις ξαπλώστρες ή δίνουν τα θαλάσσια σπόρα αναψυχής για τους τουρίστες, πολλοί από αυτούς που έρχονται για αυτόν τον λόγο.
0: Όταν λέτε στις παραλίες, εννοούμε σε όλες τις παραλίες, γιατί σε κάποιες παραλίες βλέπουμε ότι κάποια ξενοδοχεία έχουν ήδη κατεβάσει ομπρέλες, σε άλλες πάλι τίποτα.
1: Ακούστε,
0: πώς το εξηγούμε αυτό?
1: Υπάρχουν δύο ειδών παραλίες στη Ρόδο, στη Δωδεκάνησο, και ιδιαίτερα στη Δωδεκάνησο και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά ιδιαίτερα στη Δωδεκάνησο.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν αυτές που ανήκουν στη διαχείριση της ΕΤΑΔ και υπάρχουν αυτές οι οποίες ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Mm-hmm.
1: Για τις παραλίες του Υπουργείου Οικονομικών έχουν ήδη διεξαχθεί ορισμένοι πληστηριασμοί, έχουν δοθεί ορισμένα ομπρελοκατίσματα. Για το φιλέτο όπως αυτό της Τσαμπίκας που ανήκει στην ΕΤΑΔ, όπως αυτό από το Ενιδρίο μέχρι το Cold Beach, δεν έχουν διεξαχθεί ακόμα οι πληστηριασμοί. Τα ξενοδοχεία έχουν το δικαίωμα, είχαν το δικαίωμα βάσει νομοθεσίας μέχρι 30 Μαρτίου να κάνουν αίτηση προτιμησιακού. Δόθηκε παράταση μέχρι 30 Απριλίου, 30 Τετάρτου και ξανά δόθηκε παράταση έως 35. Το θέμα, το βασικό στην προκειμένη περίπτωση όσον αφορά τις παραλίες,
0: ναι,
1: δεν είναι μόνο αυτή η μεγάλη καθυστέρηση. Υπήρχε μια συνεννόηση μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΤ με σκοπό να τις αναλάβει ο Δήμος. Δεν μπορεί ο Δήμος να καθαρίζει, να μαζεύει σκουπίδια, να καθαρίζει τις παραλίες και να έχει μηδέν έσοδα από αυτές. Αυτό είναι αδιανόητο. Με την προηγούμενη, το 23 σύμβαση η οποία υπογράφηκε, ο Δήμος δεν πήρε τίποτα. Και είχε την υποχρέωση καθαρισμού, είχε την υποχρέωση να δίνει νερό για τα ντους και όλα αυτά. Αυτά είναι παράλογα πράγματα.
0: Βλέπουμε όμως τώρα, κύριε Γιακουμάρο, κύριε Πρόεδρε, ότι η νέα σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΔ έχει καθυστερήσει, δεν έχει υπογραφεί, δεν τα βρίσκουν. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι οι παραλίες μένουν άδειες. Άρα λοιπόν αυτός που έχει το πρόβλημα και αυτός που είναι σε δυσμενή θέση

0: είναι πρώτον το νησί, διότι όσο καθυστερεί η συμφωνία αυτή, τόσο οι παραλίες θα είναι νεκρές, άδειες, ας το πούμε έτσι. Και δεν ξέρω αν είναι και βρώμικες ή αν έχουν προλάβει να μπουν μέσα να καθαρίσουν τουλάχιστον. Γιατί εντάξει, θα μπορούσαν να πούμε, να αποδεχθούμε ότι ξέρεις κάτι, σε αυτό το κομμάτι ας μην υπάρχουν ομπρελοκαθίσματα, ας πηγαίνουν οι άνθρωποι με την πετσέτα τους, να παίρνουν και, και την ομπρελίτσα τους, να πάμε, ξέρω εγώ, κάποιες δεκαετίες πίσω. Okay. Αλλά τουλάχιστον να είναι μια καθαρή παραλία, να μην είναι ένα σκουπιδότοπος. Λέω εγώ τώρα, καταλάβατε. Οπότε λοιπόν, αυτή εδώ, για να επιστρέψω στο ερώτημα που θέλω να σας κάνω, δυστυχώς αυτή η διαπραγμάτευση έχει κολλημένο με την πλάτη στον τοίχο το Δήμο της Ρόδου ή το νησί ή τη Ρόδου και θύματα τους ομπρελάδες. Σε αυτά τα θύματα είσαστε κι εσείς μέσα.
1: Φυσικά. Είμαστε τα μεγαλύτερα θύματα από αυτή την υπόθεση και όπως τα λέτε, έτσι ακριβώς είναι. Δεν είναι δυνατόν, να πλήττεται ένα τουριστικό προϊόν. Έχω την εντύπωση καμιά φορά ότι αυτοί από την Αθήνα, από τα γραφεία αυτά, έχουν την εντύπωση ότι η σεζόν αρχίζει περίπου κατά τον Ιούνιο, όταν αυτοί είναι έτοιμοι να πάνε για κολύμπη γιατί κρυώνουν. Η σεζόν στη Ρόδο αρχίζει από τον Απρίλιο. Ο Δήμος έκανε πραγματικά μια προσπάθεια για να βρει μια καλύτερη συμφωνία μεταξύ τους, όχι για να κερδίσει. Δεν θα κέρδιζε με αυτό που τελικά ζητούσε, γιατί ξέρω, ήμουνα μέτοχος στη διαπραγμάτευση αυτή. Απλώς αυτό ακριβώς που λέτε, ότι ο Δήμος ξέρει ότι πλήττεται το προϊόν το τουριστικό με το οποίο ζει ο ροδιακός λαός. Παρά τα αυτά δεν έγινε τίποτα στο τέλος, γιατί οι απαιτήσεις τους ήταν εξωφρενικές. Δεν μπορώ να καταλάβω με μία υπογραφή του 2016 τότε με τα μνημόνια που πήραν τη διαχείριση των παραλίων, πρέπει να ελεγχθεί βαθύτερα με ποιο δικαίωμα τα ελληνικά τουριστικά ακίνητα του Δημοσίου έχουν το δικαίωμα διαχείρισης των παραλίων της Ρόδου. Αυτό είναι εξωφρενικό. Δεν μπορεί και να μην δίνουν σημασία με τον τρόπο με τον οποίο ζει ο ροδιακός λαός. Είναι απίστευτο.
0: Ένα ερώτημα τώρα, μιας και ήσασταν λίγο και παρακολουθήσατε όσο μπορέσατε την διαπραγμάτευση. Ουσιαστικά αυτό το 20% κέρδος που θέλει ο Δήμος,
1: ναι,
0: έρχεται η ΕΤΑΔ να το πάρει πίσω από τους, ναι, επιχειρηματίες ή από αυτούς που θα μπουν μέσα στην εκμετάλλευση, με το αζημίωτο και με το παραπάνω δηλαδή. Γιατί όταν λέμε ότι από τα 24 ευρώ το τετραγωνικό τώρα ζητάει 80, το 20% που ζητάει ο Δήμος δηλαδή, δεν ξέρω, εδώ πέρα μιλάμε για 300% αύξηση, ας το πούμε.
1: Ακούστε, η παράνοια βρίσκεται στον υπολογισμό των τιμών όσον αφορά τις παραλίες των ελληνικών τουριστικών ανακοινήνων της ΕΤΑΤ. Το Υπουργείο Οικονομικών με τον 5092, τον νόμο περί γελού και παραλίας, έχει στην παράγραφο 10, στο άρθρο 10 παράγραφος 5, έχει βάλει ένα μαθηματικό τύπο βάσει του οποίου υπολογίζεται το τίμημα του τετραγωνικού μέτρου σε όλη την Ελλάδα στην παραλία. Ένα σωστό μαθηματικό τύπο για να φέρει την ισονομία σε όλη την Ελλάδα. Γιατί παλαιότερα, που δεν υπήρχε αυτός ο μαθηματικός τύπος, βρισκόμασταν στο παράξενο φαινόμενο οι παραλίες της Ρόδου να κοστίζουν 4 ή 5 φορές περισσότερο από ό,τι οι παραλίες στην Κέρκυρα όσον αφορά τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στον Αιγιαλό. Mm-hmm. Με αυτό το μαθηματικό τύπο λοιπόν ήρθε μια ισονομία σε όλη την Ελλάδα. Σωστό. Και το δεχτήκαμε όλοι με μεγάλη χαρά. Στην τελευταία μου επίσκεψη στα γραφεία της ΕΤΑΤ με την κυρία σύμβουλο της ΕΤΑΔ εκεί και ένα μεγάλο team όσον αφορούσε κάποια θέματα τα οποία αφορούσαν δικά μας προβλήματα, ρώτησα την κυρία Καλογεροπούλου εάν η ΕΤΑΔ λειτουργεί βάσει του εσωτερικού της κανονισμού ή βάσει του 5092. Και η κυρία Καλογεροπούλου μπροστά σε άλλους ανθρώπους που είμαστε μία ομάδα μου είπε ότι λειτουργούμε σήμερα σύμφωνα με τον 5092. Χαρήκαμε λοιπόν ότι τελικά τα τιμήματα θα είναι όλα τα ίδια. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα εδώ και μαθαίνουμε ότι όχι μόνο τα τιμήματα είναι διαφορετικά, αλλά θα έλεγα εξωφρενικά. Μιλάμε για ένα πόστο δηλαδή στο ενιδρίο, δίπλα εκεί στο ενιδρίο, στην παραλία του Ελλή, να λέει να έχει την απέτηση, πώς είναι δυνατόν να έχει την απέτηση ενώ στέλνει μία σύμβαση στο Δήμο για να κάνει τους πληστηριασμούς, να υποβάλει στο Δήμο και το τίμημα, και το τίμημα άκουσον 200.000 ευρώ για παραλία. Μα με συγχωρείτε, με 200.000 ευρώ, εάν πουλιόταν η παραλία, την αγοράζαμε.
0: Ένα λεπτό.
1: Προσέξτε.
0: Μιλάμε τώρα για το πόστο των θαλασσίων σπορ 200.000 ευρώ ή για την παραλία.
1: Για ομπρελοκαθίσματα. Είναι μεγαλύτερο σε έκταση.
0: Εντάξει.
1: Τα θαλάσσια σπορ παίρνουν 50 τετραγωνικά, 60 τετραγωνικά.
0: Άρα λοιπόν, μια εταιρεία θαλασσίων σπορ με 50-60 τετραγωνικά, πόσο θα πληρώσει, δηλαδή 80 επί 50.
1: Πλήρωνε 6.000. Ναι. Παραδείγματο χάρη, είδα ένα παράδειγμα. Για μία τριετία πλήρωνε 18.000 στη Τσαμπίκα, ένα πόστο θαλασσίων 50 τετραγωνικών 18.000, πλήρωνε με τον τελευταίο διαγωνισμό και τώρα έφτασε να πάει στο 24.000. Δηλαδή είναι περίπου 30% περισσότερο, από 40% περισσότερο από ό,τι ήταν. Με ποιο δικαίωμα?
0: Χρεώνεται,
1: από πού πηγάζουν αυτές οι τιμές?
0: Χρεώνεται μόνο η ξηρά, μόνο η παραλία, ή χρεώνεται και η θάλασσα? Γιατί ορισμένες επιχειρήσεις βάζουν μέσα και φουσκωτά και διάφορα. Αυτό δεν χρεώνεται, έτσι?
1: Η θάλασσα δεν χρεώνεται. Η θάλασσα δεν χρεώνεται όσον αφορά τα φουσκωτά. Γίνεται μια προσπάθεια από το Υπουργείο Οικονομικών να πληρώνουν και αυτά κάποιο τίμημα, αυτές οι παιδικές χαρές κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι σε process, δεν έχει αποφασιστεί το τι θα γίνει με αυτές τις παιδικές χαρές. Εμείς, σαν θαλάσσια σπόρα να ψυχείς, πληρώνουμε το κομμάτι της ταιριάς μόνο.
0: Μάλιστα. Και σε εσάς έχει τριπλασιαστεί. Αυτό τώρα είναι βιώσιμο πια σε αυτές εδώ τις τιμές που ζητάει το κράτος?
1: Αυτό έχει σαν αντίκτυπο,
0: ναι,
1: τον τουρίστα. Εάν ο ομπρελάς ή τα θαλάσσια μέσα αναψυχής είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν τόσο μεγάλα τιμήματα, στο τέλος θα φτάσουμε να χρεώνουμε και εμείς τον τουρίστα για να ανταπεξέλθουμε οικονομικά 30 φορές, 3 φορές περισσότερο το τίμημα, έτσι ώστε να μπορούμε να πληρώσουμε αυτά τα ενίκια. Αυτά είναι τιμές, αγοράζεις το χώρο, δεν τον ενοικιάζεις. Είναι αδύνατον με 200 ευρώ το τετραγωνικό να ενοικιάζεις χώρο στον Ιγαλό. Από πού πηγάζει αυτό? Και εφόσον υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος και τα ελληνικά τουριστικά κίνητα ανήκουν, ένας δίκαιος μαθηματικός, γιατί δεν τον χρησιμοποιεί και η ΕΤΑ, αλλά το χρησιμοποιεί μόνο το Υπουργείο Οικονομικών? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα. Σοβαρό πρόβλημα λοιπόν και για εσάς, γιατί εντάξει, μπορείτε να τριπλασιάσετε ή να διπλασιάσετε ή να αυξήσετε και την τιμή, αλλά δεν σημαίνει ότι και ο τουρίστας.
1: Δεν σημαίνει και ότι. Και την τιμή της βενζίνας.
0: Βεβαίως.
1: Και
0: αυτό.
1: Και είναι και η τιμή της βενζίνας. Και δεν δουλεύουμε για την ψυχή της μάνας μας στην παραλία.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό.
1: Έχουμε όλο αυτό το ρίσκο να νοικιάζουμε σε αυτά τα extreme sports. Έχουμε τόσα προβλήματα και δεν θα βγάζουμε ούτε μια δραχμή. Πώς γίνεται αυτό?
0: Γιατί αν αυξήσετε και υπέρμετρα και ο τουρίστας δεν θα συμμετέχει, δεν είναι υποχρεωμένος.
1: Εντάζανε αυτή τη στιγμή, τα ομπρελοκαθίσματα στη Τσαμπίκα να κοστίζουν 100 ευρώ. Μα στην Ιψιά υπάρχουν
0: με
1: 50 ευρώ.
0: Όντως, δηλαδή 100 ευρώ έχει πάει το ομπρελοκάθισμα στη Τσαμπίκα.
1: Ναι, η πρώτη σειρά στην παραλία της Τσαμπίκας 80.
0: Τι λέτε τώρα?
1: 60 πίσω. Είναι δυνατόν?
0: 80. Με αστακό ή χωρίς?
1: Τι να σας πω, γελάμε για να μην κλαίμε.
0: Ναι, δηλαδή είναι, εντάξει, δεν θα, το θέμα είναι να αφαιθεί και λίγος χώρος πια, δηλαδή,
1: και
0: στον κόσμο.
1: Είναι,
0: να μπορεί να πάει και η μαμά με το παιδάκι να κάτσει, έτσι.
1: Και πού είναι αυτοί οι εκπρόσωποι που μας εκπροσωπεύουν στο κοινοβούλιο και να πούνε, μια σταματήστε, εδώ μιλάμε για καταστροφή. Οδεύουμε σε χρόνο βαθύ στην καταστροφή. Ήδη αρχίζαν να παραπονούνται οι τουρίστες. Έχω γράμματα από τουρίστες που λένε ότι μα πώς είναι δυνατόν, μα πώς είναι δυνατόν να πληρώνουμε 80 ευρώ για μια ομπρέλα. Δηλαδή μια οικογένεια με 4 άτομα, τι θα κάνει όταν θα πάει στην παραλία της Τσαμπίκας?
0: Εδώ τώρα κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να υπάρξει αυστηρή τήρηση των τοπογραφικών όσον αφορά τις παραχωρήσεις στους επιχειρηματίες, διότι κάποιοι βρίσκονται και δουλεύουν έτσι, και συμμορφώνονται και πληρώνουν, ας το πούμε, αυτό το τίμημα με όποιες υπηρεσίες, ας το πούμε, προσφέρουν και βγάζουν ίσως κέρδος. Όμως, εδώ πρέπει να υπάρξει αυστηρός έλεγχος, να αφαιθεί ο χώρος που πρέπει να αφαιθεί και στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να καθίσουν με την πετσέτα τους πια στην παραλία και με τη δική τους ομπρελίτσα και με το δικό τους ψυγιάκι και θέλουν, για παράδειγμα, να πάρουν ένα jet ski να κάνουν μια βορτούλα αντί να δώσουν 80 ευρώ για να καθίσουν σε μια καρέκλα ή κάτω από μία ομπρέλα. Δηλαδή εγώ, για παράδειγμα, αν έρθω με τη γυναίκα μου και το παιδί μου, για να σου το πω απλά, θα πω όχι, θα καθίσουμε στην πετσέτα και το πενιντάρικο, αντί να το δώσουμε στις ομπρέλες και στις μπύρες, θα φέρω εγώ τις μπύρες μαζί μου ή τα ποτά μου και θα πάρω ένα jet ski να κάνω μία βόλτα το γιο μου με το jet ski. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θέλει μία σωστή εφαρμογή της όλης διαχείρισης για να μπορέσει και ο κόσμος να πάει, όποιος πρέπει να κάνει μπάνιο, να θέλει να πάει ελεύθερα να κάνει το μπάνιο του, και οι επιχειρηματίες που λένε ναι, εντάξει, εγώ συμμετέχω, θα συμμετέχουν, αλλά για αυτό που ορίζει ο νόμος και για τα τετραγωνικά που ορίζει, όχι θα πάρω 50 και θα τα κάνω 100 για να βγω, αλλιώς να μην συμμετέχει, να βγει ο διαγωνισμός άγωνος, αλλά και εσείς να επιβιώσετε.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το χώρο τον καθορίζει πολύ σωστά, λέει ακριβώς τα τετραγωνικά, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί ένα ομπρελοκάθισμα, λέει ακριβώς δύο χώρο, καταρχήν εάν πάρεις 100 μέτρα, το λέει καθαρά ο νόμος μέσα, 100 μέτρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο το 60% από αυτό. Αν το βλέπω λίγο άδικο να πληρώνεις 100 για να χρησιμοποιείς μόνο το 60%, παρά τα αυτά είναι αυτό που ακριβώς εσείς λέτε, έτσι ώστε να έχει το δικαίωμα ο κάθε ντόπιος, τέλος πάντων, να
0: και
1: πάει
0: ο τουρίστας, και ο τουρίστας, κύριε Γιακουμάρο, και ο τουρίστας.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Μην ξεχνάτε όμως, και το έχω πει πολλές φορές, αφήστε με να αντιπαρατεθώ λίγο εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Μην ξεχνάτε όμως ότι εμείς, δηλαδή η Ρόδος, ζούμε από τους τουρίστες. Ο τουρίστας έρχεται εδώ για να βρει και το ομπρελοκάθισμα, για να βρει και τα θαλάσσια μέσα να ψυχείς, για να βρει και τις καντίνες. Αλλά όλα μέσα στη λογική πρέπει να αναπτύσσονται, όχι στην υπερβολή, και να μην ξεχνάνε και τους ντόπιους. Πράγμα το οποίο έχει πραγματικά προβλέψει ο 5092, όπως και 2971 ο παλαιός νόμος, που έλεγε ακριβώς πώς πρέπει κάποιος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει ενοικιάσει τον υγειαλό, πόσο χώρο μπορεί να χρησιμοποιεί και πόσο μπορεί να αφήνει ελεύθερο. Το είχε μάλιστα προβλέψει και ο Δήμος στην προσπάθεια που έκανε για να υπογράψει μια σύμβαση με την ΕΤΑΤ στην παραλία της Τσαμπίκας, να αφήσει κάποιο χώρο για τους ντόπιους. Όλα αυτά δεν διαφωνώ καθόλου σαν επιχειρηματίας. Φυσικά και πρέπει να γίνουν όπως το λέτε.
0: Γιατί ξέρετε, εάν τώρα για παράδειγμα κάποιοι επιχειρηματίες πούνε, OK, εγώ μπαίνω στο διαγωνισμό, χτυπάω την παραλία με το σκεπτικό ότι τα 100 θα τα κάνω 200 και θα βγω.
1: Ναι,
0: αυτό είναι άδικο, ακούστε, είναι παράνομο, γιατί είναι προτιμότερο να μην μπει στο διαγωνισμό κανένας, να κηρυχθεί άγωνος ο διαγωνισμός, να έρθουν ξανά οι ΕΤΑΔ και να πούνε όπα, σε αυτές τις τιμές δεν πουλάει, να ρίξουν τις τιμές και η αγορά να ρυθμιστεί βάσει νόμου, όχι βάσει παρανομίας. Είναι σημαντικό αυτό, για να πάρουν το μήνυμά τους πάνω.
1: Όλα αρχίζουν και τελειώνουν με την τιμή. Η τιμή είναι το...
0: Ναι, ωραία, ξεκινάμε 80.
1: Η τιμή είναι το βασικό.
0: Είναι παράλογο. Εάν οι
1: τιμές δεν φτάνανε στα σημεία τα οποία έχουν φτάσει, όλα θα ήταν μέσα σε λογικά πλαίσια. Άρχισαν με αυτούς οι οποίοι ήρθαν και χτύπησαν τις παραλίες μας και τις πήρανε σε μια τιμή εξωφρενική. Και άρχισαν, και φυσικά αυτοί μετά ήταν αναγκασμένοι να βάλουν κάποιες τιμές υπερβολικές, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στο τίμημα για το οποίο είχαν. Όλα αυτά πιστεύω ότι η πολιτεία έπρεπε να τα ελέγξει. Έχει το δικαίωμα αυτός ο οποίος κάνει τη διακήρυξη του πληστηριασμού να βάλει όρους και προϋποθέσεις. Εγώ θα έλεγα και το έχουμε προτείνει, αλλά ποτέ δεν μας ακούνε.
0: Ναι, αλλά να τηρούνται όμως.
1: Ένα πλαφόν.
0: Να τηρούνται όμως και να εποπτεύονται οι προϋποθέσεις.
1: Ακριβώς. Να βάλουμε ένα πλαφόν τιμών. Δεν μπορεί η ομπρέλα να πάει πάνω από 20 ευρώ ή άντε 25 ευρώ. Με αυτό θα απέτρεπε ορισμένους, οι οποίοι είχαν μεγάλα σχέδια να πλουτίσουν μέσα σε 2-3 χρόνια, να έρθουν να πάρουν μέρος
0: Στο διαγωνισμό.
1: Στον πληστηριασμό.
0: Στον πληστηριασμό.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ότι υπάρχουν τρόποι.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Θα μπορούσε να μπει ένα πλαφόν στην ομπρέλα. Βεβαίως και στο. Μπας περιπτώσει. Για να δούμε τώρα, οι επόμενες κινήσεις σας ποιες είναι για να κλείσουμε κατά κλείδι.
1: Ακούστε, αυτή τη στιγμή έχω στείλει το πρόβλημα το βασικό σε αφορά τις παραλίες της ΕΤΑΤ είναι το υπερβολικό κόστος ενοικίασης της τιμής. Προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να έρθουμε σε επαφή με το γραφείο του κυρίου Πιερακάκη έτσι ώστε να δούμε αν πραγματικά γνωρίζουν
0: ναι, αλλά
1: τις αποφάσεις αυτές της ΕΤΑΤ.
0: Η ΕΤΑΤ υπάγεται, δηλαδή λογοδοτεί κάπου, γιατί είναι των δανειστών πια. Αυτό, δηλαδή είναι υπόθεση δανειστών αυτό το πράγμα.
1: Αυτό προσπαθώ να μάθω. Δεν μπορεί κάποιος να μην λογοδοτεί πουθενά και να καταστρέφει ένα ολόκληρο, την Δωδεκάνηση ολόκληρο ή τελικά τη Ρόδο, γιατί η Ρόδος έχει τα μεγαλύτερα κομμάτια της ΕΤΑΤ. Δηλαδή κάπου πρέπει να λογοδοτήσουν αυτοί, κάπου πρέπει να πούν ναι, τα βάζουμε αυτά για αυτό το λόγο. Να μας πούνε το λόγο γιατί οι τιμές είναι τόσο μεγάλες, έτσι ώστε να συμφωνήσουμε και να πούμε σωστά ρε παιδιά ή όχι ρε παιδιά.
0: Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να έχουν έναν στόχο, ένα target ενός ποσού κέρδους. Από εκεί και πέρα όμως είναι θέμα νομοθεσίας να τηρηθεί ο νόμος και να δουν ότι αυτός ο στόχος είναι πολύ ψηλός, πρέπει να τον κατεβάσουμε λίγο, ίσως. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Γιακουμάρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε.
1: Ευχαριστώ κύριε Λοΐζο, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε αδιέξοδο, δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
0: Είναι ένα αδιέξοδο. Οι παραλίες έχουν καθαριστεί τουλάχιστον που είναι για λογαριασμό της ΕΤΑ.
1: Οι παραλίες καθαρίζονται από τους ιδιώτες, από τα ξενοδοχεία.
0: Όχι, μιλάω για τις παραλίες οι οποίες...
1: Από κάθε επαγγελματία που έχει ένα πόστο πάει και πληρώνει την πολτόζα, από ποιον να καθαριστούν. Η ΕΤΑ δεν δίνει σημασία στις παραλίες.
0: Ο Δήμος έχει καθαρίσει τις παραλίες της ΕΤΑ. Εντάξει, απλά ο Δήμος έχει καθαρίσει τις ΕΤΑ, αν το γνωρίζει.
1: Ο Δήμος έχει κάνει εκεί που έπρεπε, τις κινήσεις που πρέπει να κάνει. Περισσότερα, μα ο Δήμος δεν έχει καμιά σχέση με τις παραλίες της ΕΤΑ. Με τις άλλες έχει υπογράψει σύμβαση για να καθαριστούν
0: με το οικονομικό.
1: Με τις παραλίες του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Κατανοητό. Κύριε Γιακουμάρου, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, σοβαρό το θέμα, όπως καταλαβαίνουμε. Θα πάει λίγο πίσω η ιστορία με τις παραλίες που έχουν να κάνουν αυτά τα απόστα της ΕΤΑ. Θα πάει πίσω και εκτιμώ ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί από πλευράς αρχών προς την ΕΤΑΔ αλλά και προς τους ενδιαφερομένους που θα μπουν στους διαγωνισμούς της ΕΤΑΔ ότι ο νόμος την επόμενη θα πρέπει να τηρηθεί. Και να μην προσδοκάνε σε έσοδα πέραν των ορίων που ο νόμος ορίζει όσον αφορά την παραχώρηση. Έτσι ώστε να καταλάβει η ΕΤΑΔ ότι είναι υπερβολικό το ποσό, δεν μπορεί σε αυτά εδώ να υπάρξει ενδιαφέρον από επιχειρηματίες. Ας χαθεί μια σεζόν στην τελική. Ας πάει ο Δήμος να καθαρίζει τις παραλίες με μπουλτόζες, με μηχανήματα, να είναι τουλάχιστον καθαρά. Ας πηγαίνουν οι άνθρωποι να κάνουν τον μπανάκι τους με την ομπρελίτσα τους, να είναι free η παραλία, ελεύθερη οικονομικής δραστηριότητας, όπως τον παλιό καλό καιρό, όπως υπάρχουν και πολλές παραλίες. Δεν είναι ανάγκη όπου υπάρχει παραλία και άμμος να υπάρξει και επίπλωση. Να κάτσουμε πάνω στα σφουγγάρια που κάθονται, ξέρω εγώ, 150 άτομοι. Μπορώ πως μπαίνουν και κάθονται άνθρωποι εκεί πέρα, τέλος πάντων. Βέβαια, πάνε πετσετούλες, εντάξει. Όχι, είναι καλό, ναι. Θέλει πάνω μέτρο, αλλά στη χειρότερη, ας πούνε και όχι. Και να καταλάβουν ότι πρέπει να μειωθούν οι τιμές για να ισορροπηθεί. Αυτός είναι ο νόμος της αγοράς. Προσφορά και ζήτηση. Ο άλλος λέει, εγώ το πουλάω 80. Το παίρνεις. Okay, δεν το παίρνεις, άσε. Αύριο στα δύσκολά μου να το σκεφτώ, το δώσω 60. Το κατεβάσω, να δει πού θα πουλήσει το πράγμα. Οπότε κάπως έτσι πρέπει να ρυθμιστεί και αυτή εδώ η ιστορία, νομίζω. Πάμε. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ραδιοφωνικό.
2: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θα επιστρέψω, κυρίες και κύριοι, για τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις αθηναϊκές εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε από την Δημοκρατία. Κύριο θέμα, τη 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Έτσι νομίζουν αυτοί ότι θα ρίξουν το Μητσοτάκι. Έτσι νομίζουν ότι θα ρίξουν την ελληνική κυβέρνηση όλοι αυτοί εδώ οι γερμανόδουλοι, οι γερμανοφρουροί. Νομίζω ότι το σκηνικό έχει αρχίσει πια και φαίνεται στο puzzle. Το puzzle φαίνεται, γιατί η Γερμανία τα έσπασε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βλέπουμε. Τι συμβαίνει σήμερα στην επικαιρότητα. Ο Τραμπ παίρνει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία και σταματά και το πυραυλικό πρόγραμμα ασφάλειας της Γερμανίας των πυράβλων μεγάλους βεληνικούς. Τέλος. Και μάλιστα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι θα, πούμε και, ότι θα φύγουν και περισσότεροι Αμερικανοί από τη Γερμανία. Ο Μέρτς προσπαθεί τώρα να τα μαζέψει λίγο. Έτσι όπως τα έκανε ο Γερμανός. Όμως αυτό που έδειξε η ιστορία είναι ότι η Γερμανία έχει ένα θέμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό φαινόταν από την αρχή. Δεν ξέρω αν το θέμα είναι βαθύτερο. Δηλαδή αν πηγάζει από τις ενεργειακές επιπτώσεις που θα έχει η Γερμανία εξαιτίας του αμερικανικού σχεδιασμού από τη Μέση Ανατολή μέχρι και την Ελλάδα και την αναβαθμίσή μας και τα λοιπά και με τον κάθετο άξονα και όλα αυτά που έχουμε πει σε εκπομπές μας και λέμε, ή αν είναι κάτι πιο επιφανειακό. Αν δηλαδή ο Μέρτς είναι υπάλληλος των Δημοκρατικών ή είναι, έχει ξέρω εγώ σχέσεις με τους Δημοκρατικούς καλύτερες από ότι με τους Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ και κάνει αντιπολίτευση στον Τραμπ. Αυτό θα είναι πιο επιφανειακό, θα μπορέσει ίσως να ρυθμιστεί πιο εύκολα. Αν όμως είναι το πρώτο σενάριο, δηλαδή αν οι Γερμανοί δεν θέλουν τον αμερικανικό σχεδιασμό του Τραμπ, εκεί εμπλέκεται σοβαρά και η χώρα μας μέσα. Οπότε μπορεί ίσως να είναι αυτή η εξήγηση για ποιο λόγο έχουν λυσάξει να φύγει ο Μητσοτάκης. Έχουν λυσάξει όμως, έτσι, δηλαδή από τους δεξιούς μέχρι και τους αριστερούς. Οι αριστεροί πάντα είχαν το θέμα, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά να έχουν χειροτερέψει και οι δεξιοί, να έχουν φτάσει σε χειρότερη ακόμα κατάσταση από ότι οι αριστεροί. Περίεργο. Και με τη σκανδαλολογία προσπαθούν να τον ρίξουν. Όμως η τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ δείχνει ότι ο ελληνικός λαός τον στηρίζει. 32,5 δίνει τη Νέα Δημοκρατία και στο 13 το ΠΑΣΟΚ. Σχεδόν 19 μονάδες πίσω. Ενώ πλέον πρέπει να σας πω ότι αρχίζει και αντιλαμβάνεται ο Έλληνας ότι το παραμύθι που του, που του πουλάνε της σκανδαλολογίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ιδιαίτερα και με τα Τέμπη δεν περνάει. Δεν περνάει. Γιατί? Γιατί οι Έλληνες, δείτε λίγο εδώ την δημοσκόπηση τη συγκεκριμένη. Εντάξει, το 32,2 η Νέα Δημοκρατία, στο 13,5 το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, πλεύση στο 9, Ελληνική Λύση 9,2, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ 6,2. Τέλος πάντων, τα ποσοστά μπορείτε να μπείτε, τα βρείτε, αλλά εμένα με ενδιαφέρει. Ως καταλληλότερος πρωθυπουργός εδώ πέρα ο Μητσοτάκης είναι στο 32,8%, στο 7 ο Ανδρουλάκης, στο 7 η Ζωή, στο 5 ο Βελόπουλος, στο 6 περίπου. Χαοτική διαφορά, έτσι. Χαοτική διαφορά. Και αφήνουμε λίγο τις αξιολογήσεις να πάμε στην αντιπολίτευση. Πιο ουσιαστική αντιπολίτευση λέει το ΠΑΣΟΚ, φανταστείτε. Άρα την πλεύση ελευθερίας και όλους αυτούς τους έχουν πολύ πιο κάτω. Το ερώτημα είναι για την ανησυχία με τον πόλεμο. Ανησυχείτε? 42% πολύ, αρκετά 41%. Άρα βλέπετε εδώ πέρα ένα 84,3% των Ελλήνων ανησυχεί πάρα πολύ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λίγο ή αρκετά το 15%. η αξιολόγηση είναι σε πιο θετικό πρόσημο. Επιπτώσεις ποιες είναι που φοβάστε? Οικονομικές συνέπειες φοβάται ο κόσμος 63,2%. Τυχόν στρατιωτική εμπλοκή 17,8% φοβούνται. Ελλείψεις καυσίμων και αγαθών 7,8%. Αύξηση προσφυγικών ροών 6,4%. Τρομοκρατικές ενέργειες 2,9%. Τι κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση? Η ακρίβεια με 33,2% και το βιωτικό επίπεδο. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε ότι η ακρίβεια εννοείται ότι είναι σε συνάρτηση με όλες τις γεωπολιτικές αλλαγές που έχουν έρθει στον πλανήτη, τα πάνω κάτω, τα τελευταία 10 χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει μνημόνια, κορονοϊό, ενεργειακή κρίση με Ουκρανία και ενεργειακή κρίση και όχι μόνο με Μέση Ανατολή. Δεν έχουμε πάρει ανάσα και μέσα σε όλα αυτά η χώρα προοδεύει. Μπορεί κάποιοι να υποφέρουν, όλοι υποφέρουμε και σε κανέναν δεν φτάνει δυστυχώς ο μισθός των 1.000 ευρώ που παίρνουμε. Αλλά είναι και θέματα προσαρμογής και τρόπου ζωής. Στην ιστορία αυτή εδώ είναι μια τεράστια συζήτηση. Τι άλλο κοστίζει? Τα Τέμπη με 21,1% παραμένουν. Μπορεί να είναι στο 1 πέμπτο σε αυτούς που τα υπολογίζουν, αλλά ακόμα και αυτό το 1 πέμπτο, το 21,5%, είναι ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο κοστίζει στην κυβέρνηση. Και γιατί κοστίζει? Γιατί η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να, ή δεν ασχολήθηκε στην αρχή στην θεωρία του ξυλολίου και του μπαζώματος. Εκεί θα μπορούσε με λογικά επιχειρήματα να έχει μειώσει αυτό εδώ το ποσοστό, ενημερώνοντας την κοινή γνώμη για την ύπαρξη ηλεκτρικού τόξου και για την αναγκαιότητα που υπήρξε στην αρχή του δυστυχήματος, της τραγωδίας, να σταθεροποιηθεί το έδαφος ώστε να σηκωθούν τα βαγόνια, να απεγκλωβιστούν επιζώντες, να απομακρυνθούν νεκροί και για να μπουν όλα αυτά μέσα στις λάσπες του Φεβρουαρίου που είχαν γίνει όλα ένα, χρειάστηκε να μπαζωθεί το έδαφος σε ένα σημείο για να πατήσουν τα βαρέα μηχανήματα. Αυτό το απλό δεν πέρασε στην κοινή γνώμη. Δεν ξέρω. Μάλλον η κυβέρνηση είχε σε μεγάλη υπόλοιψη την αντίληψη της κοινής γνώμης, θεωρώντας ότι δεν είναι δυνατόν θεωρίες τέτοιου είδους να έχουν απήχηση και ότι οι Έλληνες έχουν ένα μυαλό που μπορεί όλα αυτά εδώ να τα αντιληφθεί και να περιθωριοποιήσει τους τυχάρπαστους τυχοδιώκτες. Ίσως να το βλέπε έτσι ο Μητσοτάκης. Όμως αποδείχθηκε το αντίθετο. Ο ΠΚΕΠΕ 19,3%. Εντάξει, και αυτό έχει μια μεγάλη δυναμική όσον αφορά στο κόστος, το πολιτικό κόστος, ο ΠΚΕΠΕ, αλλά και πάλι όμως είναι και αυτός κάτω από το 1 πέμπτο, δηλαδή είναι μικρό το ποσοστό. Δεν είναι δυνατόν κανείς, εκτός και αν είναι εγκάθετος κομματικός, πασόκος με παροπίδες για παράδειγμα, να θεωρήσει ότι ο ΠΚΕΠΕ είναι μια υπόθεση του Μητσοτάκη. Εντάξει, πρέπει να είσαι πολύ πορωμένος. Πάρα πολύ πορωμένος για να πιστεύεις αυτό το πράγμα. Τα προβλήματα της καθημερινότητας 8,6%, η αλαζονία κάποιων κυβερνητικών στελεχών 8,2%. Εδώ χτυπάει καμπάνα για τον Λαζαρίδη, για τον κύριο Λαζαρίδη. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 3,6%. Απίστευτο. Ένα 3,6% λέει ότι κοστίζει ο γάμος των ομοφυλόφιλων και η ατζέντα ΛΟΑΤΚΙ, Σκέρτσου και το λοιπόν εκεί πέρα του Μαξίμου του επιτελικού κράτους, οι οποίοι έχουν πάρει λευκή επιταγή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. 3,6 είναι, κύριοι. Πόσο σας λείπει εκεί στη Νέα Δημοκρατία για αυτοδυναμία? Πόσο είπαμε ότι έχει η Νέα Δημοκρατία? 32 κάτι. Και 3,6. 36, να η αυτοδυναμία. Εδώ είναι η αυτοδυναμία σας. Σκοντάψατε. στους ομοφυλόφιλους. Σκοντάψαμε, και όχι σκοντάψατε, σκόνταψε η χώρα στους ομοφυλόφιλους. Γιατί αν δεν βγάλει η κυβέρνηση αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, κούνια που μας κούναγε και υπάρχει ακυβερνησία. Διότι σκεφτείτε 8 κόμματα από το 6 μέχρι και το 8% που θα είναι όταν θα βγει και η Καριστιανού με το δικό της κόμμα, γιατί οι δημοσκοπήσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν, όταν θα βγει και ο Τσίπρας με το δικό του κόμμα, αν βγει και ο Σαμαράς και πάρει και αυτός ένα 3-4% και μπει βουλή, εντάξει δεν το συζητάμε, εκεί η ακυβερνησία είναι σαν τα καράβια του Ιράν, εκεί του σκοτεινού στόλου δυναμού που πάνε προς την Κίνα, είναι βέβαιοι. Υποκλοπές και τα λοιπά, εντάξει δεν τραβάνε. 1,3% τζάπα χαλάει το σάλιο του Ανδρουλάκης. 1,3% υποκλοπές. Παιδιά εκεί στο Πασόκ, κάτι πρέπει να πείτε στον πρόεδρο. Δεν τραβάει πια. Πρέπει να, καλύτερα να ασχολείται με τα Τέμπη. Υποκλοπές δεν έχουν. Πάμε, συνεχίζουμε. Οι επιλογές στα εθνικά θέματα, 1,1. Πάμε παρακάτω. Ευθύνες για τον ΟΠΚΕΠΕ. Δείτε το. Οι ευθύνες για τον ΟΠΚΕΠΕ είναι διαχρονικές για όλες τις κυβερνήσεις στο 61%. Λογικό. Αποκλειστικά και μόνο στη Νέα Δημοκρατία, 34%. Εδώ είναι ο φανατισμός, στο 34,4%. Και έχουν περισσότερες ευθύνες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, 3,8%. Εδώ είναι ο φανατισμός από την άλλη μεριά. Τώρα τα νέα συμπληρωματικά μέτρα πώς αξιολογούνται, δεν έχουν και ιδιαίτερα. Εν πάση περιπτώσει, το 150 ευρώ ανά παιδί στα τέλη Ιουνίου είναι το σημαντικότερο μέτρο, λέει η κοινή γνώμη, και θα συμφωνήσω απόλυτα, με 18,9%. Εδώ δηλαδή πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν θέλει να πιάσει τον παλμό της κοινωνίας, να κάνει αυτό, δηλαδή να συνεχίσει τη στήριξη στις οικογένειες που έχουν παιδιά. Δηλαδή έδωσε 50 ευρώ στον καθένα μας για να βάλουμε βενζίνη, τρίχες. Αυτά εδώ τα χρήματα έπρεπε να τα δώσει στις οικογένειες που έχουν παιδιά, και αντί για 150 ευρώ να έδινε 500 ευρώ για παράδειγμα στην κάθε οικογένεια, ή και 1000 ευρώ ανά παιδί. Αύξηση της ενίσχυσης σε συνταξιούχους και άτομα μόνιμης αναπηρία από 250 σε 300 ευρώ, από 250 σε 300, το 14% το αποτιμάει με τα θετικά. Δυνατότητα ένταξης παλιών αρρύθμισης των χρεών σε ρύθμιση 72 δόσεων, το 12,2%. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το έχουμε δει όμως πότε θα γίνει αυτό, η ένταξη των αρρύθμισης των χρεών σε 72 δόσεις. Εδώ θα πρέπει να κόψει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση τα περαιτέρω τοκοχρεωλήσια και να πληρώνονται μόνο τα κεφάλαια τα οποία χρωστάμε πραγματικά και όχι αυτά τα οποία τρέχουν, τα παλαβά νούμερα που τα 500 ευρώ γίνονται 1800 σε 5 χρόνια. Αύξηση εισοδηματικών κριτηρίων για την επιστροφή του ενός ενοικίου σε περισσότερες οικογένειες, 12%. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα λοιπάσματα και αυτά εδώ δευτερεύοντα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά αυτή τη μεγάλη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το πρώτο θέμα που έσκασε μέσα στο Σαββατοκύριακο και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να συνεχίσουμε λίγο τώρα με τις εφημερίδες. Ελεύθερος Τύπος, θολό τοπίο για την επόμενη μέρα στο ΝΑΤΟ. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ. Τα νέα, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035, υπομονή μία δεκαετία. Το μακελιό, τα πυράνχας του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτοί έγιναν πάμπλουτοι, η νέα δικογραφία της Αγγελέας Κοβέση για τον οριμαγδό των κοινοτικών κονδυλίων και πώς, α όχι ΑΛΚΟ, ΜΑΡΚ ήταν, με συγχωρείτε, η δημοσκόπηση ήταν της ΜΑΡΚ και όχι της ΑΛΚΟ, διορθώνω, ζητάω συγγνώμη. Φεύγουμε από το μακελιό, okay, δεν έχουμε χρόνο, πάμε στην εστία. Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Η Εσπρέσο, βρήκαμε τον θησαυρό του Μαρίνου, αποκλειστικό φωτορεπορτάζ. Εφημερίδα των συντακτών, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. με τα αμφίεση κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Η κόντρα νιούς, τρέμουν το Τσίπρα, άρχισαν οι αθλειότητες, επαναφέρουν τον παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Η κόντρα στηρίζει Τσίπρα. Θέλει να μας σώσει ξανά η κόντρα. Βλέπει ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει και ο Μαρινάκης ίσως το ίδιο βλέπει. Δεν πάει το Πασόκ. Σου λέει τώρα ποια είναι η ελπίδα μας. Μία είναι η ελπίδα τους. Τσίπρας. Η Σταρ, έγινε το θαύμα. Τα δάκρυα χαράς της Τίνας Μεσαροπούλου όταν άνοιξε τα μάτια του. Ξύπνησε ο Γιώργος Μιλωνάκης ύστερα από 20 μέρες στην εντατική. Η δυσάρα πραγματικά και το βγάζει η Σταρ. Απίστευτο, ε. Αυτός ο άνθρωπος κατηγορήθηκε από το Τσίπρο Μανιφέστο, όχι συγγνώμη, το Τσίπρο Ντοκουμέντο του Βαξεβάνη, εφημερίδα προπαγάνδα ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορήθηκε ότι ήταν παιδεραστής αυτός εδώ ο άνθρωπος. Του ήρθε κεφαλικό, του ήρθε ταμπλάς, ταμνάς, όπως λέμε και στην Κάλυμνο. 20 μέρες σε κόμμα. Άνοιξε τα μάτια του λοιπόν, περαστικά το ευχόμαστε. Η Political. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους, κλιμακών τις προκλήσεις. Αφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Τούρκοι οι οποίοι συμβαδίζουν με την αντιπολίτευση της χώρας, έτσι. Τα έχετε ακούσει αυτά, αναζητήστε τα, να δείτε από τον κύριο Κωστίδη πόσο ικανοποιημένοι είναι με τη στάση της ελληνικής αντιπολίτευσης η Γενίσα Φάκη, η Χουργέτ και όλοι αυτοί. Να μπείτε μέσα, δηλαδή να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μανιφέστο. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εγγελέων στο αίτημα μελών του Δουσουά για παρέτηση Τζαβέλα. Εν τω μεταξύ κυκλοφορεί και μία μούφα είδηση που την αναπαράγουν όλοι, από τον Πολάκη μέχρι και την Κωνσταντοπούλου και τους πάντες όλους αυτούς, τους τύπους, ότι ο Τζαβέλας λέει έβαλε την υπογραφή για να παρακολουθούνται, υποτίθεται να παρακολουθούνται οι πολιτικοί και οι αρχηγοί εκεί πέρα των ενόπλων δυνάμεων από την ΕΙΠ, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι την υπογραφή την έβαλε η Βλάχου. Και απορώ γιατί κανείς δεν το διορθώνει αυτό. Η Βλάχου ήταν η προϊσταμένη του Τζαβέλα και αυτή είχε το λόγο για αυτή την υπόθεση. Απλά ο Τζαβέλας ήταν σε κελέας εκεί. Ο κύριος Τζαβέλας. Έχετε δει τη δικαιοσύνη και τον κύριο Τζαβέλα και την κυρία Βλάχου και όλους αυτούς τους εγγελείς να βγαίνουν και να απαντάνε τώρα στους πολιτικάντιδες? Όχι, είναι εισαγγελείς και τηρούν τη σιωπή, δεν κανόνας, διότι ο σεβασμός της δικαιοσύνης υποτίθεται ότι είναι η προάσπιση απέναντι στο λαϊκισμό. Όμως δεν ξέρω κατά πόσον αυτά εδώ στις μέρες μας με αυτήν την αντιπολίτευση σε αυτό το επίπεδο τηρούνται. Η Voice News Business Politics, 3,8 εκατομμύρια μοιράζει στα μίντια, σκάνδαλο πιτσιλί για διαφημίσεις, πώς μας τα παίρνει η εφορία, ΑΔΕ, ανεξάρτητη αρχή εσόδων. Ο Εθνικός Κήρυκας. Αυτό εδώ, εγώ αυτή την υπόθεση δεν την ξέρω, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση πιτσιλί. Σε μεγάλη κρίση οι diners στη Νέα Ιερσέη. Βουλευτές προτείνουν νομοσχέδιο για τη στήριξή τους. Το Ιράν προτείνει τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών. Ο Τραμπ είπε όχι, λίγο πίσω. Εδώ που λέει ότι εκφράζει αμφιβολίες. Η απογευματινή, ισχυρόδεικτη προστασία στους ευάλωτους πολίτες. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη, αντίδοτο στην τοξικότητα. Στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Οι πολικές φρεγάτες Μπεργαμινή μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ αλλάζουν τις επισορροπίες στη Μεσόγειο. Η Ελεύθερη Ώρα εμφανίστηκε η Παναγιά τη Μεγάλη Πέμπτη, συγκλονισμένη πιστή σε Εκκλησία της Αργολίδας. Κλειδώνει η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου. Είναι αυθεμπορική, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις εισηγμένες. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% του 2025, προβληματισμός για τις συνέπειες γεωπολιτικής κρίσης. Και κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας, να σας υπενθυμίσω ότι κάποιοι πανέξυπνοι έγραψαν ξανά Free Palestine απέναντι από το καστέλο της Ρόδου, ενώ μετά από παρέμβαση που είχαμε κάνει ως εκπομπή είχαν σβηστεί. 4 μήνες έκαναν να σβήσουν τα πρώτα. Έπρεπε να παρέμβει η εκπομπή αυτή, να πάνε να καθαρίζουν εκεί πέρα τα συνθήματα του κάθε ενός που θέλει να βγάλει τα πολιτικά του ιδεώδη και να τα επιβάλλει σε χιλιάδες κόσμο που έρχονται στη Ρόδο, στις πλάτες των ροδιτών, του πολιτισμού αυτού του νησιού, αλλά και του τουρισμού. Ήρθανε λοιπόν, ξανάγραψαν τα ίδια, USA, Israel, War, Criminals. Ο κόσμος ήδη περνάει και τους βλέπει, τα βλέπει όλα αυτά. Και καλό θα είναι να επιληφθούν όχι μόνο οι εργολάβοι και οι αρχαιολόγοι, το συντομότερο εκεί, η αρχαιολογία, που 4 μήνες τα έβλεπε και δεν έκανε τίποτα, αλλά να επιληφθούν και οι αρχές πια, έτσι. Κάποια σύσταση σε αυτούς τους συγκεκριμένους πρέπει να γίνει. Αν θέλουν να τα γράφουν αυτά εδώ, τα γράφουν στα σπίτια τους. Ανάγκη να πάνε απέναντι από το καστέλο, να γράφουν την κάθε βλακεία του καθενός. Δηλαδή, άμα πάνε άλλοι αύριο και γράψουν υπέρ του Ισραήλ, τι θα πρέπει να γίνει εκεί? Θα είναι σωστό και αυτό? Έλεος. Εύχομαι αύριο αυτά να έχουν σβηστεί ξανά και να κάνει και τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνει και η αστυνομία. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί ο Τέρης Χατζιωάννη.
1: Κόσμος 938. Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
8: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
9: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
10: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
11: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
12: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
13: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
14: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
15: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στον ήχο είναι Βασίλης Χατζιουάνου, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Εγκαλπακίδης, μαζί του ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου, στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 για μία ώρα δηλαδή, ο Τέρης Χατζιουάνου. Μετά από 27 ολόκληρα χρόνια στην Βουλή, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου. Μια συγκλονιστική ομιλία που καταδεικνύει αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε, ότι εάν ο χρόνος φέρει το αυτονόητο, ότι το κενό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος, πέρα από τα θρησκευτικά μηνύματα τα οποία βγαίνουν από μια τέτοια ομιλία, η κοινωνική της διάσταση έχει πολύ μεγάλη αξία, έτσι καταδεικνύοντας ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης χαίρει παγκόσμιας εκτίμησης. Δεν είναι τυχαίο ότι αποκαλείται ως ο Πράσινος Πατριάρχης. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι έγινε χθες η ομιλία στην Βουλή, υποδοχή από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κλαμάνη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, υπουργών και άλλων στελεχών και βεβαίως όλων των αρχόντων που έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν το Πατριαρχείο. Μεταξύ αυτών, διότι έχει και την τιμητική διάκριση, ο πρώην δήμαρχος της Ρόδου, ο Αντώνης Καμπουράκης, μαζί με τον Αθανάση τον Στάμο, που έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία, διότι κατάγεται από μια οικογένεια που έχει έτσι άμεση έτσι, συνάφεια με αυτό που λέμε το πλήρωμα του λαού, το πλήρωμα της λογικής, της νοημοσύνης, την Εκκλησία της κοινωνίας. Στα υπόλοιπα, τους λέω, Μητσοτάκης πήγαλε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και έχω ακούσει πάρα πολλά. Χθες ήταν εκεί και νομίζω ότι υπάρχει και μια συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, διότι έχουμε business σε εξέλιξη και βεβαίως πάρα πολλά σχέδια που αφορούν την χώρα, επενδύσεις. Γι' αυτό ήρθε και στην Ελλάδα πρόσφατα ο εμμύρης του Κατάρ, ο Αλθανή,

Χθες είχαμε συνέντευξη τύπου Ευόλης της Ύλης από τον δήμαρχο της Ρόδου, τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Θα τα δούμε λίγο εντάχει αργότερα. Έχουμε πολύ μεγάλη αναστάτωση στην Σίμη και αυτό θα το δούμε λίγο αργότερα. Με τρεις Αιγυπτίους που δημιουργούν προβλήματα, πήγαν να βιάσουν ανήλικα παιδιά. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη ένταση. Χθες η Σίμη έπεσε παντού δηλαδή. Έχουμε δυστυχώς μόνο τα δικά μας. Δηλαδή, έχουμε και διάφορα φρούτα εισαγωγής που δημιουργούν τέτοια προβλήματα. Δυνάμωσε λίγο ή ανέβασε λίγο τον ήχο μου, σε παρακαλώ, το μικρόφωνο, γιατί φωνάζω ή χαμήλωσε λίγο τον ήχο σήμερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τα αυτιά μου καλά είναι. Ναι, εντάξει, είναι λογικό. Ναι, εσύ μπορεί να είσαι μια χαρά. Απλά εγώ νιώθω ότι πρέπει να φωνάζω και δεν μπορώ να φωνάζω. Φτάνει δηλαδή. Τώρα, στα υπόλοιπα, να πω το εξής. Καλά, έχω κουραστεί να το αναφέρω, 3 ολόκληρα χρόνια δηλαδή, αφορούσε και τη Ρόδο, αυτή η ανεξέλεκτη κατάσταση με τα Παντίνια. Άσε που εδώ έχουμε και άλλα προβλήματα, δηλαδή εδώ έχουμε ουσιαστικά ένα άνισο, αθέμητο ανταγωνισμό, δηλαδή κάποιοι χωρίς να πληρώνουν το παραμικρό στο Δήμο, πάνε και παρατάνε Παντίνια σε όλο το μήκος και πλάτος, σε πλατείες, σε πεζοδρόμια κτλ. Κτλ. Πέρα δηλαδή από το γεγονός πως κυκλοφορούν τα Παντίνια μέσα στην πόλη. Ξύπνησε η ελληνική πολιτεία, σας το έλεγα, ότι έχουν σταματήσει τα Παντίνια, τα οποία τα λεγόμενα επιό, δηλαδή αυτά τα ελαφρά οχήματα, ήταν μια πραγματικότητα στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είδαν και απείδαν και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν πεζόδρομους, έχουν ποδηλατόδρομους, έχουν τα πάντα. Και αναγκάστηκαν να τα σταματήσουν. Μάλιστα, η τελευταία πόλη, που κοιτάξτε, είναι μια πόλη που λατρεύεις να την περπατάς και υπάρχουν και δεκάδες πεζόδρομοι, η Φλωρεντία, τέλος του Απρίλη, απαγόρευσε και αυτή τα Παντίνια. Ξύπνησε, αφού πια διαβάσει και το μνημόνιο, λέει, 15 χρόνια μετά, έτσι. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που διαβάζει το μνημόνιο ο Χρυσοχοΐδης. Τώρα, αφού ξύπνησε και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ανακάλυψε το αυτονόητο δηλαδή, ότι δεν μπορεί να χάνονται νέα παιδιά, δεν μπορεί να παρεμβαίνουν οι παιδίατροι, και είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Ευτυχώς που ξύπνησες, Μιχαλάκη μου, έτσι. Το λέω και είμαι και υπερβολικός, αλλά πάλι καλά, για να απαγορεύονται τα Παντίνια να κυκλοφορούν στο οδικούς άξονες, σε δρόμους, και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Πάλι καλά, πάλι καλά. Ελπίζω μαζί με τον Χρυσοχοΐδη να ξυπνήσουν και δικοί μας εδώ, έτσι, για το σχετικό πλαίσιο, και να ελέγξουν λίγο και την κατάσταση στον τόπο. Γιατί το άκουσα και χθες αυτό το εφιολόγημα, ότι λέει, ξέρετε, λέει, στην παλιά πόλη, την κατάσταση με τους κοινόχρηστους θα την παρακολουθούμε με ντρόν. Δηλαδή, είμαστε σε μια περίοδο που ακούμε διάφορα ανέκδοτα. Χρειάζεται δηλαδή στην παλιά πόλη να παρακολουθείς κανείς το τι γίνεται, ότι δεν μπορεί να περάσεις τον δρόμο στη Σοκράτους και χρειάζεται ντρόν. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Μας έχουν επηρεάσει τόσο πολύ τα φάρμακα, δηλαδή, πώς το λέγανε παλιά. Μήπως βομβαρδίζουμε νέφη το διάστημα, γιατί είχαμε τέτοιους τύπους. Σε αυτή τη χώρα έχουν υποθεί απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, προφανώς το νέφος από το διάστημα έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και χρειαζόμαστε ντρόν για να δούμε τι γίνεται στο κράτος. Χρειάζεται ντρόν στο κράτος. Ή χρειάζεται ντρόν η πλατεία Ιπποκράτους. Ή η πλατεία Εβραίων Μαρτύρων. Χρειάζεται ντρόν. Δεν βλέπουμε τι γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ήμαρτον. Νησάφι πια με αυτές τις ιστορίες και με αυτές τις υπερβολές. Χαλαρώστε λίγο με αυτά τα πράγματα. Βγείτε λίγο από τα γραφεία σας. Βγείτε, περπατήστε. Άλλο μεγάλο θέμα, κοιτάξτε, μία αναφορά θα κάνω, γιατί θα το προσεγγίσουμε το μεσημέρι τηλεοπτικά δηλαδή. Το θέμα με το γιατί βγήκαν στους δρόμους στην Νότια Ρόδο. Γιατί αντιδρούν οι καταβενοί, βεβαίως οι καταβενοί. Αντιδρούν για ένα πάρκο. Είναι το γνωστό πάρκο, το οποίο είχε περάσει πριν από 2 χρόνια όλη αυτή η διαδικασία, στη θέση Πελεκάνος. Θέση Πελεκάνος είναι δηλαδή, για να κάνουμε και ένα μάθημα χωροταξίας, είναι μια θέση η οποία βρίσκεται προς την πλευρά δυτικά δηλαδή της Καταβιάς, εκεί κοντά δηλαδή στην περιοχή Θαρίου. Αλλά δεν Θαρίου, με συγχωρείτε, Σκιαδίου. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Έτσι. Και γι' αυτό η αντίδραση και γι' αυτό μια ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ, την οποία υπογράφουν Χριστοδουλάκης, Δημόπουλος και Νικητιάδης. Στη συνέχεια μια απάντηση από την περιφέρεια, λέγοντας ότι δεν καταλάβατε καλά. Τι δουλειά έχει η περιφέρεια στην διαδικασία που αφορεί

0: αφορά την ΡΑΕ ή αφορά, αν θέλετε, την δασική υπηρεσία και την αρχαιολογία. Τι δουλειά έχει? Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες ανήκουν στα Υπουργεία. Δεν εκκρεμεί κάποια απόφαση από την περιφέρεια, οπότε μην εμπλέκετε την περιφέρεια σε αυτή τη διαδικασία. Θα δούμε κάποιους χάρτες. Επαναλαμβάνω, με το θέμα θα ασχοληθούμε το μεσημέρι, έτσι, θα διαθέσουμε αρκετό χρόνο για να δούμε, να ακούσουμε τι λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, αλλά τι λένε και οι κάτοικοι της Καταβιάς. Θυμίζω ότι η Λαϊκή Συνέλευση θα γίνει την προσεχή Κυριακή. Εμείς θα αναζητήσουμε, αγαπητέ φίλε, τον πρώτο καλεσμένο, έτσι, αυτή την ώρα που μιλάω. Θα γίνει την Κυριακή, αλλά θέλω να δείτε προκαταβολικά τρεις χάρτες και θα επιστρέψω λίγο αργότερα για να καταλάβετε γιατί αυτές οι αντιδράσεις άρχισαν να κορυφώνονται. Πάμε λοιπόν σε τρεις χάρτες που δείχνουν τη Ρόδο. Κοιτάξτε, αυτά τα κίτρινα που υπάρχουν και στην νότια Ρόδο, βλέπετε, αλλά και στην κεντρική Ρόδο, ουσιαστικά μάλλον προς το βόρειο κομμάτι, είναι νέες επιδιώξεις. Πάμε στον επόμενο χάρτη, παρακαλώ, που είναι πιο συγκεκριμένος. Εδώ είμαστε στην περιοχή Αφάντου, Ψύνθου, Μαριτσών. Κοιτάξτε τα κίτρινα, είναι νέα αιωλικά πάρκα. Πάμε στην άλλη πλευρά, πάμε στην νότια Ρόδο δηλαδή, να δείτε εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε και θα σας πω στη συνέχεια τι είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Λοιπόν, αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά... Α, μάλιστα. Έχουμε μία ανατροπή, οπότε θα μείνω σε αυτά ως μία πρώτη έτσι εξήγηση. Να σας πω το εξής καταπληκτικό, για να καταλάβετε γιατί συζητάμε. Γιατί όταν λέμε κάποια πράγματα δημοσίως, θα πρέπει να έχουμε λίγο γνώση, έτσι, να είμαστε λίγο διαβασμένοι. Δηλαδή, οπότε, καλό είναι, εάν δεν έχουμε μία συνολική εικόνα, να μην τα αναφέρουμε και δημιουργείται μία λαθασμένη αίσθηση. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα για να καταλάβετε. Πολύ γρήγορα. Μιλάμε τώρα για ένα σύνολο σε διαδικασία αξιολόγησης. Εξηγώ. Ένα σύνολο πάνω στο νησί της Ρόδου, δηλαδή είναι αιτήσεις υπό αξιολόγηση. Δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι αιτήσεις θα έχουν θετική έκβαση. Από την άλλη όμως, τα περιθώρια τα οποία υπάρχουν στο νησί φτάνουν σε αυτό το όριο. Μιλάμε λοιπόν για εγκατεστημένες μέχρι στιγμής στην νήσο Ρόδο 34 ανεμογεννητρίες, 34 είναι εγκατεστημένες, είναι 3 στην περιοχή βεβαίως της νοτίας Ρόδου, κοντά στην Καταβιά, έτσι, δηλαδή Μισαναγρός, Καταβιά, 3 αν θέλετε σημεία συμφερόντων, Τέρνα, ΔΕΗ, ανανεώσιμος και τα λοιπά. Υπάρχει το οροπέδιο του Πιθανίτη στο Νατάβερο, πάρα πολλά χρόνια, εκεί εμπλέκεται και το δημόσιο, με την λογική, με συγχωρείτε το δημόσιο, ο Δήμος της Ρόδου, με τη λογική ότι στο πάρκο ήταν στους εταίρους ο Δήμος Αταβίρων, μετά πέρασε αυτή η ιστορία στον ενοποιημένο Δήμο της Ρόδου. Και βεβαίως και η θέση Κουτσούτης, που είναι το βουνό, πάνω από την Αρχίπολη ή αν θέλετε μεταξύ Αρχίπολης και Αρχαγγέλου. Αυτό το οποίο όμως είναι εξωφρενικό είναι το εξής, ότι έχουμε, δεν πάω στα υπόλοιπα, πάω σε διαδικασία και αναφορά μόνο για τις ανεμογεννήτριες. Έτσι, μόνο για τις ανεμογεννήτριες. Έχουμε λοιπόν αιτήματα αξιολόγησης για το νησί 253 σε εκκρεμότητα. Να το ξαναπώ, 253 ανεμογεννήτριες είναι σε εκκρεμότητα, σε διαδικασία αξιολόγησης. Συνολικά όλες αυτές, και θα το δούμε λίγο αργότερα και θα μείνω σε αυτά, φτάνουν στις 287 ανεμογεννήτριες πάνω στο νησί της Ρόδου. 287 ανεμογεννήτριες. Καταλαβαίνετε. Τώρα μπαίνει μια άλλη συζήτηση με διάφορες περιοχές. Έτσι. Αυτή η περιοχή που θα μπουν οι ανεμογεννήτριες δεν έχει σχέση με τα καμένα. Ή είναι καμένα από την εποχή του 92. Έτσι, φτάνει δηλαδή μέχρι ένα σημείο, ήταν η μεγάλη φωτιά του 92, η οποία έφτασε μέχρι και την νότια Ρόδο δηλαδή, είχε περάσει και τη Μεσαναγρό, είχε φτάσει μάλλον μέχρι τα όρια της Μεσαναγρού, μέχρι εκείνη την περιοχή. Από το 92 δηλαδή, αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά που είχε και ένα θύμα, το μοναδικό θύμα ποτέ στο νησί από φωτιά. Υπάρχουν όμως άλλες περιοχές που είναι υπό αξιολόγηση και πέρασε η φωτιά του 2022, όπως είναι η περιοχή που είναι μεταξύ Μαριτσών και Ψήθου. Θυμάστε τη φωτιά του 22 που παραλίγο να κάψει και τις πεταλούδες. Έφτασε λοιπόν και περνάμε από το βουνό και εκεί το βουνό είναι ξερό. Τώρα λοιπόν έρχεται μια πρόταση από μια εταιρεία για να γίνει εγκατάσταση ενός πάρκου. Υπάρχουν διάφορα, θέλετε, θέματα. Έχουν να κάνουν την αποθήκευση, έχουν να κάνουν τα πάρκα κτλ. Και όλα αυτά διασυνδέονται με ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε ή αν θέλετε με μια προοπτική. Διότι δεν μπορεί και εμείς να είμαστε υπερβολικοί. Η ΑΠΕ είναι ανανεώσιμη μορφή ενέργειας. Λέγαμε τόσα χρόνια, αποτύπωμα του άνθρακα, δεν αντέχουμε τα δύο εργοστάσια, ακούγαμε διάφορα εμείς που τα έχουμε ζήσει. Δεν θα κάνουμε εργοστάσιο κτλ. Εντάξει, μην τα συζητάμε. Ευτυχώς ξέρετε, καμιά φορά υπάρχει αυτό που λένε σκρίπτα μάνετε, δηλαδή, ότι όταν ασχολείσαι με αυτά τα ζητήματα και όταν γράφεις και όταν είσαι και λίγο εφημεριδές, κάνεις μια αναζήτηση και τα βρίσκεις όλα. Βρίσκεις τα πάντα, ό,τι έχεις γράψει. Λοιπόν, λέγαμε ότι θα γίνει βέβαια στο εργοστάσιο. Και έχουμε δύο εργοστάσια και έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με την ευστάθεια. Έχουμε εργοστάσιο, έχουμε ακόμη τεράστιο πρόβλημα στα δίκτυα. Είναι δηλαδή ανομοιογενές το βάρος το οποίο σηκώνει το νησί. Και βεβαίως, λέγαμε τότε, μα θα κάνετε ντίζελ. Έγινε το ντίζελ με μία προοπτική να υπάρχει αργότερα η χρήση φυσικού αερίου. Τώρα που μείναμε και από φυσικό αέριο και ανακαλύψαμε τους γρανάθρακες, για το οποίο φώναζαν διάφοροι επιστήμονες χρόνια ολόκληρα δηλαδή, τώρα που ανακαλύψαμε ότι είμαστε μια χώρα που έχει περιθώρια, έχει δυνατότητες, χωρίς ακόμη να έχουμε κάνει την πρώτη άντληση, χωρίς δηλαδή ακόμη να έχουμε τρυπήσει, αλλά υπήρχε αυτή η εκτίμηση. Τώρα λοιπόν πάμε και λέμε ότι εμείς σε κάποια χρόνια θα γίνουμε το κέντρο της παγκόσμιας ενεργειακής απόδοσης. Θα βγάζουμε φυσικό αέριο, πετρέλαιο από τα δικά μας και βεβαίως θα το αξιοποιούμε όλο αυτό με μια άλλη διαδικασία. Εξού και αυτή, αν θέλετε, η απόφαση της κυβέρνησης, καλή είναι, ότι χρειάζεται να έχουμε μόνιμο καλώδιο, διασυνδεμένο δηλαδή, για να καταλάβετε και πού πάει το πράγμα, το οποίο τι θα κάνει, δεν θα παίρνει ουσιαστικά, αυτό είναι, δεν θα δίνει μάλλον ρεύμα στη Ρόδο, θα υπάρχει εφεδρεία, αλλά θα συλλέγει από τη Ρόδο. Διότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά τι κάνει η αναμογεννήτρια και αν μπορεί να συλλέξει, δηλαδή να αποθηκεύσει έτσι ρεύμα. Αυτό είναι το project το οποίο είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι κακό, επαναλαμβάνω, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Δηλαδή, ναι, στην αναμογεννήτρια βεβαίως είναι μια εξέλιξη, αλλά όχι σε μια απίστευτη καστροφή μιας περιοχής που θα ανοίγει στο παράθυρο. Καλά το είπε εδώ την προηγούμενη φορά ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ο Μανώλης Οπόκες, και όποιο παράθυρο και να ανοίγει στο σπίτι. Όποιο παράθυρο δηλαδή, ανατολικά, δυτικά, νότια και βεβαίως βόρεια, θα βλέπεις αναμογεννήτριες. Αυτό πάνε να αποφύγουν στην περιοχή της Καταβιάς. Το γνωρίζουν ότι ουσιαστικά αναγκάστηκαν να αποδεχθούν την εγκατάσταση του εργοστασίου της Νοτιάς Ρόδου. Το γνωρίζουν. Και βεβαίως είναι μια περιοχή η οποία έχει φοβερό αιωλικό δυναμικό, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη περιοχή, τα ψηλά βουνά δηλαδή. Π.χ. Ατάβυρος, π.χ. Ακραμίτης, Αρμενιστής δηλαδή, το περίεργο του πράγματος, okay, Κουτσούτης, ένα τρίτο, και μετά οι κορφές της Νοτίας Ρόδου, γιατί εκεί νότια, όταν πάρει ο άνεμος, δεν σταματά. Βεβαίως το γνωρίζουν και το έχουν αποδεχθεί. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα όριο, διότι και η περιοχή έχει μια τρομερή ανάπτυξη δηλαδή. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να γίνουμε Δανία. Δεν έχουμε τις συνθήκες. Η Δανία όμως δεν έχει τουρισμό. Έχει τον τουρισμό τον οποίο έχει. Η Ρόδος, η δομή του νησιού, τα πάντα όλα δηλαδή στο Νότιο Αιγαίο έχουν να κάνουν και με την ενέργεια και βεβαίως έχουν να κάνουν κυρίαρχα με τον τουρισμό. Αυτή είναι η πρίκα του τόπου. Δεν θα γίνουμε όλοι ούτε πετρελαιάδες, ούτε θα γεμίσουμε διάφορα πάνελ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θυμάστε εκείνη την εποχή με τα διάφορα τα οποία έκαναν οι κυβερνήσεις που έλεγαν βάλε φωτοβολταϊκό πάρκο και θα πλουτίσεις. Έχουμε γεμίσει και τα χωράφια και τα έχουμε κάνει ουσιαστικά Ελντοράντο. Πας να μαζέψεις ελιά και είναι γεμάτο με φωτοβολταϊκά. Έχουμε και τέτοια συστήματα στη Ρόδο. Αν τα μετρήσετε, θα σας δείξουμε τους χάρτες, θα τρελαθείτε το τι υπάρχει πάνω στο νησί. Και επειδή λοιπόν δεν μπορεί όλοι να ασχολούνται με το ρεύμα, το μεγάλο ρεύμα είναι ο τουρισμός, το μεγάλο ρεύμα είναι το περιβάλλον, αυτό είναι, τι να κάνουμε, το βιώνουμε, το περιβάλλον είναι αυτό το οποίο έχουμε, το μοναδικό δηλαδή. Δεν μπορεί το νησί να γίνει μια τεράστια ανεμογεννήτρια και βεβαίως όλα αυτά θέλουν ένα έλεγχο. Καλά κάνουν και αντιδρούν οι πολίτες. Καλά κάνουν, μήπως γλιτώσουμε και πιέσουμε και αυτά. Δεν είναι ούτε της περιφέρειας, βεβαίως, ούτε αν θέλετε άμεσα της κυβέρνησης, είναι των λεγόμενων αρχών. Είναι περίφημη ΡΑΕΗ δηλαδή, η ρυθμιστική αρχή, η ρυθμιστική ανεξάρτητη αρχή, έτσι η οποία ασχολείται με την ενέργεια, με τα ύδατα. Αυτή είναι που έχει τον έλεγχο και όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι αυτές οι αρχές οι οποίες δεν ελέγχονται. Και αρχές οι οποίες θέλουν όρους. Γιατί οι επιστήμονες θα δουν με βάση αυτό το οποίο έχουν ως γνώση, αντικειμένου, να δουν αν υπάρχουν προοπτικές. Τα δύο πράσινα που βλέπετε στον χάρτη τον προηγούμενο, έτσι, τα δύο πράσινα αυτά, είναι τα άλλα πάρκα τα οποία ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν κοντά στην περιοχή, δηλαδή υπό φάση αξιολόγησης. Στην περιοχή, υβριδικά δηλαδή, στην περιοχή του Αρμενιστή, που είναι κάτω, απέναντι δηλαδή, έτσι, από την Χάρκη βλέπετε άλλη μια δηλαδή, στη γωνία εκεί του Μονολίθου, και το άλλο είναι μεταξύ Μονολίθου και Απολακιάς. Βλέπετε το άλλο το οποίο είναι εγκαταστημένο ήδη στον Κουτσούτη και τα άλλα τα οποία έρχονται. Και στα Φάντου και τα λοιπά και τα λοιπά, όπου υπάρχει κορφή και υπάρχει δυναμικό αιωλικό. Αλλά ακούστε παρακαλώ το νούμερο. Υπό αξιολόγηση 253 ανεμογεννήτριες. Συγκεκριμένες. Όταν λέμε συγκεκριμένα πράγματα, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρουμε ποια είναι η εταιρεία, ποια είναι η μορφή της, ποιος έχει υποβάλει το φάκελο, όλη αυτή τη διαδικασία. Και λέμε ότι όλο αυτό θέλει ένα όριο. Και το όριο πρέπει να το βάλει η τοπική κοινωνία. Διότι δεν μπορούμε να πάμε και στην υπερβολή. Τη βιώνουμε την υπερβολή. Δηλαδή έπρεπε ο άνεμος και βεβαίως ο ήλιος να είναι η μεγάλη παραγωγική δύναμη. Και όχι το πετρέλαιο, όχι το μαζούτ, όχι ακόμα και το φυσικό αέριο. Όμως, όλα αυτά πρέπει να τεθούν σε ένα πλαίσιο, σε ένα όριο, σε μία απέτηση, σε μία προοπτική. Γιατί η Ρόδος προσφέρει πάρα πολλά και δυστυχώς παίρνει λίγα. Για να πάω και στην συνέχεια με ένα άλλο θέμα, που έχει να κάνει με τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου σε σχέση με την ΕΤΑΔ. Προσφέρει πάρα πολλά η Ρόδος και παίρνει πάρα πολύ λίγα. Και να θυμάστε, όταν θα χτυπήσει το καμπανάκι των εκλογών, τα 212 εκατομμύρια που δεν υπάρχουν για την επιστροφή των μειωμένων φορολογικών συντηρητών ΦΠΑ και στην Ρόδο, θα τα βρούνε. Και μετά έρχεται λίγο η κεντρική κυβέρνηση και λέει το εξής καταπληκτικό, για να θυμηθώ και αυτό δηλαδή. Έτσι. Λέει το εξής καταπληκτικό, λέει, τα έσοδα προέρχονται από την Αττική. Ποια Αττική ρε παιδιά? Ποια Αττική ρε παιδιά? Όταν αυτές όλες οι εταιρείες έχουν ως έδρα την Αθήνα και απομυζούν τη Ρόδο, π.χ. τράπεζες και σούπερ μάρκετ τα οποία θησαυρίζουν, δεν προλαβαίνεις. Πώς είναι ανεμογεννητρίες, έτσι και τα σούπερ μάρκετ στη Ρόδο. Κάθε 100 μέτρα γίνεται ένα νέο σούπερ μάρκετ μιας αλυσίδας. Και δεν έχει τελειωμό όλη αυτή η ιστορία. Θα πάνε μέχρι τέρμα. Πώς το λέει ο Νίνο για τον Παναθηναϊκό και είναι και απόψε, μέχρι τέλους. Πώς το λέει και το άλλο ο φίλος μου ο Γιώργος, με λένε Γιώργο και τα λοιπά, τέρμα. Έχονται λοιπόν και ουσιαστικά τι κάνουν, εισπράττουν από τη Ρόδο, εμφανίζει το ΦΠΑ στην Αθήνα και λέει Αττική. Και εμείς παίρνουμε όλη τη λάσπη, όλη τη μιζέρια. Και θυμάμαι και μια άλλη ιστορία για την οποία τότε κάποιοι φώναζαν, αλλά με συγχωρείτε, όταν έχεις κάνει λίγο στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλιώς μετράς τα κουκιά. Και εδώ φταίμε όλοι. Αντί να κάνουμε διόρθωση στο θέμα του δημοτικού φόρου δωδεκανήσου, πήγαμε και το διαλύσαμε. Και να ξαναπώ τα νούμερα, γιατί δεν είναι τι λέει ο καθένας. Αριθμοί είναι αυτοί. Το 81% του ποσού το πλήρωναν το 20% των μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν την Ρόδο ως φυσική έδρα, αλλά φορολογική έδρα την Αθήνα. Και δεν πληρώνουν μία. Ούτε οι σούπερ μαρκετάδες πληρώνουν μία, ούτε οι τράπεζες. Αυτό είναι επίτευγμα. Αυτό είναι αγκάθα ολικής. Πάμε τώρα στον Κολιάδη. Είπε διάφορα την ΕΤΑ, δεν λέει θα πολεμήσω την ΕΤΑ στα δικαστήρια. Hello, what about this year που λένε. Διότι αυτή η ιστορία στα δικαστήρια, η μήνυση κατά της ΕΤΑ είναι μια ιστορία, η οποία το λέγαμε και χθες με τον Βάκη τον Καλοπίτα, σωστή είναι, αλλά έχει βάθος χρόνου. Θα βγάλει κάποια απόφαση αυτή η διαμάχη. Και βεβαίως αυτό και να γίνει πραγματικότητα, θέλει συνεργάτες, θέλει εταίρους. Πού πας ρε φίλε, ούτε ο Excalibur να σου να. Πού πας με το σπαθί δηλαδή. Ούτε ο Πανορμίτης που θα πάω εγώ να ψω κερί. Δεν μπορεί να τα κάνει αυτά δηλαδή. Θέλει και αυτός βοήθεια στους υπόλοιπους αγγέλους. Δεν γίνεται. Πώς θα πας δηλαδή στην ΕΤΑΔ και θα πεις είμαι ο Κολιάδης, ο δήμαρχος της Ρόδου, με αυτή την έννοια το λέω, και δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτό που κάνετε και θα τα καταφέρεις σε μία μέρα, όταν είπαμε ότι αυτή είναι μία εταιρεία που είναι και να γελάς. Έγινε υπό διάφορες συνθήκες και τώρα γελάς. Τώρα τα δίναμε και χθες, σας δίναμε την προσφορά, αγοράστε κόσμε. Πάρτε το στρατιωτικό γραφείο, ένα μοναδικό κτίριο. Το πρώην αυτοδικείο κτλ. Το οποίο ζητούσε κάποια στιγμή ο Δήμος, η Περιφέρεια, μας γράψανε στα παλιά τους υποδήματα, για να μην θυμηθώ λεπτομέρειες, και τώρα το έχουν στο σφυρί. Πάρτε, τελειώνεις. Δύο μέρες ακόμη για να σου το δώσω εγώ, να πάρω και ένα ποσοστό. Και δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Γιατί είναι μια εταιρεία η οποία πρέπει με βάση το καταστατικό να βάλει χρήματα. Θυμάσαι και την άλλη ιστορία με τους διάφορους τύπους, τους τραπεζικούς, ενώ τους εταίρους, οι οποίοι όποια απόφαση και να έπαιρναν, το ελληνικό κοινοβούλιο τους είχε απαλλάξει από όποια ευθύνη. Λοιπόν, τι είπε αυτός ο Δήμαρχος, είπα πολλά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω. Μίλησε για το κυκλοφοριακό και αναφέρθηκε σε κάποιες πρωτοβουλίες που θα πάρει, μακάρι. Παραλαμβάνω ότι έχει να κάνει με την πόλη της Ρόδου. Εμείς θα είμαστε, τουλάχιστον ο καθένας μιλάει για τον εαυτό του, αρρωγή. Μακάρι να καταλάβουν οι Ροδίτες, Τσαμπικιστάν, και τα λένε στα Τσαμπίκος, πρώτος ξάδελφος του Κολοσσού, μακάρι να καταλάβουμε Τσαμπίκι ότι η πόλη πρέπει να γίνει πόλη. Μακάρι να το καταλάβουμε. Ξεκίνησε η ιστορία το Γιαννόπουλο κάποιους πεζόδρομους, μετά τη συνέχισε σε ένα μέρος ο Φώτης ο Χατζηδιάκος με την Ιρών, με την Μακαρίου κτλ. Μακάρι η Ρόδος να γίνει Ρόδος και το κέντρο να γίνει κέντρο και να μην περνάει κανείς από εκεί. Και μακάρι να κάνετε αυτό το οποίο κάνουμε στις γιορτές δηλαδή. Και η πλατεία Κουντουριώτη που είναι πίσω από την περιφέρεια, που είναι ένα απίστευτο πάρκινγκ αυτοκινήτων σε ένα από τα καλύτερα. Πώς λέγονται εσύ στην Καλυμνό, όσοι έχετε κάνει και Αυστραλία, landmarks. Τα καλύτερα site στον κόσμο, ή η πλατεία Ελευθερίας που είναι πλατεία Δημαρχείου, να γίνει πλατεία. Όχι ένα πάρκινγκ. Και κυρίως τώρα οι αστυνομικοί, να τους πιάσω και αυτούς σε λίγο, θα ψάξω να βρω τον Ηλία του 16ου. Να δούμε τις κορίνες έξω από τα γραφεία, τις έβγαλε. Ή έχετε πάλι κορίνες, νομίζω ότι τις βγάλανε. Ή έχουν ακόμα κορίνες την αστυνομική διεύθυνση δικανή σου. Ενώ έχει βάρδια αστυνομικό, αυτή χρειάζεται κορίνα για να μην παρκάρει κανείς παράνομα απ' έξω. Λοιπόν, σε αυτά τα ζητήματα νομίζω ότι όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι δυνατόν να παρκάρουμε ούτε οι μαγαζάτορες έξω αυτοκίνητά τους, ούτε την πλαστική καρέκλα να βάζουν, ούτε διάφορες πονηρές πινακίδες. Μακάρι να πάρει αποφάσεις, τώρα δηλαδή, αν μπορούν να γίνουν κάποιες αποφάσεις. Και βεβαίως για τα υπόλοιπα, κοιτάξτε τώρα, είπε και ένα ωραίο. Καλά, ρε Αλεξάνδρε, τα θέλεις αυτά με την περιφέρεια. Είπαμε να λέμε δηλαδή διάφορες υπερβολές. Ένας γάμος, λέει, μια σχέση, λέει, εκεί τα διάφορα. Εντάξει, δηλαδή, λέμε και καμιά δουλειά να περάσει η ώρα. Μην πω πώς τη λέμε, δηλαδή. Δηλαδή, μην κάνουμε αυτό, δηλαδή, προσβάλλουμε και την νοημοσύνη μας τώρα. Αν θες να το μαζέψεις, πάντα μαζέψεις με άλλο τρόπο. Πες τον άλλο να εκεί να σταματήσει τις υπερβολές και τα αυτά και να ασχοληθεί και λίγο με την παλιά πόλη, έτσι. Τώρα μπλέξαμε τα έργα, πανηγυρίζουμε ότι πέρασε ο καταληπτικός αγωγός. Ακούστε κάτι, να σας πω ειλικρινά, χρειαζότανε, βεβαίως, σωστό, μπράβο, μπράβο. Αλλά δεν είναι το έργο το οποίο ουσιαστικά μας εκθέτει απέναντι στον κόσμο, γιατί ζημιές γίνονται σε όλες τις πόλεις. Έκλεινε ένα κομμάτι, πλακώνησαν τα συνεργεία, το ξαναφτιάχνανε 25 χρόνια τουρκικά. Οκ. Αλλού είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι αφήσαμε την ΕΤΑΔΕ να βγάλει το στρατηγικό γραφείο έτσι στο σφυρί. Και αφήνουμε και άλλα έργα τα οποία έχουμε πάρει με πάρα πολύ κόπο και αίμα να είναι ολοκληρώτα και να χάνονται ευρωπαϊκά χρήματα. Και να πω και κάτι άλλο τώρα. Δεν ήθελα να το ανοίξω χθες για να μην φανεί. Κάνουμε λέει μια υπηρεσία, ένα 200 σε ιδιώτη. Για να κάνει παρεμβάσεις, με συγχωρείτε, τα παλιότερα χρόνια παίρνανε 5 ανθρώπους και έκανα μια τέτοια αντίστοιχη υπηρεσία. Τώρα καλύτερες λέει θα έχουμε υπηρεσίες. Ένα 200 στον ιδιώτη. Ένα 200. Και ρωτάω εγώ το εξής. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει μέσα από την Κολοσσός, που είναι ΑΕ, που ουσιαστικά είναι μια δημοτική επιχείρηση, που και γι' αυτό ιδρύθηκε. Γιατί πρέπει δηλαδή να πάρει ακόμα 1.200.000 ιδιώτης από ιδίους πόρους του Δήμου, όταν ο Δήμος έχει αποτύχει στη διαδικασία των δημοσίων έργων. Ό,τι δηλαδή έχει να κάνει με προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή έχει να κάνει με το λεγόμενο τα έργα τα ατομιακά των Υπουργείων, έχουμε αποτύχει. Και πού θα βρουν αυτά τα χρήματα για να συνεχιστούν τα έργα? Θα σκάσουν και άλλα έργα στο μπουμ, γιατί κάποια δεν ήταν έτοιμα να μπουν. Ήταν δουλειές του ποδαριού κάποιες που έγιναν. Έχουμε 10 μεγάλα έργα τα οποία έχουν ναυαγήσει. Πάμε σε συνεντεύξεις, ρωτάμε τίποτα? Μας λέει για το πεζοδρόμιο και τσιμπάμε? Τα υπόλοιπα δεν τα καταλαβαίνουμε? Λοιπόν, επαναλαμβάνω για να είμαι καθαρός σε αυτά. Μακάρι, μακάρι να προχωρήσουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με κυκλοφοριακό κτλ. Εννοώ με πάρκινγκ, αλλά δεν βλέπω και κάποια εξέλιξη στο θέμα των πάρκινγκ, μόνο στην Ακαντιά. Μόνο στην Ακαντιά ξεκίνησε, σας λέω τώρα για να πάμε και χρονικά. Ξεκίνησε όταν ο Χατζής Χατζηευθυμίου, αν είναι καλά ο άνθρωπος, απομάκρυνε τα σιλό από την περιοχή, όταν ολοκληρώθηκε το έργο της Ακαντιάς, γιατί εμείς έχουμε παρουσία. Έχουμε αίσθημα που λένε. Στη συνέχεια μετά το Χατζηευθυμίου ήρθε ο Κουσουνάς, προχώρησε, έγινε ακόμα ένα βήμα, δεν υπήρχε καν τίποτα εκεί στην περιοχή της Ακαντιάς, δεν υπήρχε καν χτίριο. Έγινε το προκατασκευασμένο χτίριο αυτό το μικρό, ήταν τότε άλλες συνθήκες, ήρθε ο αείμνηστος Χατζηδιάκος, έριξε άσφαλτο παντού, άρχισε να παίρνει μία μορφή, έγινε δηλαδή πάρκινγκ η περιοχή, έρχεται ο Καμπουράκης, συνεχίζει. Έρχεται τώρα ο Κολιάδης στο ίδιο μοτίβο και όλοι πάμε για την περιοχή της Ακαντιάς. Και ρωτάω εγώ για μια ακόμη φορά. Ρωτάω, υπάρχει έλεγχος, υπάρχει φύλαξη να πάρω το αυτοκίνητό μου εγώ στην Ακαντιά το βράδυ? Προχώρησε κάτι με κάποιον άλλο χώρο πάρκινγκ? Όχι. Τίποτα δεν έγινε. Τίποτα δεν έγινε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτά θέλουν ένα άλλο τρόπο, δηλαδή να μην δουλευόμαστε μεταξύ μας. Θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα, γιατί είχαμε μία, αν θέλετε, ανατροπή. Ο συνομιλητής μας, ένας εκλεκτός στρατηγός, έχει και καθήκοντα πολιτικής προστασίας στην Πελοπόννησο, οπότε ενώ είχαμε συμφωνήσει να τα πούμε με τον Τραμπ, δηλαδή, γιατί ξυπνάς το πρωί και είσαι υπουργός εξωτερικών της, τον είπα, και διαβάζει λέει ο Τραμπ και λες, μα εγώ άλλα του είπα χθες το βράδυ. Και έρχεται μετά ο άλλος υπουργός και ξαναλλάζει ο Ντόναλτ. Είναι πώς θα σηκωθεί. Εκεί λοιπόν που πηγαίναμε για νέα δυναμική στον πόλεμο, σηκώθηκε το πρωί ο Τραμπ ή το μεσημέρι, είδε τη Μελάνια, ηρέμησε και λέει πάγωμα της ελευθερίας, εκεχηρία και νέα συμφωνία. Αλλά Τραμπ είναι αυτός, κάτσε λίγο υπομονή. Την ίδια ώρα το βαρέλι, το Brent δηλαδή, στα 118 δολάρια πρωί-πρωί.
1: Κόσμος 938.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
6: και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
1: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε με θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε, Σίμη, παρακαλώ. Πάμε, Σίμη. Θα δούμε και κάποια πλάνα από την μοναδική Σίμη. Θα φροντίσει ο σκηνοθέτης μας, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δήμαρχο του νησίου, τον κύριο Λευτέρη Παπακαλουδούκα. Έχουμε πολλά να συμβαίνουν στο νησί. Καλημέρα, Δήμαρχε.
10: Μουσική γράγουσα. Τι υποδοχή ήταν αυτή?
0: Είπα εγώ να ετοιμάσει το ζεμπέκο της Ευδοκίας. Μου λέει, μα θα το χορέψει, μου λέει.
10: Βάλε τι θες εσύ με της Ευδοκίας. Κόλλησες πια εκεί να μου. Βάλε τι να είναι.
0: Ένα δήμαρχο έχει που είχε γκάτς και αυτό το λένε Λευτέρη. Είναι τυχαίο, στο είπα και χθες.
10: Καλά, τυφλέ.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Εσύ τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί φτάνει στο δικού μας. Έχουμε ξαφνικά και τους Αιγύπτιους εκεί. Τι έγινε με όλους αυτούς εκεί?
10: Έχουμε από όλα τα γούστα εμείς.
0: Από όλα τα γούστα, πραγματικά.
10: Άρα το πρόβλημα με το προσωπικό έχει φτάσει στο σημείο να είναι μια ανεξέλεκτη κατάσταση.
0: Ναι.
10: Όχι μόνο για τη Σίμη, για όλη την Ελλάδα, για όλα τα νησιά. Πάμε να λύσουμε το δημογραφικό. Θα γίνουμε 20 εκατομμύρια σε 10 χρόνια, αλλά δεν θα είναι Έλληνες. Θα είναι όλοι μετανάστες.
0: Mm.
10: Λόγω αναγκών λοιπόν, επιχειρηματίες αναγκάζονται να φέρουν εργαζόμενους, όποια άλλα θα βρούνε. Είτε Αιγύπτιοι, είτε Αυγανοί, είτε είναι Πακιστάν, είτε είναι Φιλιππινέζοι. Έτσι λοιπόν γέμισε και εσύ με αυτή τη στιγμή μετανάστες. Σε αυτούς τους μετανάστες, από τους 300 θα σου βγουν και 2-3 κάτι.
0: Δυστυχώς.
10: Μας βγήκαν λοιπόν 2 Αιγύπτιοι εδώ, οι οποίοι έκαναν κάποια παρενόχληση εκεί στα παιδιά. Τα παιδιά μετέφεραν το πρόβλημα στους γονείς, οι γονείς πήραν τα παιδιά στην αστυνομία. Έγινε καταγραφή του περιστατικού. Το περιστατικό αυτό μεταφέρθηκε στην εισαγγελία στη Ρόδο. Η εισαγγελία έκρινε ότι ο ένας από τους δύο πρέπει να πάει με την αυτόφορη διαδικασία. Πήγε με την αυτόφορη διαδικασία. Ορίστηκε δικάσιμος, νομίζω, μετά από 2 χρόνια περίπου. Είχε το θράσος ο Αιγύπτιος να επιστρέψει στη Σίμη. Μικρή κοινωνία, τον είδανε. Ο κόσμος ξεσηκώθηκε, αγανάκτησε με την απόφαση αυτή του δικαστηρίου, τα βάλαμε την αστυνομία, λίγο και με τον δήμαρχο, πήγαν εκεί στον εργαζόμενο.
0: Είναι αυτό το παράπονο στον δήμαρχο, το ακούς, δηλαδή είναι λογικό.
10: Πάντα ο δήμαρχος στα μικρά νησιά, αυτό είπα κάποια στιγμή στο συνέδριο συγκληφά, στα μικρά νησιά λέω, για όλα είναι ο δήμαρχος.
0: Ναι, βεβαίως.
10: Απορώ στις μεγάλες πόλεις τι αντικείμενα έχουν. Σοβαρά μιλάω τώρα. Άλλοι είναι για τα γιατρία, άλλοι είναι για την πυροσβεστική, άλλοι είναι για την αστυνομία. Άλλοι είναι, ξέρω εγώ, για την άλλη υπηρεσία, άλλη υπηρεσία. Εμείς είμαστε για όλα. Για όλα, αυτοί ο δήμαρχος. Τέλος πάντων. Εμείς το αποφασίζουμε, εμείς το θέλουμε. Από τη στιγμή που κατεβαίνεις στις εκλογές, αυτά που καταφέρεις και τα περιμένεις. Δεν παραπονιούμαστε λοιπόν. Οπότε μετά ο κόσμος πήγε κάτω από την αστυνομία. Πίστηκε ο εργοδότης ότι πρέπει να τους δώσει στην αστυνομία. Πίστηκε η αστυνομία μετά από εντολή, μάλλον και της εισαγγελίας, ότι να τους ξανασυλλάβει, χωρίς να κάνουν δεύτερη. Γιατί βγήκε προς τα έξω ότι έκαναν δεύτερη φορά απόπειρα, λέει.
0: Ναι, όχι, όχι. Η αντίδραση ήταν για να μην γίνει δεύτερη φορά. Βεβαίως, ναι.
10: Δεν αφήνουν οι σημειακοί δεύτερη φορά.
0: Με
10: την πρώτη φορά απευθείας τον πήρανε, τον δώσαν στην αστυνομία, έφυγαν οι άνθρωποι. Μετά πήρε απόφαση ο υπουργός να φύγουν από την Ελλάδα. Τους απελάσει και να φύγουν από την Ελλάδα. Και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους στην Αίγυπτο.
0: Άστε. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτά τα περιστατικά θα πρέπει να υπάρχει άμεση αντίδραση.
10: Αυτό που έχει απομείνει, μάλλον αυτό που διαφημίζουμε, αυτό που προβάλλουμε, αυτό που έχουμε και είναι το κάτι παραπάνω από τις μεγάλες πόλεις εμείς στα νησιά, είναι η ασφάλεια που νιώθουμε για τα παιδιά μας, για τις οικογένειές μας. Εάν το χάσουμε γι' αυτό, δεν έχουμε τίποτα.
0: Ναι, η ασφάλεια είναι που ουσιαστικά είναι το προτέρημα των νησιών. Το άλλο προτέρημα της χώρας είναι η φιλοξενία, αλλά όταν αναγκάζεις να φέρνεις 90.000 μετακλητούς από τρίτες χώρες που δεν ξέρουν να κάνουν, όχι από δουλειές. Από δίσκο δεν ξέρουν. Άντε να πεις ότι εδώ έχεις και ένα προϊόν το οποίο διαφοροποιείται. Αλλά εντάξει, μαθημένος στα δύσκολα είσαι. Τώρα έχουμε κι άλλο. Χρόνια θυμάμαι να λέτε δήμαρχε, και μου επιτρέπετε έτσι και το σε πρώτο ενικό, να λες δήμαρχέ μου, ότι κάντε κάτι με τις θάλασσες. Τα ιταλικά ψαράδικα έχουν γίνει σε μήκος κουραζιρόπλια και ψαρεύουν στα νερά μας.
10: Μα τι είχαμε. Στα 6 μίλια μπορεί να ψαρεύσει.
0: Ναι, βέβαια, στα διεθνή μπορεί.
10: Λέει ο νόμος. Εμείς 6 μίλια πάνε στην Τουρκία απέναντι. Οπότε πια 6 μίλια. Ναι. Πώς ψαρεύεις 2 μίλια από τη Σύμη. Ναι. Οπότε είσαι παράνομος. Φτάσαμε στον Υπουργό, τον Κικίλια, ο Κικίλιας έδωσε εντολή, απομακρύνθηκαν από τη Σύμη και πού πήγανε μετά, ανοιχτά στην Τήλο. Ανάμεσα Τήλο και Σύμη.
0: Όχι μόνο, θα νομίζω ότι θα στείλες εσύ στην Τήλο.
10: Ναι, θα νομίζουν ότι θα στείλες εσύ. Έχει πιο πολλά ψάρια στην Τήλο, γιατί είναι πιο ανοιχτά, εκεί μαζεύει πιο πολλά ψάρια. Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι ψαρεύουν όλο το Αιγαίο. Εξαφανίζουν τα ψάρια, μιλάμε για 5 ιταλικά σκάφη, τα οποία δεν είναι τα ψαροκάικα τα δικά μας τώρα εδώ. Τα μαρκάκια που έχουμε και πάνε οι ψαράδες οι δικοί μας και δεν βρίσκουν μεροκάματο να κάνουν. Αυτοί οι λίγοι που έχουν απομείνει, οι 40-50 ψαράδες, οι σύμεις, αν είναι και τόσοι.
0: Ναι, και φαγωθήκαμε να κόψουμε τη βιτζότρατες από κάποια νησάκια, έτσι λες και είναι καταστροφή. Και εδώ έχουμε ψαράδικα κουραζιρόπλια τα οποία έχουν αλώσει το Αιγαίο και κανείς δεν αντιδρά.
10: Κυνηγάνε, λέει, κυνηγάνε τους ψαράδες, τους ντόπιους, λέει, ανοίγει 1η Μαΐου το σημειακό γαριδάκι. Απαγορεύεται να βάλεις κύθος, απαγορεύεται να βάλεις δίχτυα. Απαγορεύεται. Θα απαγορεύεται, δεν μας κοροϊδεύεται. Μόνο στους Έλληνες απαγορεύεται. Στους Ιταλούς τι απαγορεύεται, ρε, που οργώνουν το Αιγαίο αυτή τη στιγμή και έχουν εξαφανίσει τα πάντα. Γιατί αυτά είναι εργαλεία τώρα μαγκιόρα. Με βυθόμετρα, με ραντάρ, με ιστορίες, με δίχτυα αυτά. Δεν αφήνουν τίποτα. Τα εξαφανίζουν τα πάντα. Και αν δεν τα εξαφανίσουν, δεν θα φύγουν. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνουν και πάνε. Όλο το Αιγαίο.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή. Επειδή έχουν καταλάβει και τι γίνεται. Έτσι,
10: θα το εξαφανίσουν και μετά θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας δώσει επιδότηση. Πάλι στους ψαράδες, υπάρχει και 2.000 τώρα. Εσείς επιδότηση και θα χτυπάει παλαμάτα.
0: Ναι, πάντως, μην εκπλαγείστε, δήμαρχέ μου. Άσε μερικά χρόνια ακούσει ότι το γαριδάκι δεν είναι σημειακό. Είναι από το Ποζιτάνο ή από το Αμάλφι.
10: Γιατί νομίζεις. Τι νομίζεις. Το Κάπρ εμείς το φτιάξαμε. Τώρα ας πούμε ότι το γαριδάκι είναι δικό τους. Λοιπόν, έχει λέει μια γαρίδα εδώ, ανοιχτά από τη Σύμη, που δεν υπάρχει αλλού. Και το μέγεθός της και
0: είναι η γαρίδα γεύση
10: της είναι μοναδική. Αυτοί κάθε χρόνο έρχονται τέτοια εποχή και την ψαρεύουνε. Τώρα δεν ξέρω βέβαια μαζί με τη γαρίδα τι άλλο μαζεύουν. Όχι το γαριδάκι το σημειακό το μικρό. Σε βαθιά νερά, έτσι όπως λένε οι ειδικοί, έτσι εγώ δεν έχω ιδέα από ποια πράγματα. Το θέμα είναι ότι εμείς κυνηγάμε τους σημειακούς ψαράδες και δεν το λέω τυχαία. Το ψαροπούλιο εδώ πόσα χρόνια το ξέρετε τη εταίρεση που έρχεσαι
0: βέβαια,
10: από παιδάκι εδώ.
0: Επί
10: Ιταλοκρατίας ήταν ψαροπούλιο. Έτσι. Επί Τουρκοκρατίας ήταν ψαροπουλείο και ήρθε ένα χαρτί από τη χτηματική του ελληνικού δημοσίου πριν ένα μήνα από το μέσο αστυνομικού τμήματος που το κοινοποίησε, που το επίδωσε στον δήμαρχο και στον πρόεδρο των ψαράδων να απομακρυνθούν εντός 10 ημερών από το ψαροπουλείο οι ψαράδες, γιατί το οικόπεδο είναι ιδιόκτητο, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Και εμείς τι είμαστε? Εμείς δεν είμαστε ελληνικό δημόσιο? Δηλαδή ο κόσμος εσύ εμείς δεν είναι Έλληνες. Το δημόσιο ποιο είναι, δεν είναι ο κόσμος? Ο κόσμος λοιπόν είναι εκεί μέσα και πουλά τα ψάρια του. Το πήραν από το Δήμο δικαστικά, το δικαστικά 30 τετραγωνικά μέσα στο γυαλό. Και αυτή τη στιγμή λέει ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και οι ψαράδες πρέπει να φύγουν από μέσα. Εδώ μας διώχνουν βρετέρα τη στεριά, μας αφήσουν στη θάλασσα.
0: Είναι πάντως φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει, έτσι. Με αυτές τις εταιρείες οι οποίες έρχονται και προσπαθούν να βγάλουν από την μίγα ξύγκη. Με αυτές τις αποφάσεις που ουσιαστικά είναι απέναντι από όποια λογική και όποια κοινωνία.
10: Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι ενώ έφτασε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ενώ έφτασε στο γραφείο του Πιερακάκη και μιλάω με τον διευθυντή του Πιερακάκη, μου λέει δήμαρχε, το βλέπουμε λογικό το αίτημά σου, όπως είπε και το γραφείο του Πρωθυπουργού, ναι έχεις δίκιο, αλλά ερχόμαστε σε κόντρα λέει με τη χτηματική και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν έρχεται λέει σε κόντρα με τη χτηματική, η χτηματική λέει όχι και. Ποια είναι η χτηματική, ρε παιδιά? Δηλαδή το κράτος ποιο είναι η χτηματική? Η χτηματική είναι ο κόσμος, είναι δημόσιο, ανήκει στον κόσμο. Έρχεσαι και του λες βγες έξω. Από πού το βγάζεις, ρε?
0: Πάντως, από πού το βγάζεις? Δεν είναι μόνο σε εσάς.
10: Είναι
0: παντού. Δεν υπάρχει 50-60
10: χρόνια υπήρχε ελληνικό δημόσιο.
0: Όχι βεβαίως.
10: Πήρα το τελωνείο, πήρα την αστυνομία, έχει ρημάξει η αστυνομία, πέσει κάτω είναι. Το ταχυδρομείο το παλιό είναι έτοιμο να πέσει κάτω. Έρχεται ο κόμμα και λέει δήμαρχε, γιατί δεν το φτιάχνει. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμο ότι υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ δημοσίου και δήμου.
0: Και δήμου,
10: βέβαια. Και τα κτίρια αυτά δεν ανήκουν στο δήμο και δεν μπορεί να βάλει μια πινελιά που αν καταφτιάξει και είναι μια δυσφήμιση τα ιταλικά τα κτίρια εκεί έξω στο ρολόι δίπλα να είναι εγκαταλειμμένα και να είναι έτοιμα να πέσουν κάτω, αλλά κατά τα άλλα είναι του ελληνικού δημοσίου και έχουν και την ελληνική σημαία πάνω για διαφήμιση και προβολή. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι το τολωνείο, εμείς το συντηρούμε περιμετρικά, το βάφουμε, το στολίζουμε γιατί μαδάει συνέχεια από τη θάλασσα και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, ποιο δημόσιο ρε παιδιά, πού είστε ρε παιδιά το δημόσιο, εσείς μόνο εισπράτετε. Πού είναι το δημόσιο, λέει, οι δρόμοι είναι του δημοσίου. Τα χώροι που στεγάζονται τα μαγαζιά λέει, είναι του δημοσίου. Και τι είναι, ρε παιδιά, και ο Δήμος τι έχει, τα βουνά. Τι έχει ο Δήμος.
0: Τα προβλήματα έχει ο Δήμος.
10: Σας,
0: τα προβλήματα
10: είναι
0: έχει.
10: Δικά σας, γιατί δεν φτιάχνετε και τους δρόμους στις λακκούβες.
0: Τα προβλήματα
10: γιατί δεν
0: έχει
10: και τις τρύπες.
0: Ναι,
10: γιατί δεν κάνετε μια επισκευή, μια συντήρηση στο οδικό δίκτυο αφού είναι του δημοσίου.
0: Καταλαβαίνω τι λες, Δήμαρχε, καταλαβαίνω απόλυτα.
10: Να σε ρωτήσω. Το καταλαβαίνεις εσύ, άλλο το καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Τώρα πάω, ναι. Θα έρθει κανένας υπουργός με αφορμή τις εκδηλώσεις, γιατί έχουμε δύο εκδηλώσεις. Καταρχήν, έχουμε αύριο την παρουσίαση του βιβλίου. Εξαιρετική, νομίζω, η επιλογή στο πνευματικό κέντρο της Σύμης. Και έχουμε την 8η του Μάιου, όπου συνήθως έρχεται κάποιος υπουργός. Έχουμε και προεκλογική περίοδο. Μήπως είναι γεμάτο από υπουργούς στο νησί.
10: Φίλε, είναι η πρώτη φορά. Ναι. Που δεν τσακώνονται οι υπουργοί να έρθουν στη Σύμη. Τα προηγούμενα χρόνια όλοι οι υπουργοί θέλουν να έρθουν στη Σύμη.
0: Σε φοβούνται.
10: Τώρα μάλλον ξέρουν ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος μαζί τους και δεν θέλει κανένας να έρθει. Αυτή την πληροφορία έχω ότι δεν βρίσκουν υπουργό να έρθει. Ακόμα δηλαδή και φίλους υπουργούς που παίρνω εγώ τηλέφωνο, ο ένας έχει δουλειά, ο άλλος έχει δουλειά, όλοι έχουν δουλειά. Τώρα πώς γίνεται να δουλεύουν όλοι και να οδεύουμε εκεί που οδεύει η Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι η πρώτη φορά που μάλλον δεν θα έχει υπουργό.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή δεν έχετε κάποια ενημέρωση από την.
10: Για την ώρα λένε
0: την
10: ότι δεν
0: έχει υπουργό. Ότι από δεν
10: θα έχει υπουργό. Του πρωθυπουργού, για την ώρα λένε ότι μάλλον θα είναι γενικός γραμματέας.
0: Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματείας του Υπουργείου Αιγαίου, δηλαδή ο Μανώλης ο Κουτουλάκης μέχρι στιγμής.
10: Μάλλον, δεν από ό,τι καταλαβαίνω, ναι.
0: Εγώ τώρα θεωρώ ότι πάμε για εκλογές τώρα. Εντάξει, ο Κουτουλάκης είναι εξαιρετικός αυτό που κάνει ο άνθρωπος.
10: Μακάρι σαν τον Κουτουλάκη να είχε υπουργούς.
0: Επαυξάνω.
10: Το θέμα είναι ότι ο θεσμός είναι αυτή τη στιγμή Γενικός Γραμματείας. Δεν είναι υπουργός άνθρωπος.
0: Και πάμε σε εκλογές. Τώρα έρχεται και ένα μήνυμα, μου λέει ο Κριάτης ο Λοΐζος, ότι η ΕΤΑΔ ανήκει στο υπερταμείο. Βεβαίως ανήκει στο υπερταμείο, αλλά εννοώ ότι η κυβέρνηση και το υπερταμείο ανήκει στη χώρα. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία.
10: Δεν είναι στην ΕΤΑ.
0: Αυτό λέει
10: δεν
0: χρηματική εταιρεία δημοσίου. Ναι,
10: άλλη.
0: Όχι, λέω γιατί πριν έλεγα για την ΕΤΑΔ σε σχέση με το στρατιωτικό γραφείο του ΖΟΒ. Το παίρνει η ΕΤΑΔ. Θα το κάνουμε. Σάντουιτς θα δίνουμε από το στρατιωτικό γραφείο.
10: Έτσι, το έχει βγάλει. Δεν τα συντηρεί, τα έχει αφήσει.
0: Συμφωνώ.
10: Τι να πω, ότι έχει αρχαιολογία το ίδιο πράγμα δεν είναι. Το κάστρο πάνω ρημαγμένο, εκεί το ποντικό κάστρο ρημαγμένο και έρχονται και κυνηγάνε τους ιδιώτες, το σπίτι σου, το ένα σου, το άλλο σου. Βρε τα κτίρια του δημοσίου, γιατί δεν τα κυνηγάτε.
0: Εντάξει,
10: γιατί δεν κυνηγάτε το δημόσιο να φτιάξει τα κτίρια.
0: Δήμαρχε,
10: γιατί δεν κυνηγάτε τους ίδιους
0: στο
10: Υπουργείο Πολιτισμού να φτιάξει το κάστρο, φτιάξει το ποντικό κάστρο, να φτιάξει τους μήλους εκεί που τους αγόρασε Γερμανός, να αγοράζουν το κτίριο που υπεγράφει παράδοση των Δωδεκανήσων. Το κτίριο του της Ευρώπης.
0: Επειδή θα σε ρωτούσα, με αυτό έχουμε κάποια εξέλιξη, τίποτα. Έτσι,
10: τίποτα, δεν το πουλάει
0: είναι.
10: Τώρα. Ενώ πήγα να το αγοράσουμε δύο φορές, μετά τώρα δεν το πουλάει.
0: Δεν το πουλάει,
10: το θέμα είναι ότι αυτό το κτίριο έπρεπε να το είχε αγοράσει ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού. Τι ασχολείσαι τώρα με την κορνίζα και με την τέντα. Έχετε πράγματα σοβαρά να ασχοληθείτε και τα αφήσετε το έλεος του Θεού και ασχολείστε με την κορνίζα και με την τέντα. Όταν αυτή τη στιγμή το κτίριο που υπεγράφει παράδοση των Δωδεκανήσων είναι από κάτω εστιατόριο, μπαρ και από πάνω ξενοδοχείο.
0: Έτσι.
10: Και δεν τρεπόμαστε λίγο και έχει μια ταμπέλα μαρμάρινα πρόσεχε και λέει εδώ υπεγράφει η παράδοση των Δεκανήσων στους συμμάχους του ουσιαστικά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και δεν το έχει πάρει ακόμα να το κάνει μουσείο. Τι να λέγα, το ποντικό κάστρο, η μήλη που τους έχει αγοράσει ο Γερμανός, το κάστρο πάνω που είναι ρημαγμένο και είναι στα δικαστήρια με την εκκλησία ότι ανήκει λέει στο Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή και τι αν την κάνετε βρε το Υπουργείο Πολιτισμού, ποιο τη συντηρήσει βρε, τι θα συντηρήσετε ρε παιδιά.
0: Σε καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
10: Η αστυνομία που έχει ρημάξει, το ταχυδρομείο, τι να λέμε τώρα.
0: Ένα, γι' αυτό δεν έχετε υπουργό σου λέει, άμα βρει κανένα υπουργό θα τον τρελάνει ο Πακαλωδίκας.
10: Τέρι μου, άκουτα. όταν έρθει εδώ κάποιος, όποιος και αν είναι αυτός, από τη στιγμή που έχει δεσίμη φιλοσένουμενος της ΥΜΙΣ,
0: ξέρω ότι κτίζει το πρωτόκολλο. Όλο, έτσι,
10: αλλάζει αδίως. Όλο το σκηνικό. Άλλο έτσι. Το τι θα πούμε στους δημοσιογράφους, άλλο το τι θα πούμε στο τηλέφωνο, άλλο
0: βεβαίως,
10: τι θα πω
0: βεβαίως,
10: στην επίσκεψή μου βεβαίως. Με τον Υπουργό και άλλο η επίσκεψη του θεσμού του Υπουργού εδώ που εκπροσωπεί την κυβέρνηση όταν θα έρθει. Να, αλλιώς, τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Mm-hmm. Είτε περιφερειάρχης έρθει, είτε δήμαρχος της Ρόδου. Ό,τι διαμάχη, ό,τι κόντρα κι αν έχουμε, γυρνάει σε λίγα, αλλάζει.
0: Α, βεβαίως, το θεσμικό είναι θεσμικό, έτσι.
10: Είναι θεσμικό. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στη συνεργασία μας πάνω, θα τσακωθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα, τσακώνεσαι με τα παιδιά σου. Θα τσακωθείς με τον Υπουργό, θα τσακωθείς με τον Περιφερειάρχη, με τον Δήμαρχο, θα τσακωθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, όταν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου, καταλήγει σε ωραίο καύγα δηλαδή στο τέλος. Άμα τσακώνεσαι με
10: εσύ,
0: δεν
10: εσύ γιατί εσένα, τάσσε σε περιποιείται. Εσύ δεν μπορεί. Εσύ μπορεί. Εσύ μπορεί.
0: Ναι, κοίτα ποιο μιλάει τώρα, θα δει κάτι.
10: Άρε σε άλλου που άκουσε κάτι.
0: Κοίτα ποιο μιλάει τώρα, θα δει κάτι. Λοιπόν, να είσαι καλά, δεν θα τα πούμε αύριο.
10: Λοιπόν, τέλο μου τα λέμε, φίλε,
0: να λοιπόν, αυτά από τον δήμαρχο της ΣΥΜΙΣ, τον Λευτέρη τον Πακαλουδούκα. Και κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την δυνατότητα της επικοινωνίας, κάνει απίστευτα πράγματα, έχει τη δυνατότητα να σηκώνει το τηλέφωνο και να μιλάει με όλους τους υπουργούς, δηλαδή και με τον πρωθυπουργό. Δηλαδή δεν είναι πρώτη φορά τώρα. Νομίζω είναι ο μακροβιότερος δήμαρχος από τους τρεις στην χώρα. Τρεις είναι δήμαρχοι. Αν θυμάμαι καλά, Περιστέρη, ο Κυρίζογλου από την ΕΜΕΝΕΜΕΝΗ και ο Παπακαλουδούκας. Λοιπόν. Το έλεγα τώρα και το βλέπαμε πριν, γιατί οι εκδηλώσεις είναι διπλές. Να δούμε τελικά αν θα έρθει κάποιος υπουργός ή θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση. Πολύ καλός Γενικός Γραμματέας. Πράγματι, μακάρι στο Μανώλη τον Κουντουλάκη να ήταν πάρα πολύ. Αύριο το βραδάκι έχουμε την παρουσίαση του Ανδρία. Το τελευταίο αντροπολικό Ανδρίας, ο τελευταίος Ιούρας δηλαδή, φοβερή ιστορία. Στα νερά της Δωδεκανήσου όλα αυτά, ξεκίνησε μια πρώτη παρουσίαση στην Ρόδο, είχαμε μια δεύτερη παρουσίαση στην Κάλινο, πάμε σε μια τρίτη παρουσίαση στην Σίμη και δένει απόλυτα με το πολεμικό ναυτικό, με τον Ιερό Λόχο, έτσι αύριο στις 7 στο πνευματικό κέντρο της Σίμης. Την επομένη οι εκδηλώσεις για την 81η επέτειο. Και πραγματικά λυπάμαι δηλαδή ότι αυτό το περίφημο και ακίνητο, το κτίριο δηλαδή Καμψόπουλου, δεν το έχει αγοράσει ακόμα το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή είναι απίστευτο. Αν και βλέπω ότι κάνουν κάποια βήματα, ρε παιδί μου, βλέπω ότι κάποια ιστορικά κτίρια έχουν αρχίσει να τα αγοράζουν, αλλά εδώ είναι μια υπόθεση η οποία εκκρεμεί από το 52. Όταν το 52 είχαμε την πρώτη αφορμή για να έχουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Σίμη. Λοιπόν, τώρα. Επειδή, κοιτάξτε, όλη αυτή η ιστορία έχει χαθεί λίγο με την ΕΤΑΔ, έτσι. Έχει χαθεί με την ΕΤΑΔ, η ΕΤΑΔ, η χρηματική εταιρεία του Δημοσίου, άλλο πράγμα, το υπερταμείο, τα πράγματα. Είναι καθαρά δηλαδή. Όταν βάλεις κάποιο στόχο ως κυβέρνηση, ως εξέλιξη, μπορείς να τα πολεμήσεις. Απλά είναι αυτό που λέμε ότι θέλει οργανωμένες δουλειές δηλαδή, όχι δουλειές του πουδαριού. Και θέλει και συμμαχίες σε αυτή την υπόθεση. Διότι έχουν γίνει πάρα πολλές, μα πάρα πολλές εξαιρέσεις. Πάρα πολλές εξαιρέσεις. Και αντιλαμβάνομαι να υπάρχει κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο κερδοσκοπικό περιεχόμενο. Το λέω πάρα πολύ απλά. Έτσι. Έχουμε το ΤΑΙΠΕΔ, υπερταμείο, γιατί όλα αυτά ανήκουν στο υπερταμείο. Με μία διαφορά από τη χρηματική εταιρεία του Δημοσίου, που έχει, αν θέλετε, μία άλλη προσέγγιση. Και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί άμα βγάλεις στον διαγωνισμό το Μαντράκι, τη Μαρίνα στο Μαντράκι, άσχετα αν υπάρχει επιτομισιακό από την Μαρίνες Ρόδο ΑΕ, είναι πολλά τα εκατομμύρια. Εδώ δεν μιλάμε για πολλά εκατομμύρια τώρα. Έχει ανάγκη το ελληνικό δημόσιο να βγάζει 25.000 ένα χτίο, το τυροπιτάδικο θα το κάνουν. Αυτό δεν μπορεί να το κάνουν η εστίαση. Μπορεί να γίνει καφετέρια δηλαδή. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πάρει άδεια καφετέρια. Γιατί είναι στον ίδιο πολεμικό ιστό, στο ίδιο δηλαδή οικόπεδο με το Μουράτ Ρέι, το οποίο είναι κέντρο δερβίσιδο, δεν είναι απλά ένα νεκροταφείο. Είναι ένα κομψοτέχνημα αρχιτεκτονικό, ιστορικό δηλαδή. Δεν μπορείς να κάνεις εκεί πέρα καφετέρια, ούτε τυρόπιτες να πουλάς. Και βεβαίως όταν το έχει διεκδικήσει η τοπική αυτοδιοίκηση, ανεπιτυχώς. Γιατί κάποια στιγμή υποχώρησε ο ένας για να το πάρει ο άλλος. Στο τέλος το πήρε η ΕΤΑΔ και κάνει πάρτι. Και άντε να τα βάλεις με την ΕΤΑΔ, αφού είναι τσαμπουκάδες. Και εμείς είμαστε, από ό,τι φαίνεται, μαρθακοί όλα μας. Τώρα να τους δω και την Πέμπτη. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με τους εμμύριδες και τους κακομυρίδες. Λοιπόν, κλείνουμε σε αυτά ανεμογεννήτριες. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με ΣΑΠΕ. Θα δείτε αναλυτικά στοιχεία. Σας είπα μια πρώτη ένδειξη να καταλάβετε ότι αιτήσεις σε διαδικασία αξιολόγησης 253 ανεμογεννήτριες θα κάνουμε τους 300 στη Ρόδο. Οι 300 στη Λεωνίδα θα είναι 300 ανεμογεννήτριες της Ρόδου. Απίστευτα. Πέρα από τα υπόλοιπα.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241 0 62 087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε καταρχήν πώς έχουν τα θέματα σήμερα, πώς και πού κινείται η επικαιρότητα, το στίγμα της ημέρας, αν θέλετε. Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάμε με την παρουσίαση της ταυτότητας εκπομπής. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Χατζηγιάννου, όπως επίσης και στην επιλογή της μουσικής. Όποτε βρίσκουμε έτσι λίγο χρόνο, δηλαδή, σε ένα μοτίβο που έχει να κάνει με τον διάλογο, με την διαδικασία της ενημέρωσης. Στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, κοντά του ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, σήμερα έντονη πολιτική επικαιρότητα με αφορμή, αν θέλετε, την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας μετά τα όσα έχουν προηγηθεί και με μια προσπάθεια από τον Πρωθυπουργό να ρίξει την μπάλα μπροστά, δηλαδή μιλώντας για το τι ουσιαστικά έχει στο μυαλό του στο λεγόμενο, αν θέλετε, θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Εκεί θα δοθεί η δυνατότητα στους βουλευτές αν έχουν κάτι να πούν για το επιτελικό κράτος, το οποίο βεβαίως επιτελικό κράτος δεν είναι καμία έμπνευση ούτε του Σκέρτσου, ούτε του Μιλωνάκη, ούτε του Νέζη ή οποιοδήποτε βρίσκεται στο Μαξίμ. Είναι μια καθαρά απόφαση, επινέωση, πολιτική του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όσοι λοιπόν θέλουν να αφιζητήσουν τον Μητσοτάκη, ας το κάνουν ενώπιον του. Με έναν τρόπο που έχει και μια λογική, δηλαδή ο Μητσοτάκης δεν θέλει τώρα να οξύνει τα πράγματα, γιατί έτσι κι αλλιώς τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Εδώ παρακαλάει τώρα να πάει ο Κώστας Καραμαλής στο συνέδριο. Ξέρετε, ο Καραμαλής είναι κάτι σαν ιερός Βούδας, δηλαδή, για την δεξιά. Είναι ένα κόμμα το

εκπρόσωπος τύπου δηλαδή, και κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά και τον κατηγορούν, λέω, ότι είναι και πάρα πολύ Πασόκ. Λες και οι υπόλοιποι ή η μεγάλη πλειοψηφία των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας ή καμία σχέση με την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Όλα Πασόκια είναι, αν το πάμε με αυτή τη λογική δηλαδή. Και το που λένε της Ευρώπης, ο Κυριάκος Πυρακάκης, βενιζελικός κάργα, υποψήφιος τότε με την Ελιά, Κώστα Σιμίτη κτλ. Και βεβαίως οι μισοί υπουργοί, τι να κάνουμε, Πασόκ, το σημαντικό Πασόκ. Και εδώ υπάρχει, αν θέλετε, και η ένσταση, η πολιτική ένσταση, η ιδεολογική ένσταση για την καθαρότητα της Νέας Δημοκρατίας και από τον Κώστα Καραμαλή και βεβαίως και από τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά θέλω να πάω στο διατάφτα. Όσοι λοιπόν έχουν πρόβλημα το επιτελικό κράτος, ας σηκωθούν να πούν στο Μητσοτάκη, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει. Είναι σαν το ανέκδοτο που είχε πει ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος ήταν ένας φοβερός πρόεδρος Αμερικανός, ρεπουμπλικανός, το περίφημο ανέκδοτο που είχε πει για τον Γκορμπατζόφ. Να μην το πω τώρα, κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, τώρα, αυτό κυριαρχεί. Θα δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάποια αντίδραση σήμερα. Επίσης, να σας πω ότι χθες είχαμε την τελετή αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Όλος ο κόσμος ήταν χθες εκεί, διότι ο Βενιζέλος, νομίζω ότι ό,τι και αν πιστεύει κανείς, είναι μια πολύ δυναμική προσωπικότητα. Είναι ένας τύπος ο οποίος το επιστημονικό του υπόβαθρο είναι πάρα πολλά κιλά. Και βεβαίως διαπιστώνει κανείς και το πόσο αρμονικά είναι τα πράγματα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας με τα διάφορα τα οποία συμβαίνουν. Τώρα, άκουσα κάποιες εκφράσεις και κάποιες αιτιολογίες και κάποιες ενστάσεις γιατί δεν μπήκε π.χ. γιατί δεν μπήκε ο Κυριάκος Βελόπουλος, λέει, να παρακολουθήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Κοιτάξτε, με αυτό υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, έχουμε ένα θέμα και κυρίως άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι κοντά στη θρησκεία. Δεν κατάλαβα τώρα αυτό που λένε. Ήταν μια καταπληκτική η ομιλία του Πατριάρχη. Είμαστε τυχεροί που έχουμε μια τέτοια προσωπικότητα, τέτοια φωτεινή προσωπικότητα στο φανάρι. Και δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα απλά, δηλαδή τα οποία εξαντρούνται και δεν έχουν ιστορική βάση. Ας διαβάσει λίγο κανείς ιστορία, να δει όλη αυτή την πορεία αμφισβήτησης, πόσους αγώνες δίδει το φανάρι για να παραμείνει εκεί, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Και θα μπορούσε ο κάθε πατριάρχης, εννοώ ιστορικά, να λέει ότι θέλει προκειμένου να γίνει αρεστός. Αλλά ξέρετε, το να παραμείνεις εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ορθοδοξίας, εκεί που χτυπάει η καρδιά του Βυζαντίου, θέλει πολλά γκάτς. Μεγάλη συζήτηση λοιπόν, με αυτούς οι οποίοι από τη μία κάνουν τους πατριώτες, τους χριστιανούς, και από την άλλη αποσιάζουν, λέει, γιατί, λέει, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μπαίνει στην διαδικασία της λειτουργίας. Δεν τα καταλαβαίνουν, δηλαδή, αυτή είναι η καθαρότητα του χριστιανικού δόγματος. Χριστιανοί είναι και καθολικοί. Και βεβαίως η πορεία, αν θέλετε, μπορεί να είναι κοινή, αλλά παράλληλα και με μία, αν θέλετε, απόλυτη διαφάνεια το τι κάνουν οι καθολικοί, το τι κάνουν οι χριστιανοί. Μία αέναος διαρκή συζήτηση, δηλαδή, η οποία νομίζω ότι θα πάει αιώνες. Λοιπόν, τώρα, με την ΕΤΑ δεν τα βρήκαμε. Βλέπω τον Δήμαρχο της Ρόδου να βγαίνει σε διάφορα πάνελ και να υποστηρίζει ότι πρέπει να το καθορίσουμε. Να ξαναπώ τα αυτονόητα, γιατί κοιτάξτε τώρα, στην εποχή του Wikipedia δεν μπορεί κάποιοι να κάνουν τους ανόητους. Δεν μπορεί. Και είναι γενικό και συνολικό. Γιατί ακούω τα διάφορα τα οποία έχουν να κάνουν με το υπερταμείο. Το υπερταμείο. Έτσι. Αναγκάστηκε να γίνει μία πράξη. Μας πίεσαν τότε οι δανειστές. Μας έβαλαν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, σε όλα τα ζητήματα, λέγοντας ότι δεν τρέχεται καλά τη διαδικασία που έχει να κάνει με την αξιοποίηση ακόμη και της περιουσίας που έχει η χώρα. Δηλαδή, μπείτε στο Wikipedia, διαβάστε που ανήκει το υπερταμείο και τι γίνεται. Η ΕΤΑΔ είναι ένα κομμάτι του συστήματος υπερταμείου. Και βεβαίως όλα αυτά αλλάζουν με κυβερνητικές αποφάσεις. Κυβερνητικές αποφάσεις. Η κυβέρνηση έχει το πάνω χέρι. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε διεκδικήσεις θα πρέπει να το διεκδικήσεις με συμμαχία, όχι με απλά τσιτάτα από την τηλεόραση. Δεν φορφελούν αυτά και λέω το αυτονόητο. Πιέστε λίγο παραπάνω τους βουλευτές να πιέσουν αντίστοιχα την κυβέρνηση, δηλαδή να τώρα, σήμερα, θα πρέπει κανονικά οι βουλευτές 12 νήσου να

0: προσπαθούν και να πούνε: διαφωνώ, αγαπητέ Κυριάκο Μητσοτάκη, σε σχέση με αυτά τα οποία αναφέρεις, που έχουν να κάνουν με το θέμα του υπερταμείου και το θέμα της ΕΤΑΒ. Ας πούνε εκεί στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να κάνουμε μια άλλη προσέγγιση. Αλλά το να φωνάζεις χωρίς να βρεις συμμαχίες δεν πας πουθενά. Λοιπόν, και επειδή τρέχει ο χρόνος, θα πάμε λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και μια προγραμματισμένη εκδήλωση. Το λέω γιατί είναι πολιτική εκδήλωση. Αύριο στην Ρόδο, ημέρα Παρασκευή δηλαδή, και ο μιλητής θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου, αλλά και ο πρώτος στην διαδικασία εκλογής για τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Αύριο γίνεται αυτό και θα επιχειρήσουμε, γιατί τρέχει ο χρόνος, είναι πολλές υποχρεώσεις όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία την πολιτική, ειδικά τώρα που καταλαβαίνουν άπαντες ότι είμαστε σε μια προεκλογική φάση. Τρέχουν όλοι να προλάβουν, ο Τσίπρας να ανακοινώσει γρήγορα το κόμμα του, να βρει ψηφοδέλτιο, η Καρσιανού επίσης το ίδιο, ο Σαμαράς επίσης το ίδιο, τα υπόλοιπα κόμματα να βρουν τον δρόμο τους. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευρεία αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό. Οπότε είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία και το κατανοεί, το καταλαβαίνει κανείς, ακούγοντας και τις διάφορες εξαγγελίες που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα αυτά. Δηλαδή, εξαγγελίες για το πλεώνασμα, για τα περιθώρια που υπάρχουν για να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στο λαό, εξαγγελίες που έχουν να κάνουν με το Fuel Pass, γιατί ας όψονται κάποιοι οι οποίοι πανηγύριζαν, εδώ θα το έχει μετανιώσει φαντάζομαι ένα μέρος του πολιτικού σύστηματος Ευρώπης, δηλαδή με αυτά τα οποία συμβαίνουν, με τον Τραμπ, ο οποίος πλέον κινείται σε μια πολύ διαφορετική ροή από ό,τι κινούνται και πάρα πολλοί κορυφαίοι υπουργοί του. Δηλαδή εδώ βγαίνει ο Ρούμπιο στο Λευκό Οίκο, βγαίνει ο Βαν στον Λευκό Οίκο και λένε άλλα πράγματα από αυτά που λέει ο πρόεδρος. Και βεβαίως αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι αλλάζουν διαρκώς τα πράγματα, και βεβαίως ένα είναι δεδομένο, ότι η παγκόσμια κοινωνία οδηγείται σε μια απίστευτη εξάρτηση και σε ένα θέμα το οποίο επιβαρύνει όλες τις οικονομίες. Σήμερα το Brent πρέπει να είναι πρωί-πρωί στα 133 δολάρια το βαρέλι. Και βεβαίως έχουμε και το ελληνικό πρόβλημα, ότι εδώ μόλις ακούσουμε αύξηση, τη βλέπεις ένα λεπτό στα βενζινάδικα, μόλις υποχωρήσει έτσι η βενζίνη, το καύσιμο, το πετρέλαιο, βλέπεις αυτό πολύ αργά να οδηγείται ξανά στο ταμπλό των βενζινάδικων σε όλη την χώρα. Είναι ένα πρόβλημα. Και βεβαίως είναι ένα επιμέρους και ισχυρότερο πρόβλημα σε σχέση με τα νησιά. Γιατί εδώ έχουμε τη διαφορά, έχουμε το ΦΠΑ, έχουμε τα μεταφορικά, έχουμε όλη αυτή την ιστορία με τα καύσιμα, που τα καύσιμα σε σχέση και με το μεταφορικό ισοδύναμο ακόμα τα περιμένουμε από το 2023. Προσφάτως πληρωθήκαμε, ιδιώτες δηλαδή, για αυτά τα οποία χρωστούσαν από το 2023. Και όταν η χώρα έχει πλεώνασμα, δεν μπορεί να έχει μια άλλη αντιμετώπιση, να επιμείνει λίγο, γιατί φαντάζομαι ότι είναι σε πάνελ. Όταν λοιπόν η χώρα έχει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα, λέω η νησιωτική χώρα, δεν μπορεί αυτό να μην το αποδίδεις on time, δηλαδή real time όπως λέμε, στους πολίτες. Αν μιλάμε για 10 δις και την ίδια ώρα περιμένουμε 2 χρόνια. Και νομίζω καλά έκανε σε αυτό το θέμα ο Νικητιάδης, ρωτάει να μάθει, υπάρχει κάποια εμπλοκή με πρόσωπα σε σχέση με κάτι το οποίο συνέβη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή ποιοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει δηλαδή εισαγγελέας ο οποίος ελέγχει αυτή την απαταιωνιά, την οποία λένε εδώ και 3 χρόνια από την κυβέρνηση. Το άκουγα και από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό, τον υφυπουργό μάλλον, τον Γιάννη τον Παπά, ότι κάποιοι έβαλαν χέρι στο μέλι. 3 χρόνια χέρι στο μέλι, πού είναι η υπόθεση? Λοιπόν, αναζήτησε εσύ, συνέχισε την επικοινωνία, τι να κάνουμε. Πάω λοιπόν μέχρι να καλύψουμε και το θέμα αυτό, να πω για το άλλο ζήτημα, το οποίο χθες σας δώσαμε στοιχεία. Όχι ανοησίες, όχι εικασίες, όχι μου είπε, όχι σου είπα, όχι αυτά τα οποία δεν έχουν ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, αυτή η ιστορία η οποία ξεκίνησε από την αντίδραση των καταβενών για την περίφημη ιστορία, αλλάξτε παιδιά πλάνα, να πάμε σε αυτά τα οποία λέγαμε για τις αμμονιγήτριες, παρακαλώ. Ή βλέπω κάτι λάθος εγώ? Προφανώς βλέπω κάτι λάθος εγώ. Δεν το είδε κανείς, δεν το είδα και εγώ. ψάχνω και εγώ γιατί δείχνουμε κάτι άλλο στην οθόνη. Ενώ μια χαρέ μας το νερ, δηλαδή, και τα δείχνει ο Παναγιώτης. Έβλεπα κάτι ωραίες γυναίκες και ήμουν σε άλλο κανάλι.
1: Και το αλλάξαμε.
0: Αυτό είπα, για να μην βλέπουμε τις φάτσες μας. Λοιπόν, εδώ πάμε. Λέγαμε ότι όχι μου είπε, σου είπα. Όχι μου είπε, σου είπα, του είπα, νομίζω, δεν νομίζω. Αυτά είναι έτσι αστεία. Συγκεκριμένα πράγματα. Μπήκαμε λοιπόν στον περίφημο χάρτη που έχει να κάνει με την ρυθμιστική αρχή, η οποία είναι από βλήτων, υδάτων και ενέργειες στην ΡΑΗ, και βρήκαμε όλα αυτά τα στοιχεία. Συγκεκριμένα πράγματα. Ποιοι θέλουν να κάνουν business στη Ρόδο. Ποιοι εκτιμούν ότι υπάρχει έδαφος. Και τα παρουσιάσαμε χθες. Και βεβαίως ενεπλάκη στην ιστορία και ο παράγοντας Πασόκ. Πασόκ από τη μία, από την άλλη η περιφέρεια, ο υπαιρημός. Και βλέπω ότι το serial συνεχίζεται. Χθες αργά το βράδυ, στο email, όσοι δεν κοιμόμαστε και έχουμε το κακό συνήθειο να έχουμε συνδέσει το κινητό πάντα με οτιδήποτε έρχεται, ξήμερο βραδιαζόμαστε, χτυπάει λοιπόν το κινητό, 11 και κάτι, σήμα, διαβάζω δελτίο τύπου από την Ομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, νοτίων 12 νήσων. Αφού τελειώνει αυτή του ΠΑΣΟΚ, έρχεται νέα ανακοίνωση από την περιφέρεια σε σχέση με αυτό το οποίο λέγαμε χθες. Πάμε στην συνέχεια, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία, για να μιλήσουμε και για την αυριανή εκδήλωση. Και πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Αυτός λοιπόν είναι ο χάρτης, ο οποίος τι παρουσιάζει. Παρουσιάζει το πράσινο, είναι οι περιοχές Natura. Τα μπλε που βλέπετε είναι τα υλικά πάρκα. Εδώ ετοιμάζεται ένα πολύ μεγάλο υλικό πάρκο που είναι μεταξύ της περιοχής Ψήθος Μαριτσά. Εδώ αυτό το αν μπορούμε να μείνουμε, εδώ λοιπόν το κόκκινο το καφέ, το πορτοκαλί μάλλον, είναι τα καμένα του 2023, και βεβαίως κάτω αυτά τα κίτρινα στην Νότια Ρόδο είναι οι αιτήσεις που έχουν γίνει για την εγκατάσταση διαφόρων μορφών ενέργειας, κυρίως ανεμογεννήτριες. 287 θα είναι, ή μάλλον είναι, ο αριθμός των ανεμογεννητριών που αν πάρουν το πράσινο φως, είναι σε διαδικασία δηλαδή αξιολόγησης, θα εγκατασταθούν στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου, με συγχωρείτε, του νησιού. Η μερίδα του Λέοντος είναι στην Νότια Ρόδο. Γιατί πολύ απλά εκεί υπάρχει πλούσιο δυναμικό και βεβαίως δεν υπάρχει η ανάπτυξη που υπάρχει σε κάποιες άλλες περιοχές. Βρήκα λοιπόν που λένε το γαμπρό, όχι να τον παντρέψουμε, να το θάψουμε. Όχι να τον παντρέψουμε, να το θάψουμε. Και αρχίζει λοιπόν μια ιστορία και είναι η καταβαίνη στα κάγκελα. Σου λέει όπου γυρνάμε, κάθε παράθυρο που θα ανοίγουμε θα υπάρχει μία ανεμογεννήτρια. 253 είναι υπό αξιολόγηση. 34 ανεμογεννήτριες, συγκεκριμένα πράγματα, όχι αερολογίες, είναι αυτές που υπάρχουν και είναι σε λειτουργία στο νησί. Σε 4 περιοχές ουσιαστικά. 5, εάν κανείς δει τις αποστάσεις. Δηλαδή, Μεσαναγρός Καταβιά, Πιθανίτης, Ατάβυρος δηλαδή, το παλιό πάρκο το οποίο ξεκίνησε από ιδιώτη, στη συνέχεια βρέθηκε στα χέρια του Δήμου της Ρόδου, γιατί είχε ένα μέρισμα τότε ο Δήμος Ταταβύρου, το ξεκίνησε να το κάνει η ΑΜΠΕΜΠΕ, ένας κολοσσός γερμανικός, με τον τότε πολύ δραστήριο, και βεβαίως έμπλεξε περιπέτειες αργότερα, έκανε και σε διάφορα μέτωπα, το Μανώλη Χατζησάβα. Και η άλλη θέση είναι η θέση Κουτσούτης, δηλαδή το βουνό το οποίο υπάρχει μεταξύ Αρχαγγέλου και Αρχίπολης, όπου εκεί έγινε εγκατάσταση από τον όμιλο Κοπελούζου, ποιος είναι ένας τεράστιος όμιλος, ο Κοπελούζος, έτσι κράτος στην κράτη δηλαδή, όταν λέει κάτι στην κυβέρνηση το κάνει την επόμενη μέρα πράξη, για να ξέρουμε και τι λέμε. Κοπελούζος, ο οποίος το διέθεσε σε μια ιταλική εταιρεία, την Eni. Μιλάμε για κονσόρσιο εταιριών. Άρα λοιπόν εδώ είχαμε 34 ανεμογεννήτριες. Και έρχονται λοιπόν οι υπόλοιποι και λέει κάτσε, εδώ υπάρχει έδαφος, υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει το πλαίσιο, και έχουν υποβάλει αίτημα αξιολόγηση 253. Φανταστείτε, τι φλανάχει η Δανία δηλαδή. Τι φλανάχει η Δανία. Θα μου πείτε είναι πολύ μεγάλο το νησί. Ναι, αλλά από την άλλη, αυτό που λέγαμε και χθες, γιατί πρέπει να τα ισοπεδώσουμε όλα, και βουνά και όροι και λαγκάδια και να κάνουμε εμείς αυτό που πιστεύουμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς η Νότια Ρόδος είναι επιβαρημένη. Πολύ επιβαρημένη. Φάγανε, θέλανε, δεν θέλανε, 27 χρόνια πριν, στην Λαϊκή Συνέλευση, ήμουνα παρόν τότε, επί νομαρχία Σάβα Καραγιάννη, με τον αείμνηστο, το Θανάστο Δηλανά, το τότε διευθυντής ΔΕΗ, ο οποίος επέμενε, και βεβαίως μου έλεγαν τότε πάρα πολύ ότι δεν θα γίνει εργοστάσιο. Και τους λέγαμε το αυτονόητο, θα γίνει εργοστάσιο, γιατί σε αυτή τη χώρα υπάρχει η λογική ότι στις προμήθειες είμαστε πρώτοι. Πριν ακόμα γίνει το εργοστάσιο, είχαν προμηθευθεί όλες τις μηχανές. Και αργότερα συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούμε να πάμε σε ντίζελ μηχανές και έγινε μία εναλλαγή για να μπορεί να γίνει αργότερα και χρήση φυσικού αερίου. Αυτό γινότανε. Γεμίσαμε με φωτοβολταϊκά παντού το νησί, σε κάθε χωράφι υπάρχει φωτοβολταϊκό και βεβαίως το είπε με ένα ατυχή τρόπο ο Γκλέτσος, ο Απόστολος Γκλέτσος που κατέβαινε για αρχηγός στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ότι δεν έχουμε μπαταρίες και εδώ έχουμε μια διαδικασία αποθήκευσης. Νέα υβριδικά πάρκα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχουν μπαταρίες για να μπορεί να αποθηκεύσει και έρχεται όλο αυτό και δένει με μια προοπτική η οποία έχει, μια σκέψη χώρα, αυτό δεν είναι κακό δηλαδή, ότι θα πρέπει το καλώδιο το οποίο θα διασυνδέσει, ξεκινά από την Κόρυθο, θα έρθει Κο, Ρόδο και τα λοιπά, μετά Κάρπαθο, αυτό το καλώδιο που θα διασυνδέσει την νησιωτική χώρα, την περιοχή μας, τα Δωδεκάνησα, με το κέντρο, θα μπορεί να επιστρέφει την ενέργεια η οποία θα παρέχεται και θα φυλάσσεται στις μπαταρίες. Αυτό είναι το σχέδιο, πολύ απλό. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο. Τώρα το άλλο ερώτημα που πέφτει και είναι πάντα έολο είναι όλη αυτή η ιστορία με τις αρμογεννήτριες, αν τελικά έχει περισσότερα ωφέλη, είναι πράσινη ενέργεια, υποτίθεται ότι έχει ωφέλεια, αλλά τώρα όχι μόνο στη χώρα μας και στην Ευρώπη υπάρχει μία, αν θέλετε, αμφισβήτηση για τη χρησιμότητα, για το πώς θα αντιμετωπίζουμε μετά κτλ. Κτλ. Και γι' αυτό ξεκινάει και μία συζήτηση, καλώς ξεκινάει, ότι η χώρα μπορεί πλέον με κόμπακ καταστάσεις να πάει σε μία πυρηνική ενέργεια. Γιατί πυρηνική ενέργεια? Γιατί δεν χρειάζεται να γίνουν εργοστάσια όπως κάνουν οι Τούρκοι, ακούγιου συνόπιοι με τους Ρώσους και τους υπόλοιπους, αλλά μικρά κόμπακ τα οποία είναι και ελεγχόμενα και κυρίως παράγουν εκείνη την ενέργεια που είναι απαραίτητη, γιατί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης οι ανάγκες είναι υπεραυξημένες. Και θα έχουμε λοιπόν δύο εργοστάσια, δεν έχουμε καλό κέντρο διανομής και αν έχουμε κέντρο διανομής να είναι καλά ο αείμνηστος Φώτης Χατζηδιάκος, που τότε δεν υπέκυψε, είχε guts, να το πω πολύ απλά, και είπε όχι σε όλους. Και θα μου πείτε το πλήρωσε και στις εκλογές. Στεναχώρια του, εκεί που είναι. Ο τόπος πήγε μπροστά. Γιατί φανταστείτε να μην γινόταν και το κέντρο κατανομής εκεί που βρίσκεται το παλιό εργοστάσιο στο Ζέφυρος, στη Μαρίνα, τι θα γινόταν τώρα? Γιατί τώρα έχουμε άλλο πρόβλημα. Δεν έχουμε καλό δίκτυο, δεν έχουμε ευστάθεια του δικτύου. Και γι' αυτό μέσα στο καλοκαίρι με δύο εργοστάσια, μάλλον μέσα στο χειμώνα, ή με λίγο βροχούλα ή με λίγο αέρα, έχουμε απίστευτες διακοπές σε όλες τις περιοχές. Καταστρέφονται οικιακές συσκευές, δεν απαντάει ο ΔΔΕ, δεν απαντάει ο ΔΔΕ. Για να απαντήσει ο ΔΔΕ, καλύτερα να προσφύγεις στον ΟΗΕ. Είναι πιο εύκολο να πάρεις απάντηση από τον ΟΗΕ παρά από τον ΔΔΕ. Και βεβαίως καίγονται συσκευές κτλ. Κτλ. Και who cares, όπως λέει η ιστορία. Λοιπόν, επιστρέφω τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση, την συνυπέγραψαν Χριστοδουλάκης, ο τομεάρχης δηλαδή ανάπτυξης, Νικητιάδης και Δημόπουλος. Ο Δημόπουλος είναι καθηγητής, είναι τομεάρχης ενέργειας και ο άλλος ανάπτυξης. Λοιπόν, και τι λένε τώρα? Ότι η κυβέρνηση να ξαναδεί αυτή την ιστορία, αλλά και η περιφέρεια. Μετά βγαίνει η περιφέρεια, το είχαμε ως συνέχεια και χθες. Και λέει, εμείς έχουμε μία απόφαση η οποία είναι αρνητική για τις αναμογεννητρίες και αφορά όχι μόνο τη Ρόδο, γιατί έγινε συνεδρίαση και στη Ρόδο και το θέμα αυτό, αλλά αφορά το σύνολο της περιφέρειας με τα διάφορα προβλήματα που είχαν προκύψει, αν θυμάστε καλά, στην Άνδρο και σε κάποια άλλα νησιά όπου είχαμε τέτοια project σε πλήρη εξέλιξη. Δηλαδή άλλαζαν τη φυσιογνωμία των νησιών. Ο οποίος έχει πάει στην Άνδρο θα καταλάβει. Μιλάμε για ένα νησί το οποίο είναι υπέροχο, όμορφο, με μια κορυφογραμμή που είναι ορατή αυτή η ιστορία των ανεμογεννητριών από παντού. Από παντού δηλαδή. Είναι όπως πλησιάζει κανείς τον προφήτη Ηλία και βρίσκει και από τη μία πλευρά του νησιού και από την άλλη του Προφητηλία ή τον Ατάβυρο. Είναι ορατό το τι γίνεται πάνω στον Ατάβυρο, επειδή είναι τεράστια έκταση. Το έργο, το ελληνικό πάρκο Πιθανίτης δεν είναι ορατό, μόνο όταν φτάνεις εκεί προς την περιοχή της Μονολίθου. Αλλά στην Άνδρο ήταν διαφορετικά. Και λέει, εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή. Καμία εμπλοκή. Και αρχίζει και στολίζει τον Νικητιάδη, γιατί διαβάζω και την σημερινή ανακοίνωση, κατηγορεί τον Νικητιάδη για θεομπεξία. Θεομπέκτη το λένε. Λοιπόν, και θα έχει ενδιαφέρον και τι θα πει ο Νικητιάδης τώρα, ο θεομπέκτης, λέω χαρτολογώντας. Λοιπόν, στη συνέχεια έρχεται χθες το βράδυ μία ανακοίνωση από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ που λέει τα εξής. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου νομίζω ότι μπορεί να κοροϊδεύει τους πάντες για πάντα. Τώρα κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι αποτελούσε υποχρέωσή της να αξιοποιήσει όλα τα ένδικα μέσα προσφυγής προκειμένου να προσβάλλει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που πήρε η αποκεντρωμένη διοίκηση. Ειδικά όταν η απόφαση αυτή ήταν αντίθετη και με την γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας που ήταν αρνητική. Δηλαδή λέει ότι ήταν αρνητική. Αλλά λέει ότι εφόσον η αποκεντρωμένη πέρασε στο επόμενο στάδιο και η δασική συνένεσε, θα έπρεπε η Περιφέρεια να προσφύγει στα ένδικα μέσα, στα δικαστήρια, για να μην εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Μπαίνει ένα ερώτημα. Ήταν δουλειά της Περιφέρειας να το κάνει? Ερώτημα, λέω. Είναι δουλειά επίσης του Δήμου, εφόσον είναι αντίθετος, να το κάνει? Δηλαδή, αφού υπάρχει μια τέτοια απόφαση, υπάρχει και μια νομική οδός. Και λέει, είναι προφανές ότι υπάρχει ζήτημα υποκρισίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί για υποκρισία την Περιφέρεια. Αντί να ρωτάτε λοιπόν, δίθεν αφελώς, καλύτερα να κάνετε επαρκώς τη δουλειά σας ώστε να προστατέψετε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και πλούτο των νησιών μας. Για την ουσία, έναντι της παραπλάνησης, για την οποία η Περιφέρεια δεν μας είπε τίποτα, εμείς επιμένουμε στην έντονη αντίθεσή μας την πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου 6 Απριλίου 2026 για την εγκατάσταση νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού ισχύως 32 ΜΒ στη ΔΕΣ Πελεκάνους. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους κατοίκους του νησιού και της τοπικής κοινωνίας. Αυτά λοιπόν λέει το ΠΑΣΟΚ προς την Περιφέρεια, ότι δεν πήγατε να ασκήσετε ένδικα μέσα και είστε υποκριτές. Και έρχεται ανακοίνωση, ξημερώματα ήταν και αυτή, από την Περιφέρεια. Η νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ θυμάται πότε τοποθετήθηκαν οι ανεμογεννήτριες στην Ρόδο ή ο θεομπέχτης εντολίας τους ξέχασε να τους πει. Απάντηση της Περιφέρειας στο ΠΑΣΟΚ. Ο πλούτος ελληνικής γλώσσας, λέει πάρα πολλά η Περιφέρεια, κατηγορεί τέλος πάντων για θεομποεξία τον Γιώργο Νικητιάδη, ότι παραπλάνησε εξέθεση συναδέλφους του, ώστε να συνυπογράψουν ανακοίνωση κατά της Περιφέρειας με πρόσχημα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αποδίδοντάς της δίθεν απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο. Κοιτάξτε, αυτή μάλλον τώρα, ή αν θέλετε, η διάσταση είναι για τον Πελεκάνο. Εδώ έρχεται κοπάδι Πελεκάνων. Τους πήγαμε ένα βήμα παραπάνω, γιατί τσακωνόμαστε και τα 32 ΜΒ. Και εδώ έρχεται η αιωλική, αν θέλετε, καταιγίδα, όχι για 14 αρμογεννητρίες, για 253. 253, δηλαδή, κάναμε ένα βήμα μπροστά, για το οποίο δεν διαβάζω τίποτα. Και ξέρετε, όλη αυτή η διαδικασία με την νομοθεσία είναι καθαρή. Οι λεγόμενες ΑΠΕ, βεβαίως, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι μια εθνική κατεύθυνση η οποία έχει μια πορεία και του λέει τώρα η Περιφέρεια του Νικητιάδη, μα εσείς τα ψηφίσατε. Μέχρι τότε εσείς βάζατε ανεμογεννήτριες. Άρα λοιπόν, εσείς είστε αμαρτωλοί. Και μην το λέτε τώρα. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει, αν θέλετε, πάντα η αλήθεια. Δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη. Ποτέ μονοδιάστατη. Λοιπόν, θέλει να βγει. Βγάλε το να, τα πάμε και χθες. Ο Σάκης ο Στάγκας χθες, επειδή αποφάσισε. Ναι, ένα λεπτό. Περίμενε. Δύο λεπτά να ακούσουμε τον. Μην επαναλάβω όμως τα ίδια πράγματα. Έτσι, αυτό λέω στον πρώην δήμαρχο Γυαλισσού, ο οποίος χθες μας είπε ότι αυτό το οποίο μπορούσε χθες να πει είναι ότι η Περιφέρεια δεν έβγαλε ή δεν έχει κάποια συνένεση ή αν θέλετε έγκριση στο θέμα άνεμο γεννητριών. Πάμε τώρα στην απάντηση, έτσι, ή στην εξέλιξη. Μην επαναλάβουμε τα ίδια πράγματα, αγαπητέ δήμαρχε. Καλημέρα. Τον έχουμε? Ωραία, θα τον έχουμε σε ένα λεπτό τον δήμαρχο. Επαναλαμβάνω ότι θα δούμε την εξέλιξη. Πάντως, για την δική σας ενημέρωση, Λαϊκή Συνέλευση είναι την Κυριακή στις 11 το πρωί στην Καταβιά, στο Δημοτικό Σχολείο, που έγινε το ίδιο Δημοτικό Σχολείο πριν από 27 χρόνια. Λοιπόν, Δήμαρχες, ακούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Τέρη. Χαίρομαι για την συνέχεια της χθεσινής παρέμβασης και εκπομπής σου. Πολύ σημαντικό το θέμα. Θέλω δημοσίως να σας καταθέσω πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου αυτό το οποίο μου ζητήθηκε χθες. Mm-hmm. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να τα σημειώσει. Στις 25 του 21, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, ήρθε το θέμα σχετικά με τον υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πελεκάνος, mm-hmm. μεταξύ Καταβιάς με Σαναγκρού. Η απόφαση η οποία έχει υπαρθεί είναι η εξής. Αποφασίζει ομόφωνα κατά της έγκρισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Καταψηφίσανε ομόφωνα αυτή την απόφαση το σύνολο της Επιτροπής. Επιπλέον, αν θέλετε μπορείτε να τα σημειώσετε.
0: Τα σημειώνω, τα σημειώνω, Δήμαρχε.
1: 29 Ιανουαρίου του 24, mm-hmm. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορούσε το θέμα, ένα λεπτό, γνωμοδότηση για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης υπεράκτιων, δηλαδή μέσα στη θάλασσα,
0: ναι, ναι,
1: και μόνο
0: αιωλικών πάρκων. Σωστά.
1: Λοιπόν, μόνο μέσα στη θάλασσα.
0: Αλαδανία.
1: Λοιπόν, λέμε προποθέσεις και ψηφίζει, γνωμοδοτεί θετικά με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα μέτρα πρόληψης κλπ. Και μόνο μέσα στα υπεράκτια.
0: Μάλιστα.
1: Επιπλέον, η τρίτη απόφαση που μπορώ να σας καταθέσω, mm-hmm. είναι 25 Απρίλη του 24, η απόφαση 61 του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου αφορούσε το θέμα τον αιωλικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί της Κύθνου. Mm-hmm. Λοιπόν, και αποφασίζει ομόφωνα ότι το καταψηφίζουν και αναφέρει συγκεκριμένα. Επαναδημο... το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, επαναδιατυπώνει την πάγια και διαχρονική θέση της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, mm-hmm. υπέρ των υπεράκτιων πλωτών αιωλικών πάρκων με τις προϋποθέσεις που εγγράφονται στην απόφαση 7 του 24, mm-hmm. και επαναλαμβάνει τη θέση της για την απαγόρευση χωροθέτησης βιομηχανικών αιωλικών πάρκων προς αποφυγή σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό, ανθρωπογενές περιβάλλον και τουριστική οικονομία. Είναι ξεκάθαρη η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση πάνω σε έδαφος, σε νησί, από τα 50 νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με εισήγηση του Γιώργου του Χατζημάρκου, και έγινε αποδεκτή ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, να μην εγκατασταθεί ποτέ καμία ανεμογεννήτρια.
0: Έχω ένα ερώτημα τώρα με αφορμή ουσιαστικά αυτή την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που λέει το εξής, ότι ναι μεν πήρατε, διότι δεν μπορεί να το περάσει αυτό, μία αρνητική απόφαση σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες σε επίπεδο περιφέρειας του Αιγαίου, αλλά σας καταγγέλει την περιφέρεια ότι δεν προσφύγατε στα ένδικα μέσα όταν οι υπηρεσίες του κράτους, π.χ. η δασική ή αυτοί που ελέγχουν οι αποκεντρωμένοι, συνένεσε θετικά ότι έπρεπε εσείς να προσφύγετε, έτσι, και δεν το πράξατε. Σε αυτό πώς απαντάτε?
1: Αγαπητέ Τέρη, οι αποφάσεις αυτές έχουν σταλεί οι περισσότερες, σχεδόν όλες,
0: ναι,
1: και σε όλους τους βουλευτές της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, διαχρονικά. Πώς εκ τούτους τις έχουν στα χέρια τους όλες αυτές και θα μπορούσε ο καθένας από αυτούς να πράξει αντιστοίχως? Ακόμα και ο κάθε ιδιώτης πολίτης μπορεί να κάνει προσφυγή.
0: Ναι.
1: Επιπλέον, από το 2020 υπάρχει απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το οποίο λέει το εξής. Υποστηρίζει τη ΣΑΠΕ προτείνοντας την μεταφορά ακόμη και των επίγειων ανεμογεννητριών των νησιών στη θάλασσα, σε offshore. Ακόμα και αυτές που είναι πάνω στο νησί σήμερα να μεταφερθούν και να εγκατασταθούν σε χώρους στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Και ας γίνει το οποιοδήποτε σχέδιο το αντίστοιχο. Και υπάρχει απόφαση λοιπόν για την χωροταξία των θαλάσσιων πάρκων. Όχι πάνω σε νησί, όχι πάνω σε έδαφος. Αυτό όμως προϋποθέτει, όπως για παράδειγμα σήμερα γίνεται το χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει η χωροταξία και να γίνει νόμος του κράτους και να απαγορευτούν και μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, που έχει τη διεύθυνση πολλοδομίας, λοιπόν, να απαγορευτούν να γίνουν αυτές οι εγκαταστάσεις πάνω στο νησί, όχι μόνο της Ρόδου, και σε λοιπόν, όλα τα νησιά.
0: Θα μείνουμε σε
1: είναι
0: αυτό.
1: Ευκαιρία μέσω της ΠΕΡΤ να πάρουν μια τέτοια απόφαση.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Και υπάρχει να τελειώνει και... το θέμα, ναι. Να γίνει και νομοθέτημα.
0: Υπάρχει και πρόταση. Στο πλαίσιο ουσιαστικά αυτών των θαλασσίων πάρκων, αλλά και του χωροταξικού της θάλασσας, έχουμε ασχοληθεί μακρόν, βγάζοντας την καθηγήτρια, την κυρία Στέλλα Κιβέλου, η οποία έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και για το θέμα που έχει να κάνει με τα αιωλικά πάρκα και με το θαλάσσιο χώρο και με την ανάπτυξη, αλλά και με τη σύνδεση περιφερειών. Οπότε, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών για την τοπική αυτοδιοίκηση όπως αυτή εκφράζεται, αλλά θα έλεγα ότι πρέπει να το έχουν υπόψη και όλοι οι πολίτες, δηλαδή στη Ρόδο. Την ευθύνη των κοβέρνων, το λέω πολύ απλά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, την έχει ο Δήμος της Ρόδου. Θα πρέπει και ο Δήμος της Ρόδου να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία, έτσι. Για να ξέρω τι λέμε.
1: Το χωροταξικό σχέδιο του νησιού ανήκει στο Δήμο της
0: Ρόδου. Είναι, δηλαδή δεν μπορεί ο Δήμος της Ρόδου.
1: Και μόνο.
0: Ναι, βεβαίως, ναι. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, Δημάρχε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Τις αποφάσεις μπορώ να σας τις δώσω όποτε εσείς θέλετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα τις θέλουμε. Βεβαίως, να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασικός.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψουμε στην ιστορία που έχει να κάνει με το θέμα των ανεμογεννητριών και του υλικού πάρκου, βεβαίως του συγκεκριμένου, αλλά και των υπολείπων τα οποία είναι σε διαδικασία αξιολόγησης, όχι μόνο στην Νότια Ρόδο, βεβαίως εκεί είναι η μερίδα του Λέοντος, δηλαδή το 80% αυτών τα οποία είναι σε διαδικασία αξιολόγησης, που σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο 300 ανεμογεννητρίες, το λέω έτσι ενδεικτικά, και όχι σε μεγαβάτ, γιατί είναι άλλη προσέγγιση από πάρκο σε πάρκο. Δηλαδή υπάρχουν και αιτήσεις για μία ανεμογεννήτρια σε περιοχές. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι δεν είναι δεδομένο ότι όλες αυτές οι αιτήσεις θα τύχουν έτσι σε ευήκοα. Μπορεί να υπάρχουν και πολύ μεγάλες και ουσιαστικές διαφορές. Όμως είναι ένα θέμα πάνω στο τραπέζι και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αφορά όλους τους κατοίκους της Νοτίας Ρόδου. Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να πάμε στις εξελίξεις σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνουν για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, τον πόλεμο που ουσιαστικά έχει γονατίσει τα πάντα, έχει γονατίσει την οικονομία, δημιουργεί παρενέργειες και στα λεγόμενα παράγωγα είδη παραγωγών πετρελαίου και εκτοξεύει την ακρίβεια ακόμη πολύ πιο ψηλά, διότι είχαμε τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, όσα συμβαίνουν στο ενεργειακό κτλ. Κτλ. Και βεβαίως έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος φάσκει και αντιφάσκει. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, παραλαμβάνω ότι και οι δικοί του μπορούν ουσιαστικά να τον αντιμετωπίσουν. Άλλα λέει ο πρόεδρος, άλλα λένε οι αξιωματούχοι υπουργοί κτλ. Κτλ. Τώρα, από χθες το βράδυ έχουμε τρεις αλλαγές. Νέο τελεσίγραφο δίνει μια εβδομάδα στο Ιράν για συμφωνία. Έρχονται οι Ιρανοί οι οποίοι ειρωνεύονται πλέον τον Τραμπ. Λέει ότι η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε μπρο» απέτυχε μετά το πάγωμα του σχεδίου «Ελευθερία». Και το πρωί σκάει είδηση ότι έχουμε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Είναι πλάκι ο αλληλικός παράγοντας, ο γερμανικός παράγοντας. Η Σαουδική Αραβία είπε όχι στη χρήση του νεαρίου χώρου της και αυτό είναι μια, αν θέλετε, ακόμη εξέλιξη. Και έχουμε από τη μία τον Τραμπ να μιλάει για συμφωνία και έχουμε από την άλλη την Τεχεράνη, η οποία τον ειρωνεύεται και λέει ότι, ξέρετε κάτι, οι διαδικασίες των επιχειρηματιών, τα λεγόμενα deal, δεν προσφέρουν βοήθεια σε αυτά τα θέματα. Και πρέπει όλα να τρέχουν, να εξελίσσονται, να βρίσκουν μονοπάτι δηλαδή μέσα από τη διπλωματία. Αυτή είναι η προσέγγιση των Ιράνων. Και βεβαίως, ό,τι και να λέει ο Τραμπ, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν είναι δυνατόν έθνη όπως είναι η Περσία, με προϊστορία 6.500 ετών, να μπορεί να αφανιστούν όπως το αντιλαμβάνεται αμερικάνικα. Άλλωστε οι Αμερικανοί, όπου έχουν εμπλακεί δηλαδή σε πόλεμο που είχε βάθος, έχουν φύγει βράδυ. Θυμίζω από το Βιετνάμ, από την Νότια Κορέα, από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ και άλλα τόσα μέτωπα. Λοιπόν, τι γίνεται, για να τρέξουμε λιγάκι, γιατί έχουμε και αυτό το δύσκολο που έχει να κάνει με τις επικοινωνίες πολλές φορές. Να εδώ η απαραίτητη διαδικασία της ενέργειας. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, κανένα πρόβλημα. Εάν έχει γίνει αποκατάσταση, θα πάμε για να δούμε πώς έχουν τα θέματα σήμερα, ποια είναι η ελπίδα, ποια είναι η εξέλιξη. Έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε λίγο τον οστράδαμο. Είναι να παρακαλάμε τους προσκεκλημένους μας, τους ειδικούς, να κάνουν τον οστράδαμο δηλαδή. Και σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει μια λογική συμπεριφορά, άντε να εκτιμήσει, θα κάνει την επόμενη στιγμή. Λοιπόν, πάντως, βλέπω παντού αυτή την είδηση σήμερα ότι είμαστε σε μια νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων για το θέμα που έχει να κάνει με το Ιράν και την Τεχεράνη. Δεν είναι μόνο άραξη, δεν είναι μόνο αυτά τα οποία μας έλεγαν ότι πάμε να αντιμετωπίσουμε, να ισοπεδώσουμε το θεοκρατικό καθεστώς. Τώρα ξεχάσαμε τις μουλάδες. Οι μουλάδες είναι οι ίδιοι, έτσι. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο συμβαίνει με μια, αν θέλετε, φυσιολογική εξέλιξη μέσα στο Ιράν. Έβλεπα κάτι καταπληκτικό, ρεπορτάζ χθες και από αμερικάνικα δίκτυα, από αναμεταδότες, αν θέλετε δημοσιογράφους που είναι στο ελεύθερο ρεπορτάζ, και από άλλες χώρες φιλικότερες προς το Ιράν, που έλεγαν ότι και η Μαντήλα σιγά σιγά αρχίζει να καταραίει εσωτερικά στο Ιράν δηλαδή, και ότι βλέπουν πλέον Ιρανές να πετάνε το χιτζάπ, να βγάζουν δηλαδή τη Μαντήλα, να κυκλοφορούν στους δρόμους, και σιγά σιγά αυτό είναι μια, αν θέλετε, κατάκτηση για τις γυναίκες, και είναι, αν θέλετε, και ένα βήμα που κάνει πίσω το ίδιο αυτό το θεοκρατικό καθεστώς, το οποίο επιχειρεί και παραμένει γατζωμένο. Άρα δεν άλλαξε τίποτα ο Τραμπ. Δηλαδή, να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε επίσης, πριν πάω σε αυτά, γιατί μου λένε πάρα πολύ και λέει αυτή η ιστορία που έχει να κάνει, το λένε κάτι για την περιοχή της Νοτίας Λόδου, ότι αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τις αρμογεννήτριες μοιάζει λίγο ότι όλοι νύπτουν τα χέρια τους. Και θα πρέπει στην Κυριακή, όταν θα βρεθούν εκεί και θα εκπροσωπήσουν τους πολίτες, να είναι πιο ενεργητικοί. Και αυτό, λένε, αφορά και την περιφέρεια και το Δήμο και όλους τους εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως και τους βουλευτές, διότι υπάρχει θέμα, έτσι, υπάρχει δηλαδή έδαφος. Και βεβαίως υπάρχει μια πολύ σημαντική απόφαση, η οποία μιλάει για πάρκα τα οποία είναι, έτσι, υπερπόντια πάρκα, δηλαδή στη θάλασσα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι πολλές φορές ανοίγουμε αυτά τα ζητήματα, διότι έχουμε πολλά μιλήσει με την κυρία Στέλλα Κιβέλου, είναι η ειδική για τη χώρα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, η οποία διαχειρίζεται αυτά τα ζητήματα και για τα θαλάσσια πάρκα και για το ρόλο τους και για τη χωροταξία της θάλασσας. Γιατί η θάλασσα δεν είναι απλά ένα κομμάτι το οποίο ενώνει, είναι ένα παραγωγικό κομμάτι σε αυτό που λέμε για μια αλυσίδα εξέλιξης σε κάθε τόπο. Και βεβαίως είχε πολύ σημαντικές προτάσεις τις οποίες είχε υποβάλει. Λοιπόν, καταφέραμε, πήγαμε στο επόμενο στάδιο, διότι το βλέπω και μπροστά μου. Τώρα, θα σας πω και κάτι άλλο. Έτσι, γιατί, ρε παιδιά, δεν γίνονται όλα καλά. Και τα κάνουν όλα υποπίεση ξαφνικά. Είχαν ξεχάσει το ειδικό χωροταξικό τουρισμού. Το είχαν ξεχάσει, το είχαν αφήσει στη γωνιά. Πριν από 3 χρόνια λέγαμε τι γίνεται το χωροταξικό τουρισμό. Ξαφνικά σηκώθηκαν ένα πρωί και λένε ειδικό χωροταξικό τουρισμό. Και αυτοί που ξεσηκώθηκαν όλοι ήταν οι περισσότεροι ξενοδόχοι. Σου λέει τι πάνε να κάνουνε. Χωρίς εμάς πάνε να καθορίσουν τέτοια ζητήματα. Και βλέπω αντίδραση από όλο τον ξενοδοχειακό κόσμο της χώρας. Και χθες από την Ένωση Ξενοδόχων τη δική μας. Ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό δηλαδή. Θα το πάρουν πίσω και αυτό. Θα το πάρουν πίσω και αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε αν καταφέραμε να επιτύχουμε αυτή την σύνδεση και να ζητήσουμε και την κατανόησή του και να τον ευχαριστήσουμε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αντιστάτηκο αναποστατεία, τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, και τον ευχαριστούμε γιατί νομίζω είναι σε μια σύσκεψη. Καλημέρα, στρατηγέ μου.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Δεν θα σας κρατήσουμε, θα σας απασχολήσουμε πάρα πολύ, έτσι καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, Πού βρισκόμαστε τώρα, γιατί εμείς αλλιώς κοιμόμαστε το βράδυ, αλλιώς κοιμόμαστε το πρωί με τον Τραμπ και οι ίδιοι υπουργοί του προφανώς.
5: Είναι απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι τόσο αντιφατικές οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που δημιουργούν σύγχυση. Είχαμε, ας πούμε, τη Δευτέρα το πρωί την ανακοίνωση ότι ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία, δηλαδή η συνοδεία των πλοίων τα οποία επιχειρούν να βγουν ή να μπουν στον Περσικό κόλπο με την αποπλία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Μετά από λίγες ώρες η Wall Street Journal, η οποία δεν το έγραψε από μόνη της, κάποιος έδωσε πληροφορίες, ανακοίνωσε όχι, δεν θα συνοδεύονται τα πλοία από το πολεμικό ναυτικό, αλλά απλά θα έχει την καθοδήγησή μας ή την επίβλεψή μας. Να υπενθυμίσω δε ότι πριν λίγες μέρες, το τέλος Απριλίου, είχε παραιτηθεί ο Υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ, άρα ενδεχομένως δηλαδή υπήρχε κάποια αντίδραση από το πολεμικό ναυτικό, γι' αυτό άλλαξε η απόφαση. Τώρα λέμε ότι θα υπογραφεί μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, μια σελίδας, και θα τερματιστεί ο πόλεμος και ο Αμερικανός πρόεδρος θα ανακοινώσει μια περηφανή νίκη. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Δηλαδή δεν αποκλείω την άλλη μέρα να πάμε και ακόμη και σε πολεμικές επιχειρήσεις. Ο Τραμπ και οι ΗΠΑ έχουν τις εξής επιλογές. Πρώτη επιλογή, να επιμπλακούν με την ανακοίνωση μιας νίκης η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει. Το βλέπουμε εξάλλου, δεν υπάρχει. Έτσι. Δεύτερο, να υπογραφεί ένα μνημόνιο, μια συμφωνία, μια σελίδα, όπως είπε, στην οποία οι Ιρανοί να αποδέχονται όλους τους όρους που τους έχουν βάλει οι Αμερικάνοι. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί θα το κάνουν, για ποιο λόγο να το κάνουν, αφού δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Δεν έχουν υποκύψει δηλαδή μέχρι τώρα σε αυτά που τους ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως με το πυρηνικό πρόγραμμα. Και μάλιστα τώρα έχουμε πάει σε μια χειρότερη κατάσταση, ότι ελέγχονται τα στενά του Ορμούζ από το Ιράν.
4: Βεβαίως.
5: Έτσι, και η τρίτη επιλογή είναι να πάμε πάλι σε πολεμικές επιχειρήσεις. Δηλαδή τίποτα από τα τρία δεν αποκλείω. Αν πάμε στη δεύτερη επιλογή, δηλαδή στο ότι θα υπογραφεί μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς δεν θα έχει σχέση με εκείνα τα σημεία τα οποία ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να ικανοποιηθούν για να επιτευχθεί η συμφωνία αυτή. Δηλαδή ο πλήρης έλεγχος ή η παράδοση σε ένα κουτί δώρου με τυλιγμένο με μια κορδέλα το εμπλωτισμένο ουράνιο, το βαλιστικό πρόγραμμα το οποίο το έχουμε ξεχάσει, γιατί και γι' αυτό ξεκίνησε η ιστορία.
4: Καθεστώς ξεκίνησε η ιστορία.
5: Και για το καθεστώς το οποίο υποτίθεται θα είχε αλλάξει και δεν άλλαξε. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους λέω ότι οι επιλογές τις οποίες προανέφερα και οι τρεις νομίζω είναι πάνω στο τραπέζι.
4: Ναι. Και αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία στρατηγία είναι ότι εδώ έχουμε και ειρωνικές απαντήσεις από αυτούς με τους οποίους συνομιλούν οι Αμερικανοί. Δηλαδή, βλέπω τώρα εδώ στο X τον Γκαλιμπάφ, δηλαδή αυτόν που ουσιαστικά είναι συνομιλητής τους, ο οποίος γράφει ότι η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε μπρο», δηλαδή αδερφέ, απέτυχε. Έτσι, τώρα επιστροφή λέει στη ρουτίνα με την δίθεν επιχείρηση. Δηλαδή, εδώ και οι ίδιοι με τους οποίους συνδιαλέγονται οι Ιρανοί, δουλεύουν τους Αμερικάνους. Δηλαδή, και έχουμε φτάσει. Έχουμε χαθεί όλοι στο τι ακριβώς συμβαίνει.
5: Νομίζω ότι ο υπεύθυνος είναι ο Αμερικανός πρόεδρος γι' αυτό. Με τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει, κατά ανάληψη.
4: Και η Σαουδική Αραβία αρνείται, λέει ότι δεν θα κάνετε χρήση του εναέριου χώρου του δικού μας. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα μια απίστευτη αλλαγή και στις προσεγγίσεις των ιδίων των κρατών εκεί στον κόλπο.
5: Ναι. Ξέρετε, αν τελικά επιλεγεί το πρώτο σενάριο, δηλαδή το ότι οι ΗΠΑ ανακοινώσουν ότι νίκησαν και να αποχωρήσουν με την κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τις χώρες του κόλπου, στο να προσπαθήσουν πάλι να βρουν μια ισορροπία και να συνεννοηθούν με το Ιράν.
4: Ναι.
5: Θεωρώ λοιπόν ότι, επαναλαμβάνω, ότι οι τρεις επιλογές είναι μόνο τράπεζα. Δεν αποκλείω και την τρίτη. Έτσι δηλαδή, το να πάμε και ακόμη και σε πολεμικές επιχειρήσεις εκ νέου. Δεν το αποκλείω και αυτό, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει και αντιφατικές δηλώσεις και τον βλέπουμε ότι κατά καιρούς αλλάζει τις αποφάσεις του. Εκτός από το θέμα της παρέτησης του Υπουργού Ναυτικού. Να σας επισημάνω ότι πριν λίγο καιρό πάλι είχε εκδιωχθεί ο αρχηγός του στρατού.
4: Σωστά.
5: Που πιθανόν και αυτό είχε σχέση με την διαφορετική άποψη που είχε σχετικά με το θέμα της χερσαίας επιχείρησης σε σχέση με τον Υπουργό Άμυνας, τον Χέξεθ, ο οποίος βλέπουμε ότι είναι υπέρμαχος αυτής της συνέχισης δηλαδή, του πολέμου, κάτι το οποίο θα θέλανε και οι Ισραηλοί. Δεν έχουν πετύχει τίποτα από τους στόχους που τέθηκαν.
4: Ναι.
5: Αρχικά, εκτός δηλαδή ότι καταστράφηκαν υποδομές του Ιράν σε πολύ μεγάλο βαθμό και εξουδετερώθηκε η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, η αρχική τουλάχιστον του Ιράν, αλλά το καθεστώς παρέμεινε, δεν άλλαξε.
4: Τίποτα δεν άλλαξε.
5: Ναι. Και έκλεισαν και τα στενά του Ορμούς που ήταν ανοιχτά. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είμαστε στη χειρότερη κατάσταση από εκεί που ξεκινήσαμε.
4: Μάλιστα. Και νομίζω μόνο με τάματα τώρα, έτσι, και με ευχές δηλαδή να τελειώσει αυτή η ιστορία, η οποία παρασύρει ένα απίστευτο οικονομικό κράχ στην κοινωνία. Βεβαίως.
5: Συστάμεθα εμείς οι Ευρωπαίοι.
4: Σωστά, οι Ευρωπαίοι. Και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι ψάχνουν και αυτοί να βρουν τα βήματά τους, άντε να τα βρουν πέρα με τον Τραμπ.
5: Υπάρχει θέμα, γιατί βλέπετε και με το ΝΑΤΟ ότι έχει δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα με την απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία. Όχι βέβαια ότι δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα, να το πούμε και αυτό, η απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία, διότι τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να διακρίνω δηλαδή κάποια διάθεση ή επιχειρησιακή τέλος πάντων κατάσταση τέτοια που να επιτρέπει στη Ρωσία να επιτεθεί στην Γερμανία ή στην Πολωνία ή γενικότερα στις βαλτικές χώρες. Αυτό τουλάχιστον έχει δείξει η κατάσταση που γίνεται στην Ουκρανία. Συνεπώς λοιπόν το να φύγουν 5.000 Αμερικάνοι στρατιώτες από τη Γερμανία δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, αλλά έχει συμβολικό.
4: Άστε.
5: Και δείχνει σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι σχέσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσει και να δημιουργήσει έναν δικό της επιχειρησιακό βραχίωνα, ώστε να μην εναποθέτει την ασφάλειά της στο ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Να είστε καλά, Στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
5: Γεια σας.
4: Αυτά λοιπόν από τον αντιστάτικο αναποστατεία, τον κύριο Λαύρο Τζούμη. Το λέω γιατί ο άνθρωπος διδάσκει αυτή την ώρα, σχολή πολέμου δηλαδή, οπότε σταμάτησε το μάθημα για να μας μιλήσει. Λοιπόν, ναι, έχουν απόλυτο δίκιο, δεν πετύχαν τίποτα και λέω το τελευταίο για να κλείσω, ότι ότι δεν βγήκε ο κόσμος του Ιράν στους δρόμους είναι μία απάντηση η οποία πρέπει να προβληματίσει τους Αμερικανούς αλλά και τους Ευρωπαίους. Και βεβαίως αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, θυμάστε ότι αν κυκλοφορούσε η γυναίκα χωρίς μαντήλα, την εκτελούσαν στο Ιράν. Τώρα μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι από διάφορες χώρες που βρίσκονται στο Ιράν, ακόμη και από την ελληνική τηλεόραση, το είδα τώρα στο μεσοδιάστημα, ότι οι γυναίκες έχουν κερδίσει τον πρώτο πόλεμο κατά το καθεστώτος μέσα στην Τεχεράνη και κυκλοφορούν πλέον χωρίς μαντήλα στα μαλλιά τους. Είναι μια εξέλιξη. Και βεβαίως αυτό που λέγαμε, όταν η χώρα σου δοκιμάζεται, βομβαρδίζεται, όταν θύματα, αθώα θύματα χάνουν τη ζωή τους, τότε με άλλο τρόπο αντιμετωπίσεις αυτούς τους δυνάστες. Γιατί ήταν δυνάστες και είναι δυνάστες οι θεοκρατικοί. Λοιπόν, και βεβαίως αυτούς που κατέγγελαν άλλαξαν τα πρόσωπα και αντί τον μπαμπά μιλάνε με το γιο. Γιατί Χαμεϊνί είναι ο ηγέτης του Ιράν, που δεν ξέρουμε ούτε τη μορφή του, ξέρουμε τη μορφή του δηλαδή, ενώ αν τελικά είναι τραυματισμένος ή όχι, που βρίσκεται, με ποιους μιλάει, και ανακαλύψαμε την διαχρονική παρουσία ενός εξαιρετικού διπλωμάτη, ό,τι και να λέτε. Οι Πέρσες ήταν πάντα καλοί διπλωμάτες, του Αραξή, του Υπουργού Εξωτερικών και τώρα του Προέδρου του Κοινοβουλίου, με τον οποίο μιλάνε οι Αμερικανοί και τους ειρωνεύεται, του Γκαλιμπάφ. Ονόματα μαθαίνουμε. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
2: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
1: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
2: Pharma Toast Classic Toast, Κρις 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
1: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
2: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
1: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Supermarket Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Πάμε λοιπόν και σήμερα δυνατά. Καλή σας ημέρα για και χαρά σας. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Και νομίζω πως η επικαιρότητα βγάζει και σήμερα φωτιά. Βασίλης Χατζιωάννου, Κλεάνθης Λοΐζος, εδώ είμαστε. Τι κάνεις, Μπίλη, καλά είσαι, αγόρι μου?
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Όλα καλά.
0: Πάμε να φτιάξουμε κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, τι λες? Κράτα αυτόν τον όρο, κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Μπα, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, αγαπητοί μου φίλοι. Ουτοπικά είναι όλα αυτά. Να ξεφύγουμε από τον αστερισμό, ξέρετε. Στη θεωρία καλά πάμε. Στο διατάφτα, στην πράξη έχουμε πρόβλημα. Εκεί σκοντάφτομαι. Λοιπόν, τα πράγματα φαίνεται, αγαπητοί μου φίλοι, να προδιαγράφονται όχι ευχάριστα για τη χώρα. Όχι ευχάριστα σε ό,τι αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με τη σταθερότητα. Και για τη σταθερότητα έχουμε μιλήσει πολλές φορές, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι μπορεί να γίνεται σημαία σήμερα από το κυβερνών κόμμα και έχει κάθε λόγο να το προτάσει αυτό, διότι αυτό είναι το ζητούμενο, η σταθερότητα της χώρας. Και βλέποντας όλες τις φιγμομετρήσεις, υπάρχει ένα κομμάτι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, και είναι και το πλειοψηφικό κομμάτι του ελληνικού λαού, το οποίο θέλει τη σταθερότητα. Αλίμονο να μην την ήθελε τη σταθερότητα. Θα πει κάποιος, ρε εσύ το αυτονόητο κάθεσαι και μας λες. Όχι, δεν είναι αυτονόητο. Εδώ υπάρχουν καταγεγραμμένες δηλώσεις στελεχών της αριστεράς, επωνύμων, που λένε ότι η αριστερά για να σταθεί στα πόδια της θέλει ανομαλία. Σε φυσιολογικά πράγματα, δηλαδή όταν υπάρχει σταθερότητα, δεν ευδοκιμεί αυτό το δέντρο. Είναι, ξέρετε, σαν τους κάποιους κάκτους που άμα τους ποτίσεις, που είναι το φυσιολογικό, καταστρέφονται, Βασίλη. Καταστρέφονται, δεν θέλουν νερό.
1: Υπάρχουν και αυτά,
0: το νερό τα σαπίζει. Αυτή είναι η αριστερά. Και έρχεται τώρα σε αυτό εδώ το πάζλ της αριστεράς να προσθεθεί ένα σημαντικό κομμάτι που λέγεται Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε κάποια πράγματα, γιατί για τη χώρα μας προβλέπονται γεγονότα τα οποία θα είναι θλιβερά, και όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, εάν δεν υπάρξει λογική σύνεση και εάν δεν αποτοξινωθεί τελικά, γιατί βλέπω ότι η τοξίνη έχει πάει πολύ βαθιά στον οργανισμό του Έλληνα σήμερα. Η τοξικότητα έχει διαπεράσει βαθιά, έχει εισχωρέσει βαθιά πλέον μέσα στην ελληνική κοινωνία. Το μίσος καλλιεργείται καθημερινά, μόνο και μόνο για να επιβιώσουν κάποιοι πολιτικοί άνδρες. Γιατί μόνο σε τέτοιες καταστάσεις θα μπορούσαν να επιβιώσουν, να υπάρχουν πολιτικά. Άλλως πως δεν έχουν νόημα ύπαρξης.

0: Πάμε λοιπόν τώρα να τα κάνουμε, να τα ξεδιαλύνουμε όσο γίνεται, να τα πούμε έτσι πιο καθαρά, χωρίς υπονοούμενα και χωρίς καμία περιστροφή. Καταρχήν να ανοίξω μια παρένθεση και να την κλείσω, γιατί άκουγα προηγουμένως το φίλο μου τον Δήμαρχο της Σύμης, να του πω λοιπόν ότι η εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου είναι από τα αδραγαθήματα του Τσίπρα και αυτή στο υπερταμείο είναι. Και να διαφωνήσω εδώ μαζί του, διότι ό,τι είναι στο υπερταμείο μπορεί να υπάρχει μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο Έλληνες, να υπάρχουν και Έλληνες, γιατί υπάρχουν και Γερμανοί, υπάρχουν από όλους υπάρχουν. Η διαχείριση γίνεται με βάση το συμφέρον των δανειστών και όχι με βάση το συμφέρον του ελληνικού κράτους. Η διαχείριση έχει ξεφύγει από την Ελλάδα. Καλά δεν έχετε καταλάβει τι έχει κάνει ο Τσίπρας. Και αυτό για 99 χρόνια. Όταν λέμε ότι έδωσε όλη την περιουσία, υποθήκευσε όλη την περιουσία του ελληνικού δημοσίου, να το, το βλέπουμε στην πράξη τώρα.
1: Θέλετε.
0: Και έρχεστε λοιπόν και λέτε τι, η ελληνική κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης. Ρε εσείς, ο Τσίπρας τα έδωσε. Δεν το καταλαβαίνετε. Και αυτά ισχύουν για 99 χρόνια, για ένα αιώνα. Θα πει κάποιος. Ναι, αλλά έπρεπε να μας βγάλει από τα μνημόνια. Από τα μνημόνια βγαίνεις όταν σταματήσει ο έλεγχος των δανειστών σε σένα. Το ξέρεις, Βασίλη, ότι κάθε 6 μήνες έρχεται αντιπροσωπεία των δανειστών εδώ της Τρόικας και μας επιτηρούν και μας ελέγχουν.
1: Ναι, ναι, ναι, τα ξέρουμε αυτά.
0: Α, τα ξέρουμε. Αυτοί τα ξέρουνε. Γιατί τα κρύβουν από τον ελληνικό λαό. Τα ξέρουνε, αλλά τα κρύβουνε. Ε, δεν πρέπει να το μάθει ο ελληνικός λαός. Ωραία, φωνάζουμε εμείς από εδώ. Άμα το Μέγκα, άμα ο Αντένα, άμα ο Sky, άμα όλα τα κανάλια, τα βαρδινογιανέικα, Star, Αλφα και πάει λέγοντας, όλα αυτά τα πνίγουν, πώς να το μάθει ο ελληνικός λαός. Και στοχοποιούν κάθε μέρα μια κυβέρνηση που έχει και αυτή κάποιες ευθύνες. Δεν λέω ότι τα κάνει όλα καλά. Αλλά πού βρίσκεται όμως η αλήθεια? Είναι ντροπή αυτό το οποίο γίνεται. Να μην γνωρίζει ο ελληνικός λαός τι έχει γίνει σήμερα. Και ο Τσίπρας έκανε αυτό που έκανε, γιατί τελικά ήταν άπειρος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ελαφρά την καρδία, δεν έχει πολλά εθνικά αντισώματα μέσα του. Εντάξει, διεθνιστές είναι όλοι αυτοί, ή της ριζοσπαστικής αριστεράς. Δεν μπορεί να έχει και κανείς πολλές απαιτήσεις. Εμείς όμως τους ψηφίσαμε. Εμείς τους φέραμε στην εξουσία. Εμείς έχουμε την ευθύνη. Και πάνω απ' όλα τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει το Πασόκ. Γιατί την έχει το Πασόκ? Θα σας πω γιατί την έχει το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ διαλύθηκε, πήγε στα εξών συνετέθη, έφτασε σε μονοψήφια νούμερα για να φύγει όλος αυτός ο όγκος των στελεχών του Πασόκ να πλαισιώσουν το Τσίπρα για να πάει στο 35%. Με το Πασόκ κυβέρνησε ο Τσίπρας. Πασόκοι ήταν αυτοί οι οποίοι στελέχωσαν το Τσίπρα και τον δυνάμωσαν. Και ένα μικρό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας από τον Καμένο. Αυτό το οποίο σήμερα λέμε δεξιά του Μητσοτάκη, που υπονομεύουν τον Μητσοτάκη και θέλουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη. Γιατί είναι δύσκολο να το ξεδιαλύνει κανείς και να το δει αυτό το πράγμα που συμβαίνει? Είναι δύσκολο. Εάν, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας, ξέρετε πως θα κυβερνάτε η χώρα? Έχετε προβληματιστεί? Έχουμε προβληματιστεί? Πως θα κυβερνάτε? Θα κυβερνάτε με υπηρεσιακές κυβερνήσεις. Πείτε μου μωρέ, πείτε μου βρε άνθρωποι του Θεού, ελληναράδες, πείτε μου πως μπορεί να κυβερνηθεί μια χώρα, πως μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, θέλετε, με τα ενεργειακά τα οποία γίνεται κόμβος. Θα είναι ο ρυθμιστής, να πούμε, τις ενέργειες για την Ευρώπη ή η Ελλάδα. Έχετε καταλάβει πόσο ψηλά ανεβαίνει αυτή η χώρα? Πώς? Ποια υπηρεσιακή κυβέρνηση? Ποιος υπηρεσιακός, ποιος δικαστής? Δικαστές θα είναι σαν τον Τζαβέλα? Τέτοιοι άνθρωποι είναι αυτοί, ναι, οι οποίοι θα πάρουν τις τύχες. Ακριβώς. Αυτούς τους οποίους τους πετάτε στα σκουπίδια εσείς του Πασόκ. Αυτοί θα αναλάβουν. Κάτι τύποι σαν τη Θάνου. Τέτοιοι. Εάν δεν υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας, και δεν θα υπάρχει. Πώς θα υπάρχει? Για να τα μετρήσουμε τα κουκιά.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Εάν δεν υπάρχει το πρώτο κόμμα στην κυβέρνηση, όλα τα υπόλοιπα, εάν ενωθούν, όλα μηδενός εξαιρουμένου. Δηλαδή, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος, Κουτσούμπας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Φάμελος, Τσίπρας, πώς το λένε αυτόν, τους Σπαρτιάτες,
1: Κασελάκης,
0: Καριστιανού, Λατινοπούλου, όλοι μαζί, τότε μόνο μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Και τι κυβέρνηση θα είναι αυτή, ρε? Ρε, θα είναι ένα τσίρκο, ρε! Πάει ρε η Ελλάδα, θα ξαναπάμε πάλι, θα βουλιάξουμε και αυτή τη φορά δεν θα έχουμε μνημόνια να μας σώσουν. Δεν θα έχουμε δανειστές να μας δώσουν χρήματα. Γιατί το δίσεξα Μαρτίν, ουκ ανδρόσοφου. Πού θέλετε να την πάμε τη χώρα ρε παιδιά? Για να λογικευτούμε, πού θέλετε να πάει αυτή εδώ η χώρα? Πείτε μου πού θέλετε να πάει αυτή η χώρα. Ο μόνος τρόπος είναι στην κυβέρνηση να υπάρχει το πρώτο κόμμα. Ποιο είναι το πρώτο κόμμα? Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει double score από το δεύτερο κόμμα. Δηλαδή προσθέτεις το δεύτερο κόμμα, το τρίτο κόμμα, το τέταρτο κόμμα, όλα μαζί τα προσθέτεις για να πιάσουν το ποσοστό που έχει η Νέα Δημοκρατία. Ορίστε, προσθέστε 14 και 4, 18 και 7, 25, 26 με τα υπόλοιπα, 26 και μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή προσθέσαμε 3 κόμματα και έχουν 26 και η Νέα Δημοκρατία πάνω από 31. Άρα χωρίς το πρώτο κόμμα κυβέρνηση δεν γίνεται. Μάλιστα. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει κυβέρνηση όταν η Πασοκάρα μας στο συνέδριό της έχει πάρει απόφαση, ψήφισε, είναι στο καταστατικό του κόμματος και λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν συγκυβερνάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Θα πάει λοιπόν, συγκυβέρνησε λοιπόν ρε φίλε. Εντάξει, δεν θέλεις με τη Νέα Δημοκρατία, με γεια σου, με χαρά σου. Να βγεις όμως και να πεις θα συγκυβερνήσω με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με το Τσίπρα, με το Φάμελο, με τον Κασελάκη, με τον, πώς το λένε, το Βελόπουλο, με το Κουτσούμπα. Και όλα αυτά γιατί? Για να ανέβει από το 13 στο 15 ή στο 16%. Θυσιάζουμε τη χώρα μας για να επιβιώσει πολιτικά αυτός ο ογκόληθος της πολιτικής που λέγεται Ανδρουλάκης. Αυτό κάνουμε στην ουσία. Πού θα πάει αυτή εδώ η δουλειά? Η άλλη μετά προοπτική θα είναι κάθε ένα μήνα να κάνουμε εκλογές. Κάθε ένα μήνα να κάνουμε εκλογές. Και να επαναλαμβάνω. Έχετε καταλάβει πού πάει αυτή εδώ η χώρα? Κάποια στιγμή βέβαια θα κάνει αυτοδυναμία. Θα καταλάβει πλέον ο κόσμος. Αλλά η ζημιά όμως, η αστάθεια θα έχει έρθει. Οι αγορές θα δουν τελικά τι καρακιόζηδες είμαστε στην Ελλάδα. Αυτό θα δούνε και θα πούνε αυτοί είναι αμετανόητοι. Δεν βάζουν μυαλό με τίποτα. Πέρασαν 10 χρόνια, καταστράφηκε η χώρα τους στα μνημόνια. Ήρθε μια κυβέρνηση, ανέβασε τη χώρα σε ένα αξιοπρεπέστατο επίπεδο. Έφτιαξε εθνικές στρατούς, έφτιαξε ένοπλες δυνάμεις, έφτιαξε αξιοπιστία στο εξωτερικό. Δανείζεται με το χαμηλότερο επιτόκιο. Αυτοί σου λέει είναι τρελοί οι άνθρωποι, είναι εντάξει. Δεν παίζονται. Αυτό θα πούνε. Βέβαια κάποια στιγμή θα γίνει αυτοδυναμία, η ζημιά όμως θα έχει γίνει.
1: Και θα έχει γίνει πάλι να τα
0: και άντε φτού και από την αρχή βαστάτε ποδαράκια μου Μητσοτάκη, έλα να σώσει την κατάσταση. Αυτό θα γίνει, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και τους κακοφαίνεται όταν τους πεις Μητσοτάκη ή χάος. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Πείτε μου λοιπόν να το διαγράψουμε, να πάρουμε ένα χ και να το κάνουμε delete. Ωραία, δώστε μου λύση λοιπόν. Και πείτε μου πώς μπορεί να γίνει όταν δεν υπάρχει ο Μητσοτάκης. Δώστε μου λύση. Δεν μιλάει κανείς αυτό. Τους το λες αβαβαβαβαβαβα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Παίζουνε με το συμφέρον του έθνους, παίζουνε με το συμφέρον του λαού και αυτός ο λαός δεν έχει να ξυπνήσει. Θα μου πεις λίγο είναι το ποσοστό που παίρνει ο Μητσοτάκης? Σαφώς και δεν είναι λίγο. Όταν βλέπεις τους άλλους τα λίμα και αυτός έχει πάνω από 30, είναι σεβαστό, είναι πολύ δυνατό ποσοστό. Δεν είναι όμως αρκετό. Κανονικά με τέτοια αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να έχει 60%. Βρε, δεν το λέω γιατί
1: υπάρχουν και άλλα πράγματα.
0: Δεν το λέω γιατί μονάδες, στηρίζω τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ ανήκω στο φιλελεύθερο χώρο. Είναι γνωστή η πολιτική μου ταυτότητα. Δεν κρύβομαι. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα τα κάνω γαργάρα. Αλλά δεν είμαι όμως κομματόσκυλο. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν λέγεται Νέα Δημοκρατία, αλλά εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει ένας φιλελευθερισμός στη ζωή μου και στην οικονομία. Να μπορώ να δραστηριοποιούμε. Είμαι της αρχής ότι ο ικανός πρέπει να είναι ο προκομμένος, ο δουλευταράς πρέπει να αμείβεται. Αυτής της αρχής είμαι. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου φίλοι, αλλά τα πράγματα πάντως δεν προϊονίζονται να είναι ευχάριστα. Και κάποτε πρέπει να απαντήσουν αυτοί οι κύριοι. Ρε Βασίλη, μήπως απάντησε ο Δρουλάκης ή κανένας από αυτούς?
1: Δεν ακούστηκε.
0: Δεν ακούστηκε τίποτα. Όχι, τίποτα. Δεν δίνουν καμιά
1: τίποτα,
0: απάντηση.
1: Τίποτα, δεν ακούστηκε.
0: Και καλά, ρε Βασίλη, δεν θα έπρεπε εμείς να
1: προβλήσουμε. Πιστεύω ότι θα είναι και πρώτο κόμμα. Το έχουν πει και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έστω και με μία ψήφο διαφορά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα γίνει στο τέλος? Να μου το θυμηθείτε τώρα τι θα γίνει. Από τη στιγμή που ο Ανδρουλάκης πλέον ακολουθεί αυτόν εδώ τον δρόμο, τον δρόμο της αριστεράς, και μάλιστα προσέξτε, ριζοσπαστικής αριστεράς, διότι αυτά τα οποία, αυτή η τοξικότητα, ο αυριανισμός που του βγαίνει μέσα από τον λόγο του, μου θυμίζει Τσίπρα. Θα πει ο πολίτης ο άλλος, α, γιατί να μην πάω με τον original. Original είναι ο Τσίπρας, δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης ως αριστερός σου λέει είναι μάγκη για μένα. Μα μου είναι, σου λέει, δεν είναι αγνήσιο. Εγώ θέλω τον Ατόφιο, τον Τσίπρα. Είδατε κάτι στη μέτρηση της opinion? Είδατε κάτι? Προσέξατε κάτι? Στην αυθόρμητη ερώτηση και αυθόρμητη απάντηση, ποιον θεωρείτε κατά ελότερο πρωθυπουργό? Αυθόρμητη, χωρίς να πούνε ονόματα. Δηλαδή, αυτός που κάνει τις ερωτήσεις δεν έβαλε ονόματα. Ναι. Σου λέει, πες μας ποιος νομίζετε ότι είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός από αυτούς που γνωρίζετε όλους τους πολιτικούς. Απαντούν λοιπόν, Τσίπρα 9,9, δηλαδή
1: έρχεται,
0: 10%.
1: Και έρχεται δεύτερος. Δε,
0: είναι 5,5 μονάδες πάνω από τον Ανδρουλάκη. Γιατί είναι το θεωρούν massive, original. Ναι. Μεγάλη διαφορά βεβαίως. Και έρχονται μετά, προσέξτε οι υπόλοιποι, ο Βελόπουλος με 6, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί με τον Ανδρουλάκη στο ίδιο, στο 5,8. Με κάποιες περισσότερες, ας πούμε, απαντήσεις υπέρ της Ζωής, γι' αυτό βρίσκεται
1: δεύτερο
0: και μπροστά από τον...
1: Δεύτερο κόμμα το Πασόκ και έρχεται πέμπτος ο Ανδρουλάκης.
0: Ακριβώς. Όχι πέμπτος, έκτος.
1: Έκτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό.
0: Ναι, ακόμα και οι Πασοξίδες δεν το θέλουν. Δεν...
1: Αυτά είναι δυσανάλογα. Εντελώς δυσανάλογα.
0: Αυτό που λέμε νούμερα, οξύμορο σχήμα.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Τώρα, είναι τραγικά, είναι τραγελαφικά. Τι είναι τελικά τα πράγματα όταν βλέπεις αυτήν εδώ την εικόνα?
1: Μήπως να πούμε ότι και από το Πασόκ μέσα.
0: Βέβαια, όταν το Πασόκ συγκεντρώνει 14.
1: Δεν το θεωρούν κατάλληλο.
0: Όταν μέσα από το Πασόκ, το Πασόκ έχει 14 και αυτός έχει 5,6, πόσο είναι.
1: Έτσι.
0: Τι σημαίνει?
1: Βέβαια.
0: Οι δύο στους τρεις Πασοξίδες του λένε κάνεις στην πάντα. Είμαστε Πασόκ, αλλά δεν κάνεις για αρχηγός. Δεν κάνεις για πρωθυπουργός.
1: Εγώ πιστεύω και το άλλο, ότι αν πάμε σε εκλογές και έρθουν τα αποτελέσματα αυτά που θα έρθουν, μήπως το δει και θέμα αρχηγίας μετά.
0: Σαφέστατα θα γίνει. Εδώ ήδη τον υπονομεύουν.
1: Θα το δούμε και αυτό.
0: Θα μου πεις, μπορεί να είναι και η υπονόμευση που δέχεται εσωτερικά. Γιατί κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Υπονομεύεται ο Ανδρουλάκης. Αυτό να λέγεται. Έτσι. Ναι, δηλαδή αυτός ο Δούκας έχει αποδειχθεί ότι είναι κακό σπυρί πλέον για το Πασόκ. Έτσι. Αλλά εντάξει. Φιλοδοξίες, γιατί στη Νέα Δημοκρατία δεν υπονομεύεται ο Μητσοτάκης. Αυτός και αν υπονομεύεται. Ο Δέδιας νομίζετε ότι είναι κανένα περιστεράκι? Ρε να ξέρατε τι υποβόσκει, τι γίνεται από κάτω, υπογείος και τα λοιπά. Αλλά κρατάει τα γκέμια ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, πού θα πάει τώρα η κατάσταση? Έχετε προβληματιστεί ποτέ? Μήπως πρέπει να νιώθουμε, να προβληματιζόμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, ποτέ? Γιατί τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν σε μια νέα τραγωδία για τη χώρα μας. Άντε ρε παιδιά, φανταστείτε τώρα. Να μην μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Έστω ρε παιδί μου, αριστερή. Να μην μπορεί να σχηματιστεί. Τι μήνυμα θα στείλουμε στο εξωτερικό? Ένα καράβι ακυβέρνητο. Μια χώρα ακυβέρνητη. Αυτή θα είναι. Διότι όλοι αυτοί οι αγώνες, όλος αυτός ο κόπος, όλα αυτά θα πάνε στο κένο. Βέβαια κάποια στιγμή, είναι λογικό, κάποια στιγμή θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Αλλά επαναλαμβάνω, τα σπρέντ θα έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Αυτή η νορμάλ, αυτή η φυσιολογική όμορφη κατάσταση που υπάρχει σήμερα, αυτή η εικόνα της χώρας μας, κάπου θα ραγίσει, κάπου θα αρχίσει ας πούμε να θολώνει. Οι δε άνθρωποι του εξωτερικού, το διεθνές περιβάλλον, πραγματικά θα γελάνε και θα λένε, μα τι είναι αυτοί οι Έλληνες, τρελοί είναι, θεοπάλαβοι είναι αυτοί οι Έλληνες. Ύστερα από τόσο αγώνα να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα και μετά με όλες αυτές εδώ τις τρέλες, με όλη αυτή την τοξικότητα, το μίσος, το δηλητήριο στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό εμείς οι Έλληνες, εμείς οι πολίτες τελικά πρέπει να λογικευτούμε. Οι πολιτικοί παίζουν στους δικούς τους ρυθμούς. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης εμένα δεν μπορεί να μου το βγάλει κανείς από το μυαλό ότι αυτή την ώρα δεν εξυπηρετεί λόγου χάρη, δεν είναι στη γραμμή στο άρμα Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη και πάει λέγοντας Σαββίδη. Δεν μπορώ να μην το δεχθώ αυτό. Δηλαδή το πιστεύω. Και όλοι αυτοί είναι ενοχλημένοι με το Μητσοτάκη. Δεν τους έχει κάνει τα γούστα, τα χατήρια ο Μητσοτάκης. Αυτός που έλεγε ο Καραμαλής κάποτε ταβατζίδες, τώρα επενδύει στους, σε αυτούς επενδύει τώρα ο φίλος μου ο Κώστας ο Καραμαλής για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Τι τραγωδία, τι τραγικά πράγματα είναι αυτά. Σας έλεγα λοιπόν προηγουμένως, βλέπαμε λοιπόν αυτή την εκπληκτική κάρτα της εταιρείας Opinion, όπου βλέπουμε τελικά ότι οι αυθόρμητες απαντήσεις που δόθηκαν από τους πολίτες είναι υπέρ του Τσίπρα 9,9. Δώσανε, σκέφτηκαν αμέσως τον Τσίπρα, το 9,9% σκέφτηκε το Τσίπρα και καταλληλότερο. Που σημαίνει αμέσως ότι αυτό το 9,9% είναι και εν δυνάμει ψηφοφόροι του Τσίπρα, εάν αύριο ο Τσίπρας ανακοινώσει το κόμμα του. Πού θα πάει ο Ανδρουλάκης με? Για πείτε μου. Ακούτε εκεί.
1: Μπορούμε να δούμε και το Τσίπρα στο 10%.
0: Βέβαια. Μα πρόσεξε, η δυνητική άνετα του ψήφος, η δυνητική του ψήφος με βάση τη μέτρηση είναι κοντά στο 18-19%, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κοντά μας κυρίες και κύριοι ο διευθυντής Opinion, ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης. Τον ευχαριστούμε που βρίσκεται κοντά μας να ανταλλάξουμε έτσι μερικές σκέψεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, που το 9,9 του Τσίπρα που βλέπουμε τώρα στην κάρτα αυτή είναι εκπληκτική, αυτή με το αυθόρμητες, εκπληκτική με την έννοια το αυθόρμητο, έτσι, ο άλλος, χωρίς να του το υποδείξετε, χωρίς να του υπερθυμίσετε το όνομα, από μόνος του θυμήθηκε ότι το 10% του ελληνικού λαού είναι, θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, όταν όλοι οι υπόλοιποι είναι κάτω από το 6.
2: Και μάλιστα η ερώτηση ήταν μάλλον περιοριστική, γιατί η ερώτηση, η διατύπωση της ήταν ποιον από τους ηγέτες των σημερινών κομμάτων προτιμάτε για πρωθυπουργό. Προσέξτε, αυτό σημαίνει ότι αυτό το 9,9 θεωρεί ότι σαν να έχει στηθεί το κόμμα, ήδη λέει Τσίπρα, και μάλιστα να προσθέσω και μια άλλη διάσταση. Πολύ πίσω υπάρχει ένας συνωστισμός. Ο κύριος Βελόπουλος έχει 6%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Αντρουλάκης 5,8 και εμφανίζεται και η κυρία Καρισιανού με 5,1. Δηλαδή η κυρία Καρισιανού είναι σε μια ζώνη από 5-6%, όπου είναι τρεις αρχηγοί κομμάτων νυν, από τους οποίους ο ένας είναι ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Άρα αυτό υποδηλώνει μια κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζει να είναι, συνηθίζω να λέω, το αερόστατο για τη Νέα Δημοκρατία. Ανεβάζει επιδόσεις, τον βλέπει θετικά κόσμος, ευρύτερος ίσως, και στο χώρο του κέντρου και άλλες δυνάμεις. Και από εκεί και πέρα οι επιδόσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Τώρα η επίδοση του κύριου Τσίπρα προφανώς δείχνει ότι η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα και η εμφάνιση του κόμματος κυρίας Καρισιανού, εάν δω και τα στοιχεία της δυνητικής ψήφου της αναλύσης τους, δείχνουν ότι τον Ιούνιο, που μέχρι τότε θα έχουν ιδρυθεί, λένε για το Μάιο ότι μέχρι τέλος, θα δούμε μια μεγάλη ανακατοσούρα συνολικά στην αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ μέχρι και το τελευταίο κόμμα.
0: Αυτό όμως είναι το έλασον, γιατί το μείζον είναι κάτι το διαφορετικό και έχει να κάνει με το συμφέρον της χώρας. Διότι με βάση αυτά τα ευρήματα τα οποία παρακολουθώ και στην δημοσκόπηση τη δική σας αλλά και των συναδέλφων σας που έχουν προηγηθεί και φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλες, βλέπουμε ότι απέχει κομματάκι η αυτοδυναμία. Εν τη αυτή περιπτώσει, εφόσον λοιπόν έχουμε εκφρασμένη άποψη και μάλιστα, έχει περάσει και στο καταστατικό, στον χάρτη του ΠΑΣΟΚ, η μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, η χώρα λοιπόν θα κυβερνάται από υπηρεσιακές κυβερνήσεις, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι το να συγκυβερνήσουν τα κόμματα της αριστεράς με το ΠΑΣΟΚ είναι από πολύ πολύ πολύ δύσκολο έως αδύνατο. Σχεδόν αδύνατο είναι.
2: Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι τα κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν τη χώρα και το λαό.
0: Όχι, τους αρχηγούς τους και τα συμφέροντα τα δικά τους υπηρετούν και τα συμφέροντα των ολιγαρχών που τους χρηματοδοτούν και τους στηρίζουν. Αυτά εξυπηρετούν. Α, τι πρέπει, ναι, συμφωνώ μαζί σας.
2: Πρέπει να πούμε ότι αυτή η εικόνα που βλέπουμε, ας πούμε στη δική μας μέτρηση και πάνω κάτω σε όλες, σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία με αυτά τα ποσοστά έχει γύρω σε 120 βουλευτές και αν λάβουμε υπόψη ότι το ΚΚΕ θα πλησιάσει τους 30 βουλευτές. Ξέρετε ποιο είναι το συμπέρασμα?
0: Δεν μπορούν να κάνουν όλοι μαζί.
2: Ότι τα σενάρια που διαβάζω, ότι να συνεννοηθεί ο τάδε με τον τάδε ή ο άλλος με τον άλλον, μου δημιουργούν γέλοτα.
0: Είναι
2: γιατί
0: ακριβώς.
2: Όλοι μαζί από το ΠΑΣΟΚ μέχρι και τους Σπαρτιάτες, να το πω, να μαζευτούν.
0: Πάλι δεν βγαίνουν.
2: Δεν θα μπορούν να μαζεύσουν 151.
0: Και αν μαζευτεί αυτό το 151, καταλαβαίνουμε τι τραγική εικόνα θα είναι η εικόνα της χώρας μας,
2: ναι,
0: στο διεθνές περιβάλλον.
2: Το οποίο περιβάλλον. Το θεωρώ αδύνατο. Άρα το θέμα της αυτοδυναμίας θα πάει σε μονόδρομο. Εγώ νομίζω ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, που εκεί ακόμα και αν ένας κόσμος στις πρώτες εκφράσει τη διαμαρτυρία, εκεί ακόμα ετονότερα θα μπει το θέμα της διακυβέρνησης.
0: Θα πρέπει να κυριαρχήσει η λογική. Δεν είδα εγώ τότε με την πάνω πλατεία και την κάτω πλατεία, δεν είδα τότε καμία λογική να επικρατεί και η Ελλάδα είχε φτάσει τότε στη χρεοκοπία.
2: Έχετε δίκιο, αλλά συνηθίζω να λέω ότι αυτά που ζήσαμε λειτουργούν λίγο ακόμα. Για λίγο ακόμα θα διαρκέσει.
0: Θα διαρκέσει για λίγο.
2: Σαν εμβόλιο.
0: Μακάρι. Μακάρι, γιατί εγώ νομίζω ότι έχει λήξει το εμβόλιο. Ξέρετε, βλέπω την τοξικότητα που έχει περάσει σήμερα στην κοινωνία.
2: Δεν ξέρω αν αφορά τόσο την κοινωνία. Θα σας πω δύο ευρήματα.
0: Παρακαλώ.
2: Με τι κριτήριο θα ψηφίσετε, τη διαμαρτυρία ή την ανάγκη να υπάρχει σταθερότητα στο τόπο? Πάνω από 50% με βάση τη σταθερότητα στο τόπο και το 35-36% απαντά με βάση τη διαμαρτυρία.
0: Μπορεί να θεωρούν σταθερότητα λόγου χάρη το να είναι κυβέρνηση Καριστιανού. Μπορεί να θεωρούν σταθερότητα να είναι κυβέρνηση Βελόπουλου. Όλοι για σταθερότητα μιλάνε.
2: Έχει φροντίσει η αντιπολίτευση και έχει χαρίσει πέρα από το χώρο του κέντρου και το χώρο αυτό να τον εκφράζει σε μεγάλο βαθμό.
0: Βλέπουμε τώρα εδώ τη σχετική κάρτα, η τηλεόραση μας ακολουθεί σε αυτά που λέμε, κύριε Ζούπη, και βλέπω 50,7 είναι ψηφίζει για σταθερότητα, πάνω δηλαδή από το μισό. Διαμαρτυρία ψηφίζει το 34,9. Υπάρχει δηλαδή ένας θυμωμένος λαός, ένα κομμάτι 34,9. Και ένα 14,4, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ να σας πω κάτι. Εγώ εκεί επενδύω περισσότερο, σε αυτό το κίτρινο της πίτας, όπως το έχετε στην εικόνα σας, κύριε Ζούπη. Το 14,4. Ίσως αυτό πραγματικά δώσει λύση στο πρόβλημα.
2: Ακριβώς. Και υπάρχει και μία άλλη ερώτηση κρίσιμη, που λέμε, ρωτάμε. Θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, κυβέρνηση συνεργασιών. Μέχρι το Δεκέμβριο είχε σαφή πλειοψηφία η κυβέρνηση συνεργασιών. Τώρα υπάρχει ισοπαλία. Είναι σημαντικό ότι πολύ πάνω, νομίζω είναι 45-46% που λέει αυτοδυναμία και περίπου το ίδιο κυβέρνηση συνεργασίας. Είναι σημαντικό το 46% λέει αυτοδυναμία. Δεν φαντάζομαι ότι ένας πολίτης εχέφρων πιστεύει ότι μπορεί να κάνει αυτοδυναμία το ΠΑΣΟΚ ή κάποιο άλλο κόμμα.
0: Α, και μάλιστα σε συνδυασμό με την κάρτα την οποία κρύβουν οι άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεως, μόνο εσείς την παρουσιάζετε, η παράσταση νίκης. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι το 54,4% δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει εκλογές. Άρα λοιπόν και αυτό το οποίο είπατε πρωτήτερα για το κομμάτι της αυτοδυναμίας έρχεται λοιπόν και κολλάει με αυτήν εδώ την κάρτα και γίνεται ένα.
2: Με την παράσταση νίκης. Επιτρέψτε μου.
0: Αυτό.
2: Είχαμε μία, γιατί τίθεται αυτό το θέμα. Α, εντάξει, βγαίνει πρώτη η Νέα Δημοκρατία, αλλά θα κυβερνηθεί ο τόπος. Κάνουμε λοιπόν καπάκι, το έχω ονομάσει παράσταση νίκης νούμερο 2. Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι να εξασφαλίσει τρίτη φυτεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες? Πολύ και αρκετά απαντά το 49,9. Το 50.
0: Οπα. Δεύτερη παράσταση.
2: Αυτό είναι ακόμα σοβαρότερο.
0: Έτσι. Αυτό είναι παράσταση πρωθυπουργού.
2: Ακριβώς. Και προσέξτε, επειδή μιλήσατε για τοξικότητα και όντως ακούγονται πράγματα τα οποία δεν κάνουν καλό στην κοινωνία και νομίζω δεν κάνουν καλό ούτε και στα κόμματα που διατυπώνουν ένα τόσο επιθετικό λόγο.
0: Μα τώρα άκουγα προχθές τον Νίκο Ανδρουλάκη, καταλήγω σε αυτόν γιατί θεωρώ ότι είναι ο μόνος ο οποίος υπεύθυνα μπορεί να συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη και να βάλουν πραγματικά πλάτη η Ελλάδα να μεγαλουργήσει. Βρισκόμαστε αυτή την ώρα στο απόγειο, δηλαδή θέλει λίγο σπρόξιμο και η Ελλάδα δεν θα έχει καμία με καμία σχέση με το παρελθόν και έρχονται να τα γκρεμίσουν όλα αυτά. Γιατί κυριαρχεί το πάθος μέσα τους και αυτό το εκφράζουν με μίσος. Ακούς εκφράσεις του τύπου προδότες, τι έλεγε. Απίστευτες χαρακτηρίσεις.
2: Ναι, να μετρήσουμε το αποτέλεσμα, επειδή ίσως και το επάγγελμά μου με έχει κάνει ψυχρό σαν χειρούργο και νομίζω ότι και η πολιτική ειδικά πρέπει να είναι ψύχρεμη. Όλα τα κόμματα λοιπόν μέσα από όλο αυτό το λόγο που διατυπώνουν ζητάνε άμεσα εκλογές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Στο σχετικό ερώτημα το τώρα άμεσα εκλογές το υποστηρίζει το 28,4 του κόσμου, σύμφωνα με το εύρημά μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο λόγος της αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτή, ως κυριαρχή δύναμη στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, μοιάζει με τροχό που δεν αγγίζει το έδαφος. Γιατί ο κόσμος, ακόμα και ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών που δεν θέλουν Μητσοτάκη εν πάση περιπτώσει και θα θέλανε μια άλλη κυβέρνηση, δεν τους αρέσει αυτό το κλίμα. Ο κόσμος θέλει ελπίδα, θέλει προτάσεις, θέλει εγγύηση ότι η χώρα θα προχωρήσει, καταλαβαίνετε.
0: Δεν μου λέτε, μπορεί να,
2: μπορεί να του
0: δημιουργεί του κυρίου Ανδρουλάκη κάποιον εκνευρισμό το γεγονός ότι πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, πολύ περισσότερους μάλιστα, δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 14 ακόμα τόσο πλάς στην εκτίμηση ψήφου και ως προς την καταλληλότητα, δεν ορίστε 14,4 και ως προς την καταλληλότητα για πρωθυπουργό να έχει μόλις 5,6. Αυτό είναι προσβλητικό. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ στη θέση του Ανδρουλάκη, θα έλεγα: όχι, ρε παιδιά, stop, ελάτε. Πάμε για αρχηγό.
2: Εμένα η δική μου γνώμη.
0: Μήπως αυτό του δημιουργεί το πρόβλημα?
2: Ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δει τι λόγο διατυπώνει. Γιατί από το ΠΑΣΟΚ πάρα πολλοί έχουν αυξημένες. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τα μισά χρόνια τη μεταπολίτευση. Είναι μία από τις δύο βασικές κυβερνητικές δυνάμεις. Εντάξει, κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια, 5, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι Δημοκρατία, ήταν, δεν είναι? Προσέξτε ένα πιο σοβαρό έβριμα, ακόμα και από αυτό που λέτε. Που αυτό δείχνει ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν βλέπουν κυβερνησιμότητα, δεν είναι?
0: Ακριβώς.
2: Άλλωστε στην παράσταση νίκη.
0: Μόλις το 5% βλέπει νίκη του ΠΑΣΟΚ.
2: Μπράβο.
0: Ενώ το έχει κάνει σημαία ο αρχηγός και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. 5,6. Και ο άλλος έχει 54,4.
2: Προσέξτε, τι θα σας πω τώρα, ένα στοιχείο το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου με 14,4. Μάλιστα. Όταν με ρωτάμε, συμφωνείτε με την αντιπολιτευτική του τακτική, ξέρετε πόσοι λένε ναι?
0: Πόσοι?
2: Πόσοι συμφωνούν ότι βλέπουν θετικά?
0: Πόσοι?
2: Το 10,5%.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει τα 2/3. Δηλαδή υπάρχει 1/3 από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, έτσι?
2: Το 10,5. Αν πάμε στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
2: περίπου το 40% βλέπει θετικά και προσέξτε.
0: 60% δεν το βλέπει αρνητικά.
2: Ακριβώς.
0: Τραγική.
2: Άρα είναι ένα στοιχείο προβληματισμού.
0: Τραγική.
2: Γιατί αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν στη χώρα.
0: Λέτε αυτό να του προκαλεί τον εκνευρισμό? Επιμένω σε αυτό, γιατί τον βλέπω πάντα να είναι θυμωμένος ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Υπάρχει και ο ερχομός των νέων κομμάτων που και φαντάζομαι καταλαβαίνει.
0: Εκεί θα επιδεινώσουν την κατάσταση.
2: Μια πίεση, μικρή μεγάλη, αντικειμενικά, έτσι.
0: Ναι, μικρή μεγάλη, βεβαίως. Ναι.
2: Άρα πιθανά αυτά τα νούμερα πρώτη φορά να τα βλέπουμε έτσι. Εγώ είμαι πεισμένος. Μιλάμε συχνά. Θα είμαι εδώ να απολογηθώ αν πέφτω έξω. Πιστεύω τον Ιούνιο, αν ανακοινωθούν τα δύο κόμματα, τα ποσοστά.
0: Εδώ βλέπω τώρα το Τσίπρα, ας πούμε, να έχει δυνητική ψήφο, ας πούμε, 11, 18, 19,1.
2: Κοντά στο 19.
0: Είναι μεγάλο λοιπόν, ποσοστό.
2: Θα δημιουργηθεί με τα δύο νέα κόμματα ένα ανακάτεμα της αντιπολίτευσης.
0: Να.
2: Θα πέσουν ποσοστά, θα σπρωχτούν κάποια κόμματα προς τον πλήρη αφανισμό, όπως να το πω.
0: Να.
2: Και θα δεχτεί πλήγμα, το όποιο πλήγμα, και το Πασόκ. Η δικιά μου ταπεινή γνώμη είναι ότι σε πρώτη φάση, στις πρώτες δημοσκοπήσεις, θα δούμε μία μάχη τριών για τη δεύτερη θέση. Ενώ Τσίπρα, Πασόκ,
0: Καριστιανού,
2: και ίσως και τη Μαρία Καριστιανού. Σε χαμηλό επίπεδο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα ποσοστά κάπως δεν μπορεί όλοι να έχουν... 16-17 δεν βγαίνει και το
0: 100%
2: στο τέλος. Ενώ η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την εξέλιξη, ναι, με τα δύο νέα κόμματα,
0: ναι,
2: φαίνεται να μην καταλαβαίνει, να μην επηρεάζει.
0: Τώρα να ρωτήσω και κάτι. Λένε τώρα ότι αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία, λέει, θα πέσει πολύ χαμηλά. Δεν μου λέτε αυτή την ώρα η γκρίζα ζώνη στελεχώνεται από ψηφοφόρους περισσότερους της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή αυτοί οι οποίοι περιμένουν έναν Σαμαρά ή έναν οποιοδήποτε τρίτο που θα πάει κόντρα στο Μητσοτάκη? Γιατί αυτοί οι οποίοι δηλώνουν τώρα Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι από αυτούς αυτοί εδώ έχουν κάποιο λόγο, ας πούμε, να το εγκαταλείψουν για να πάρει τον Σαμαρά. Στην γκρίζα ζώνη θα έπρεπε να ήταν.
2: Κοιτάξτε,
0: μετά από τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει.
2: Επειδή μετράμε την δυνητική ψήφο του κυρίου Σαμαρά, το λέω και το ξαναλέω. Ο κύριος Σαμαράς, πολύ πιθανό να τον ψηφίσουν, συγκεντρώνει από 3 έως 3,5. Σε πολλές μετρήσεις που έχουμε κάνει.
0: Αυτό είναι όλο.
2: Ακόμα και αν προσθέσουμε το πολύ και αρκετά, είναι, ξέρω εγώ, στο 9 κάπου εκεί.
0: Ναι.
2: Μάλιστα το τελευταίο μήνα έπεσε και λίγο.
0: Σαμαρά, να σας πω αμέσως ακριβώς, τώρα μας το δείχνει η τηλεόραση, έχει 3,3 και 5,8, 8, 9,1. Αυτό είναι.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η δυνητική ψήφος.
2: Λαμβάνω το πολύ σοβαρά μάξιμο υπόψη το πολύ. Λυπάμαι, αλλά η εκτίμησή μου είναι στερεή. Νομίζω ότι αν φτιαχτεί κόμμα Σαμαρά, πολύ πιθανό σενάριο θα είναι να ζήσει, και δεν του ταιριάζει, γιατί ήταν πρωθυπουργός σε μια κρίσιμη περίοδο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Με τον Πασόκ, ο οποίος μπορεί να έχει το μέλλον του Γιώργου Παπανδρέου. Δηλαδή το ίδιο αποτέλεσμα όταν κατέβηκε με το Κηδισό το 2015, θυμάστε,
0: που δεν μπήκε στη Βουλή.
2: Και δεν μπήκε στη Βουλή.
0: Πω πω, ντροπή, ναι, αλλά δεν είναι γάπ τώρα ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς είναι...
2: Εν μεταξύ υπάρχουν και σενάρια που έχω βαρεθεί να τα ακούω από τον Ιανουάριο. Ότι η κυβέρνηση είναι σε κατάρρευση. Βλέπετε από τα νούμερα, εγώ λέω. Καμία κατάρρευση. Πτώση βλέπω, φθορές, πρέπει να τις λάβουν υπόψη. Πρέπει σε κάποιους τομείς να βάλουν περισσότερο την μπάλα κάτω, αλλά βλέπετε καμία κατάσταση. Στην κοινωνία βλέπετε κάποιο ρεύμα ανατροπής. Βλέπετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που λένε αλλαγή εν κινήσει, είναι έτοιμος να φύγει. Ή βλέπετε να επαληθεύονται σχεδιασμοί ότι η Νέα Δημοκρατία θα βρεθεί κάτω από το 25, γιατί αυθαίρετα σε άλλα κόμματα παίρνουν το αποτέλεσμα της πρόθεσης ψήφου, άλλα κόμματα παίρνουν την επίδοση από την εκτίμηση ψήφου.
0: Να σας πω τώρα κάτι, πώς μπορεί να μετρήσει κανείς την κοινωνία. Είναι δύσκολο, βεβαίως. Αλλά από αυτά τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Εγώ να σας πω κάτι τώρα, κύριε Ζούπη. Εμείς κάθε φορά που θα μιλήσουμε κάνουμε και μια σχετική ανάρτηση, έτσι. Και νομίζω ότι το δείγμα είναι και αρκετά σημαντικό, όταν αυτήν εδώ την ανάρτηση τη βλέπουν πάνω από 50-70 χιλιάδες άνθρωποι. Είναι σημαντικό, είναι τεράστιο δείγμα.
2: Πάρα πολύ.
0: Και βλέπω λοιπόν τώρα, και μην βλέπετε τη διαδραστικότητα, ποιοι θα σας πούνε μπράβο, θα σας κάνουν καρδούλες κτλ. Αν και εκεί καλά τα πηγαίνετε και βλέπω ότι έχετε και πολύ θετική εικόνα στην οικονομία. Δεν είναι συνηθισμένο να σου κάνουν 1500 καρδούλες και like και 2000, έτσι, για να ξηγούμαστε. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε κάτι, μισό λεπτό. Αν μπούμε λοιπόν τώρα μέσα στην πλειάδα των σχολείων, που εκεί μέσα στα σχόλια θα δεις 200-300 σχόλια κτλ. Από εκεί μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Αυτό το οποίο έλεγε Βασίλη μου προηγουμένως ο κύριος Ζούπης, ότι βλέπετε καμία κατάρρευση μες στην κοινωνία, όχι. Διότι βλέπουμε ότι ο κορμός των μηνυμάτων, αυτών δηλαδή οι οποίοι μπαίνουν στον κόπο, όχι απλώς να σου κάνουν μια καρδούλα, αλλά να καθίσουν και να γράψουν έτσι, την άποψή τους, ο κορμός ρέπει προς την σταθερότητα, το κομμάτι της σταθερότητας. Εγώ δεν θέλω να το ονοματίσω Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε. Όχι όμως στην άτακτη, ας πούμε, κατάσταση που θα μπορούσε να έχει μια χώρα που θα έχει αντίκτυπο στα οικονομικά
2: της. Ακριβώς. Και εκεί είναι η αποτυχία της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, αντί με νυφάλιο λόγο να πει υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, δεν με ικανοποιεί σε αυτούς τους τομείς και τα λοιπά, και εγώ αν ανέβω θα εφαρμόσω αυτά και να είναι στοιχειωδώς ρεαλιστικά, γιατί έχει εμπειρία ο μέσος πολίτης, επιτείνει μια πολεμική την οποία δεν κατανοώ. Δηλαδή παρακολουθώ Βουλή και εξ επαγγέλματος και επειδή μ' αρέσει συζητήσει αρχηγών. Δεν είναι δυνατόν. Προσέξτε, θα σας πω για τον Κυριακό Μητσοτάκη, όποιος και αν ήταν πρωθυπουργός, να τον λες Όρμπαν, να τον λες σχεδόν μαφιόζι, λες αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης.
0: Διεφθαρμένο.
2: Να το λες διεφθαρμένο.
0: Να μιλάς για την οικογένειά του, για τον μακαρί, τον πατέρα του και τη μάνα του. Σας παρακαλώ δηλαδή.
2: Παρακράτος.
0: Παρακράτος.
2: Αυτά δεν είναι καλά δείγματα για το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι καλά πράγματα για τη χώρα. Και νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την υφαλιότητά του, εν τω μεταξύ, ξέρετε, τον έχω
0: τα προσπερνά, δεν ασχολείται με αυτά, δεν απαντάει σε τίποτα.
2: Τον έχω βγάλει χειρουργό με την έννοια ότι βλέπω ότι διαθέτει μια μεθοδικότητα στις κινήσεις. Έχει ένα σχέδιο. Δηλαδή, σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, γιατί στην έρευνα φαίνεται ότι την αμυντική και εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης είναι υιοθετεί το 46%, 47%. Είναι μεγάλο ποσοστό.
0: Μεγάλο ποσοστό.
2: Λοιπόν, να κάνουμε μια σύγκριση τι έχει ακουστεί επί 1,5 χρόνο.
0: Άμα βάλουμε και το Ισραήλ τώρα εδώ πέρα μέσα, το τι έχει ακουστεί, το τι...
2: Όχι, έχει ακουστεί ότι η κυβέρνηση είναι περίπου ενδοτική. Ότι
0: ναι,
2: είμαστε
0: πέρα
2: να προχωρήσουμε τα νησιά.
0: Ας το βλέπετε από αυτή την πλευρά.
2: Ότι υπάρχει φόβος από την Τουρκία.
0: Ναι.
2: Εδώ επιτίθεται το Φιντάν, γιατί λέει που κάναν συμφωνία με το Ισραήλ και την Κύπρο και μας περικυκλώνουν. Η Τουρκία δεν έχει πάρει F-35, δηλαδή. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά όλος αυτός ο φόβος κάποιον που συνέχεια ανησυχούν είναι για το καλό των αχρήστων. Δεν πείθει την κοινωνία.
0: Άστο.
2: Εντάξει.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ πάντως πραγματικά δεν μου δώσατε τώρα αυτή την απάντηση την οποία θα μου ήταν χρήσιμη. Βλέποντας όλα αυτά τα οποία συζητάμε, αλλά περισσότερα αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί στην έρευνά σας, είναι λογικό να υπάρχει μια σύγχυση εσωτερική, ας πούμε, στον άνθρωπο που λέγεται Ανδρουλάκης. Και δεν το κάνω γιατί θέλω να ασχολούμαι με τον Ανδρουλάκη, αλλά θεωρώ ότι είναι ο πλέον σοβαρός και ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να δώσει λύση αυριανή με μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Ακόμα και στην περίπτωση που θα μπορούσε να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αυτοί οι δύο θα μπορούσαν να είχαν συμπράξει. Αστικά κόμματα είναι και τα δύο. Κόμματα που τα οποία εδράζεται η λειτουργία του στη λογική και για την αναθεώρηση του συντάγματος με πολλά πράγματα.
2: Σκληρή άποψη ότι τα μόνα κόμματα τα οποία αν δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσαν να συνεργαστούν είναι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
0: Με συγκυβέρνησα τότε σε δύσκολες εποχές με μνημόνια, να συγκυβερνήσουν τώρα που είναι καλές οι εποχές, να φανεί η επίδοσή τους και η απόδοσή τους. Γιατί αυτό το κόμπλεξ το μίσαμος που κουβαλούν
2: αυτές
0: μέσα.
2: Αυτές τις μέρες για παράδειγμα μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν θα μπω το σούπα μου, πες τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, το ένα κόμμα και το άλλο. Η συζήτηση για τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Ναι, είδατε.
2: Προσέξτε. Υπάρχει μια ενοχικότητα. Εγώ θεωρώ σίγουρο ότι και καλά κάνανε, κάποιες συζητήσεις γίνανε. Δεν ξέρω τι συμφωνήσαν, τι είπανε, δεν με αφορά. Λέω τώρα εγώ, τα κόμματα ψήφισαν αυτές οι ανεξάρτητες αρχές να εκλέγουν πρόεδρο με τα 3/5. Και καλά κάνανε. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει δεύτερο κόμμα το οποίο να λέει της κυβέρνησης, και μάλιστα από ό,τι ξέρω πολλοί που έχουν προταθεί περισσότερο ήταν από το χώρο κοντά στο Πασόκ παρά...
0: Μπράβο. Ακριβώς. Ναι, όπως το λέτε είναι.
2: Και να λες όχι. Ας τις καταργήσουν, αλλά ας μην μιλάνε για θεσμούς κάποιοι.
0: Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γίνεται τώρα και ένας πόλεμος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, διαπερνάει τους ιδίους και κατεβαίνει προς τη βάση, προς την κοινωνία, δηλητηριάζει την κοινωνία, σκοτώνονται μεταξύ τους. Όταν εγώ, ο Πασόκος, ακούω τον αρχηγό μου, τον Ανδρουλάκη, να λέει ψεύτη, ας πούμε, τον, πώς το λένε, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και να έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέχεια και να λέει, εμένα θα πεις ψεύτη, δεν είναι της παιδείας μου, λέει, αλλά μπορώ να σας δείξω το τηλέφωνο να δείτε πόσα μηνύματα μου έχει στείλει. Ρε, καταλαβαίνεις, Βασίλη, καταλαβαίνω που έχει φτάσει το πράγμα. Αυτό το πράγμα όμως περνά στη βάση, και δεν περνά στη βάση μόνο του Πασόκ. Δηλαδή έρχεται ο Πασόκος να μισήσει το δεξιό, έρχεται και στη βάση της Νέας Δημοκρατίας να μισήσει τον Πασόκο, και γίνεται αυτός ο κανιβαλισμός, ο κοινωνικός κανιβαλισμός.
2: Ευτυχώς το Πασόκ ακολουθεί αυτή την τακτική. Η δικιά μου εκτίμηση είναι, και το δυστυχώς κυριολεκτό, γιατί η χώρα χρειάζεται τουλάχιστον δύο κόμματα.
0: Μπράβο.
2: Να μπορούν να συζητάνε.
0: Να μπορούν.
2: Κοιτάξτε,
0: ή έστω να συνεννοούνται, ρε παιδί μου, αν δεν μπορούν να
2: και αντιπαραθέσεων. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συνομιλούσε σε κρίσιμες ώρες με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μπράβο, και ας ήταν.
2: Και πιο τραβηγμένα.
0: Ναι.
2: Και ο Χαρίλαος Φλωράκης από το ΚΚΕ συνομιλούσε και με τους δύο. Αυτό που ζούμε σήμερα, τι ακριβώς είναι? Δεν είναι φοβερό?
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που τα είπαμε, κύριε Ζούπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας καταθέσατε. Γεια και χαρά σας. Πολύ χρήσιμα. Γεια σας. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Τζίμερο. Με αυτόν τον άνθρωπο πάντα, ρε παιδί μου, κάνω καθαρές κουβέντες, συζητήσεις όμορφες. Καλή σας ημέρα, κύριε Θάνε Τζίμερο. Τι μου κάνετε?
3: Καλημέρα, κύριε Λίζο.
0: Δεν μου λέτε, κάνει κακό η αιωλική ενέργεια τελικά, Βλάπτη?
3: Η αιωλική ενέργεια θα μπορούσε να παρέχει ενέργεια για όλη την ανθρωπότητα, πολλαπλάσια αυτής που χρειάζεται, για όσο υπάρχει άνθρωπος. Αλλά θα έπρεπε να έχουμε την εξυπνάδα να το δούμε όχι μόνο η αιωλική, και η ενέργεια των κυμάτων. Δηλαδή φανταστείτε τι δύναμη υπάρχει όταν φυσάει ο αέρας. Αν μπορούσαμε αυτό να το αξιοποιήσουμε, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της ενέργειας. Βέβαια θα είχαν δημιουργηθεί άλλα.
0: Ναι, αλλά εγώ, ο πετρέλαιο ρουφήχθρας που φύγομαι, τι γίνεται?
3: Ναι.
0: Ή που έχω τα καράβια μου και μεταφέρω, ας πούμε, το πετρέλαιο, τι γίνεται?
3: Η τεχνολογία, ας πούμε, των ηλιακών πάνελς υπήρξε αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αμερική. Είχε αναπτυχθεί και μάλιστα έχει δημιουργηθεί ένα ηλιακό χωριό από μια γυναίκα, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, πρωτοπόρος αυτό. Αλλά την πολέμησαν οι πετρελάδες. Θα μπορούσε δηλαδή από τότε να αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία και να έχουμε απαλλαγή.
0: Την πολέμησαν οι πετρελαιάδες. Πώς την πολέμησαν, με τα βαποράκια τους, τους δημοσιογράφους που τους δίνουν που τους χατζηλικώνουν και να λένε αυτά που λένε.
3: Έτσι, και με τους πολιτικούς, τους οποίους επίσης χρηματοδοτούν.
0: Και τους πολιτικούς μας.
3: Αυτό το μοντέλο της δυτικής λεγόμενης δημοκρατίας είναι ο ορισμός της φαυλότητας. Όλα τα κόμματα χρηματοδοτούνται από διάφορους, οι οποίοι δεν το κάνουν αυτό για την ψυχή της μάνας τους, το κάνουν προσδοκώντας μετεκλογικά ωφέλη. Ένα από αυτά τα ωφέλη είναι ότι, κοίταξε να δεις, θα πουσάρεις τις μπίζες που κάνω. Είτε είναι πλοία, ξέρω εγώ, που μεταφέρουν νερό, ας πούμε, δεν θέλουμε τον αγωγό, λέω για κάποια νησιά που είναι κοντά στην Αθήνα. Είτε είναι πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, μαζούτ στις γεννήτριες των νησιών, υπάρχουν συμφέροντα. Είτε είναι πλοία που μεταφέρουν ανθρώπους από το ένα μέρος στο άλλο και δεν θέλουμε να γίνει γέφυρα γι' αυτό, ξέρω εγώ, Ρίο Αντίδη.
0: Και εδώ τώρα μιλάμε για τρομακτική ζημιά σε αυτούς εδώ, έτσι?
3: Ναι. Ναι, ο άλλος σου λέει, έχω μια ολόκληρη αυτοκρατορία, δεν θα τη χάσω.
0: Συμπίπτει τώρα αυτή να είναι και ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης, οπότε έχουν το εργαλείο.
3: Δεν συμπίπτει, το κάνουν επίτηδες ώστε να μπορούν να έχουν δύναμη. Αυτό γίνεται παντού στον κόσμο, και στην Αμερική και στην Αυστραλία αυτό γίνεται.
0: Εγώ κοιτάζω όμως την πατρίδα μου τι γίνεται.
3: Το γενικότερο πρόβλημα, και το πιο, ας πούμε, πιο ουσιαστικό, είναι ότι εξαρτάται από τις χώρες που έχουν πετρέλαιο. Δηλαδή, ναι, η Αμερική έχει πετρέλαιο, ο Καναδάς έχει, έχουν και μερικές άλλες χώρες της Ευρώπης, ξέρω, οι Νορβηγοί βρήκαν πετρέλαιο, αλλά το πολύ πετρέλαιο που χρειαζόμαστε όλοι οι άλλοι, και ειδικά χώρες με μεγάλη παραγωγή, αλλά χωρίς ενεργειακούς πόρους όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, προέρχεται από τις συγκεκριμένες χώρες εκεί στη γειτονιά του Αραβικού κόλπου. Άρα αποκτούν βαρύνουσα γεωστρατηγική σημασία κράτη που αν δεν είχαν το πετρέλαιο θα είχαν μοναδική τεχνολογία την καμήλα και πώς καίνει τη βουνιά από την καμήλα για να σταθούν.
0: Τώρα δεν μου λέτε, αφού θέλουν να στείλουν στον ΚΕΑΔΑ, ας πούμε, την ανεμογεννήτρια και να την εμφανίσουν, να τη δαιμονοποιήσουν στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή τι κάνουν τώρα αυτοί? Εδώ είναι και λίγο άνανδρο αυτό το οποίο, για να μην πω πολύ μεγάλη ανανδρία αυτό που γίνεται. Προσπαθούν να βάλουν τον ίδιο τον πολίτη, τον λαό μπροστά, για να διαφυλάξουν αυτοί οι τύποι τα συμφέροντά τους, διαμαρτυρόμενος ο πολίτης και καλά ότι του καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον και πάει λέγοντας. Δεν μου λέτε τώρα, αυτή εδώ η αθώα ανεμογεννήτρια, η οποία αν θέλετε και από πλευράς αισθητικής, είναι όμορφο να το βλέπει κανείς, ενώ το παρουσιάζουν ακριβώς το αντίθετο. Δεν θα έπρεπε να βρουν ένα επιχείρημα πιο σοβαρό από την νυχτερίδα που πλήττεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, το πουλάκι που θα πετάξει και θα χτυπήσει τη φτερωτή και κινδυνεύει η ζωούλα του, να βρουν κάτι πιο σημαντικό να προτάξουν?
3: Ναι, προσέξτε να δείτε τώρα. Εδώ υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Ένα βουνό που έχει στην κορυφή του ανεμογεννήτρες, άλλος μπορεί να το δει ως ένα γλυπτό, ας πούμε, μεγάλο μεγέθος. Ενώ άλλος μπορεί να το δει ως κάτι ενοχλητικό, διότι ήθελε να βλέπει την ήπια γραμμή, ας πούμε.
0: Να βλέπει το φουγάρο και τον καπνό καλύτερα να βλέπει.
3: Την κορυφογραμμή. Βεβαίως, κάπου αλλού βλέπουν τον καπνό και τον μυρίζουν και τον ανασένουν.
0: Και παθαίνουν και καρκίνο οι άνθρωποι.
3: Και παθαίνουν και από καρκίνο. Θα μπορούσε, εάν υπήρχε σοβαρή διαχείριση στη χώρα, να επιλεγούν κάποιες περιοχές οι οποίες, ας πούμε, δεν ενοχλούν και τόσο. Για παράδειγμα, ιδανικό μέρος για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες είναι η Μακρόνησος στην Αθήνα. Είναι επίνικες νησί, δηλαδή μπορείς να βάλεις σε όλο το μήκος του νησιού, είναι έτσι μακρόστενο, δηλαδή αυτό λέγεται Μακρόνησος, και να καλύπτεται όλη σχεδόν η ανάγκη της Αττικής.
0: Ναι, αλλά μια στιγμή, μια στιγμή.
3: Εγώ αλλά τώρα... είναι πάρκο του Κουκουέ αυτό.
0: Μπράβο. Εδώ είναι λοιπόν θα πούνε τώρα άλλα πράγματα στη μέση.
3: Έχουν απορριφθεί, δεν ξέρετε πόσες μελέτες έχουν απορριφθεί, σοβαρές μελέτες που θα μπορούσαν να απαλλάξουν την Αττική από το πρόβλημα της ενέργειας, επειδή αντιδράει το Κουκουέ, γιατί λέει ήταν τόπος μαρτυρίου. Εγώ λέω ακόμα και αν το δεχτούμε αυτό, που έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Τι σημαίνει τόπος?
0: Και θα τους πείραζε δηλαδή αν έμπαινε η ανεμογεννήτρια εκεί πάνω, μάλιστα.
3: Τι τους πείραζε δηλαδή αν υπήρχε επάνω ανεμογεννήτρια? Τι κάνει αυτό?
0: Τι τραβάει αυτή?
3: Μαγαρίζει το περιβάλλον.
0: Έλα μου τε.
3: Και ένα σωρό άλλα. Και επίσης, εμένα μου κάνει εντύπωση πως όλοι αυτοί που ανήκουν στις αριστερές συλλογικότητες, που συνήθως είναι άνεργοι.
0: Τώρα δεν μου λέτε, αυτοί χρηματοδοτούνται τελικά από όλους αυτούς εδώ τους τύπους, να πούμε τους...
3: Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Όλοι αυτοί λοιπόν που συντηρούνται με το Χατζηλί της μαμάς, κάνουν συνέδρια, οργανώσεις, εκτυπώνουν αφιδώς αφίσες και τις κολλάνε παντού αφίσες, που έχουν λεφτά. Δηλαδή εμείς όταν είχα πολιτική δραστηριότητα.
0: Άρα λοιπόν από πού αντλούν τους πόρους τους?
3: Σε ένα κόμμα που εν πάση περιπτώσει ήταν άνθρωποι της μεσαίας και κάποιοι της ανώτερης τάξης. Είχαμε τη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Το σκεφτόμασταν, γιατί όχι να κολλήσουμε, να εκτυπώσουμε κάτι, να μοιράσουμε. Δεν κολλήσαν ποτέ τίποτε. Αλλά το να κολλάς κάθε εβδομάδα και με διαφορετικό θέμα χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες αφήσεις σε όλη την Ελλάδα είναι λεφτά. Αυτά τα λεφτά που προέρχονται? Από ύποπτες πηγές, εντός και εκτός της χώρας, κυρίως εκτός της χώρας. Διότι το να διαλύεται ο κοινωνικός ιστός μιας χώρας είναι αυτό που θέλουν.
0: Και οι πολιτικοί που μπαίνουν μπροστά και φωνάζουν και ξεσηκώνουν τον κόσμο.
3: Να την υπονομεύσουν. Άρα όλοι αυτοί παίρνουν λεφτά από κάποιες πηγές μυστικές που τις ακούμε που και που να συζητιούνται, αλλά μετά θάβονται, γιατί ζουν πολύ από αυτή την ιστορία. Και αυτοί είναι και δημοσιογράφοι, και ΜΜΕ και όλες αυτές οι συλλογικότητες.
0: Καλά, οι πολιτικοί, λέω, που μπαίνουν μπροστά και ξεσηκώνουν μετά, δεν ξέρω αν χαρτζηλικώνουν και δημοσιογράφους κτλ. Αλλά δεν θα έπρεπε να προβάλλουν ένα πιο σοβαρό, ας πούμε, επιχείρημα παρά μόνο επιχειρήματα τα οποία είναι έολα, σαν τον άνεμο που φυσάει της αιωλικής ενέργειας.
3: Ναι, τα επιχειρήματα που προβάλλουν είναι συναισθηματικού χαρακτήρα.
0: Δηλαδή, ο δρόμος που θα γίνει για να πας στο βουνό στην κορφή.
3: Περνάει το πουλί από πάνω και το χτυπάει. Και το
0: μα δεν χτυπάει. Η ανεμογεννήτρια η καημένη πάει αργά, πολύ αργά, τόσο που μπορεί να περάσει και ολόκληρο γκαζάδικο, ξέρω εγώ.
3: Ναι, μπορεί κάποια στιγμή καθώς γυρνάει, ναι, να χτυπήσει. Έχω δει κάποια τέτοια βίντεο πριν να βγει η AI. Ναι. Άρα ήταν γνήσια. Ναι, έχει συμβεί και αυτό.
0: Βασίλη, μου τα ακούς τώρα αυτά που γίνονται, ρε Βασίλη.
3: Αλλά είναι αδύνατον.
0: Ρε Βασίλη, τι γίνεται, ρε Βασίλη, ρε Βασίλη.
3: Είναι αδύνατον, λέω, να μην επένδυσε στο περιβάλλον με κάποιον τρόπο. Και εδώ που είμαστε και καθόμαστε, κάποτε ήταν δάσος. Δηλαδή και οι πόλεις μας κάποτε δεν υπήρχαν ως πόλεις, υπήρχαν δάσεις.
0: Μετά, λέει, προβάλλουν τον μπετόν που θα πέσει, λέει, για να μπει η βάση της ανεμογεννήτριας. Ενώ τον μπετόν που έχει κυριαρχήσει σε όλο το λεκανοπέδιο, ας πούμε, αυτό το περνάμε στο έτσι. Κάνατε, μου λέτε. Το να φωνάζουν, ξέρω εγώ, κάποιοι παλαβοί, ψεκασμένοι κτλ. Αλλά και κόμματα, ας πούμε, με μια αναδρομή όπως είναι το Πασόκ, λέω τώρα εγώ, κύριε Τζίμερ.
3: Το Πασόκ είναι απελπισμένο και προσπαθεί να πάρει από παντού.
0: Α, έτσι. Και γίνεται τώρα, δεν είναι πιο εξτρεμιστικό, ας πούμε, και από τους πλέον εξτρεμιστές, ας πούμε.
3: Δεν έχει ένα πρόεδρο που δεν τραβάει. Ο έρμος, δηλαδή, είναι για λύπηση, τον βλέπουμε. Και ο οποίος λέει ό,τι το κατεβεί στην κούτρα, ας πούμε.
0: Και είναι όλο νευριασμένος είναι αυτός ο άνθρωπος, το παλικάρι.
3: Τέσσερις μέρες δουλειά, γιατί όχι τρεις, δηλαδή, και τέσσερις, άμα δεν θέλουμε να δουλέψουμε.
0: Μα και το τετραήμερο υπάρχει και σήμερα. Αν εργαστεί, σου λέει, 2 ώρες παραπάνω αντί για 8-10, μπορείς να πάρεις 3 μέρες ρεπό, ας πούμε, αντί για 2.
3: Η πρόταση του Πάνσοφου, αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, ήταν να δουλεύουμε 4 μέρες, αλλά να παίρνουμε τα ίδια λεφτά.
0: Α, τα ίδια λεφτά και τις ίδιες ώρες εργασίας. Που σημαίνει.
3: Ναι.
0: Α, κατάλαβα.
3: Αυτό σημαίνει ότι.
0: Φώναξε γρήγορα το Δουνουτού, γρήγορα, χωρίς καθυστέρηση, Βασίλη, μην καθυστερείς. Πάρε τηλέφωνο τον Τόμψεν.
3: Αν μια, ας πούμε, βιομηχανία παράγει 1000 προϊόντα την εβδομάδα, λέω έναν αριθμό, με 5 μέρες εργασία, με 4 μέρες θα παράγει 800. Άρα για να συνεχίσει να παράγει 1000, θα πρέπει να προσλάβει άλλους για αυτές τις βάρδιες. Που σημαίνει ότι θα πληρώσει παραπάνω, που σημαίνει ότι το προϊόν θα είναι ακριβότερο, που σημαίνει ότι θα το πληρώσει ο καταναλωτής τελικά. Δηλαδή αυτά τα χουβαρδαλίκια με τα λεφτά των άλλων ήταν το μόνιμο ποίημα του σοσιαλισμού, είναι αυτό που οδήγησε πολλές χώρες σε κατάρρευση. Γι' αυτό έλεγε και η Θάτσερ ότι ο σοσιαλισμός τελειώνει όταν τελειώσουν τα λεφτά των άλλων.
0: Και πού θα πάει τώρα η δουλειά τώρα, κύριε Τζίμερ? Εγώ βλέπω ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις αυτές, αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν βλέπω να υπάρχει. Τι σχήμα μπορεί, πώς θα κυβερνηθεί η Ελλάδα? Από δικαστές θα κυβερνάτε, δηλαδή, από υπηρεσιακές κυβερνήσεις?
3: Δεν θα κυβερνάτε, γιατί τώρα κυβερνάτε. Και τώρα που είναι αυτοδύναμη ή αυτοαδύναμη.
0: Τώρα το ίδιο πράγμα, τώρα είναι το όπως είναι τώρα, με το να μην υπάρχει καθόλου κυβέρνηση. Εγώ ξέρω ότι είναι προτιμότερο να έχω μια κυβέρνηση, ας είναι και κακή, από το να μην έχω.
3: Σωστά, δεν είναι το ίδιο, αλλά ουσιαστικά όταν μια κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τον νόμο γιατί κάποιοι απειλούν, ξέρω εγώ, να τα κάνουν λαμπόγελο, έχει αυτοδύναμη που είναι...
0: Μα δεν βλέπετε όμως τώρα τι γίνεται με όλους αυτούς. Προηγουμένως τι λέγαμε, ας πούμε, για την αιωλική ενέργεια, πώς την παρουσιάζουν κάποιοι τύποι, ας πούμε, και αναφέρουμε σε πολιτικές δυνάμεις, ξεδιάντροποι, δηλαδή, εάν δηλαδή η αιωλική ενέργεια επεκτείνονταν, θα κινδύνευε, καταρχήν, από ποιοι είναι οι πόροι, τα έσοδα, ας πούμε, λέω τώρα εγώ, της Ρωσίας, παραδείγματος χάρη. Επειδή βλέπω πολλοί πουτινόφιλοι να είναι κατά των ανεμογεννητριών. Έτσι μου έρχεται τώρα, ατάκτως ερημένα μου έρχονται στο μυαλό,
3: ας πούμε. Είναι το πετρέλαιο.
0: Το πετρέλαιο.
3: Είναι μια μεγάλη πετρέλαιο παραγωγός και εξαγωγές επίσης. Όμως, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας έχουν ένα πρόβλημα. Χρειάζονται αποθήκευση.
0: Εδώ είναι το θέμα. Και προχωρούμε εμείς ως προς αυτό?
3: Όχι,
0: γιατί κάτι άκουγα να λέει ο Μητσοτάκης ότι θα το αντιμετωπίσουμε, λέει.
3: Είμαστε εξοργιστικά πίσω, εξοργιστικά. Μας έχουν περάσει πάντες και φτιάχνουμε, χρειαζόμαστε 12.000 MW μπαταρίες.
0: Ναι, αλλά κάτι δεν πάει να κάνει τώρα αυτός ο δύσμυρος ο Μητσοτάκης που τον έχουμε σταυρώσει όλοι μας. Λέω.
3: Δεν είναι τι θα κάνει ο Δήμαρχος ο Μητσοτάκης. Γιατί θυμάστε εκείνο το σώμα με τους μπλε φακέλους. Αν λοιπόν εγώ έβινα έναν μπλε φακέλο όταν ανέλαβε το 19.
0: Από τους μοίρασε τους φακέλους, ναι.
3: Αν λοιπόν εγώ έφτιαχνα ένα σοβαρό μπλε φάκελο για το Υπουργείο Ενέργειας, θα του έλεγα κοίταξε, αν είσαι 1, 2, 3, 4 και ένα βασικό θα ήταν οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας με τα συστήματα αποθήκευσης μαζί. Αυτά πάνε πακέτο.
0: Θα πήγαινε πακέτο μαζί, βέβαια.
3: Τώρα την ενέργεια την πετάμε.
0: Δηλαδή έγινε μισή δουλειά εν ολίγης, αυτό μας λέτε.
3: Ναι, έγινε ούτε καν μισή. Διότι δόθηκαν πάρα πολλές άδειες και παίρνουν τηλέφωνο ή στέλνουν μήνυμα ότι ξέρετε τώρα που έχει πολύ ηλιοφάνεια, κόψτε τους σταθμούς γιατί θα υπερφορτωθεί το δίκτυο γιατί δεν έχουν δει να την κάνουμε την ενέργεια. Και οι άνθρωποι έκαναν ένα διαφορετικό
0: πρόβλημα. Ενώ θα έπρεπε να γίνει η αποθήκη κατευθείαν με το ξεκίνημα.
3: Ταυτόχρονα.
0: Ταυτόχρονα.

0: γίνεται γρήγορα. Δεν μπορεί το δημόσιο να ανταποκριθεί. Πρέπει να αλλάξουν οι διαδικασίες. Μπορεί να κρατήσουν 10 και 15 χρόνια για ένα απλό πράγμα. Το βλέπετε αυτό, το βλέπετε στα έργα, στο νησί σας, το βλέπουμε παντού. Προκυρήσετε ο διαγωνισμός, κάνει ξέρω εγώ κάνα χρόνο μέχρι να καταλήξουμε σε κάτι, μετά αρχίζουν οι ενστάσεις, οι προσφυγές, τα δικαστήρια έχουν αλλάξει εντωμεταξύ συνθήκες, έχουν ανατιμηθεί κάποια, έχουν υποτιμηθεί κάποια άλλα. Πολύ συχνά το δημόσιο δεν είναι εντάξει στις προϋποθέσεις, δηλαδή πάει ο εργολάβος να ξεκινήσει μια δουλειά και βλέπει ότι τα δίκτυα που έχει συμφωνήσει να φύγουν είναι στη θέση αυτή και δεν έχουν πήγει. Υπάρχουν αγωγοί, ξέρω εγώ, της ΕΙΔΑΠ, της ΔΕΗ, ένα σωρό. Το δημόσιο δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Με αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να πληρώνει και πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χωματερές, ας πούμε, αλλά να πληρώνει και σταλίες. Είναι μια λέξη που δεν την ξέρει ο μέσος πολίτης, την ξέρει όμως η πιάτσα των δημοσίων έργων, η οποία λέει το εξής: άκου δημόσιο, εγώ συμφωνώ μαζί σου να ξεκινήσω, ας πούμε, σε 5 μήνες, ξέρω εγώ, το 2027, ας πούμε, στις 2 Φεβρουαρίου να ξεκινήσω τη δουλειά. Θα χρειαστώ κόσμο, θα χρειαστώ μηχανήματα, όλα αυτά θα τα νοικιάσω, θα τα δεσμεύσω, θα διώξω άλλες δουλειές για εκείνη τη ημέρα. Θέλω όταν είναι να ξεκινήσω, να ξεκινήσω, να δουλεύω. Πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά, το έχω δει στην περιφέρεια όταν ήμουν αυτά τα 9 δραματικά χρόνια, πληρώνει το δημόσιο χρήματα διότι δεν ήταν εντάξει και πρέπει να καταβληστούν οι σταλίες, δηλαδή σε πληρώνω για να κάθεσαι, να το πω απλά, σε ανθρώπους οι οποίοι κάναν μια σύμβαση με το δημόσιο, αλλά το δημόσιο δεν ανταποκρίθηκε. Για να μην πω ότι μερικές φορές αυτό μπορεί να είναι και εκ του πονηρού. Δηλαδή να το συμφωνήσουν μεταξύ τους ότι κοίταξε.
1: Τώρα πιάσατε όμως ένα θέμα το πώς λειτουργεί.
0: Να μην κάνω τη δουλειά και θα σας δώσω άλλο.
1: Πιάσατε τώρα ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι γεγονός και δεν είναι μόνο ελληνικό φρούτο αυτό, έτσι, η δυσλειτουργία του δημόσιου τομέα. Αυτό το συναντούμε και σε άλλες χώρες. Και μάλιστα ανεπτυγμένες και πλούσιες χώρες. Γενικώς μπάζει ο δημόσιος τομέας. Ενώ ο ιδιωτικός.
0: Είναι μικρότερο βαθμό.
1: Ναι, μπράβο. Είναι λοιπόν θέμα λοιπόν συντελεστή. Ναι. Μπράβο. Αλλά μην ξεχνάτε, εγώ αυτή την ώρα δεν θέλω να αγιοποιήσω ούτε να θεοποιήσω κανένα Μητσοτάκη. Αλλά μην ξεχνάτε τι χώρα πήρε αυτός πριν από 7 χρόνια και έκανε και κάποια βήματάκια, εν πάση περιπτώσει, τα όποια βήματα έχουν γίνει. Θα μου πεις, αν είχε 10 τζίμερους, η Ελλάδα σήμερα θα ήταν σε μια. Δεν μου λες, γιατί κόπηκε το αυγολέμονο μεταξύ σας. Πώς χάλασε η σούπα, πώς χάλασε αλήθεια.
0: Δεν υπήρχε κανένα αυγολέμονο, εγώ ποτέ δεν ανήκα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αλλά είδα ότι υπήρχε μια ανεκτικότητα του τζίμερου απέναντι στο Μητσοτάκη. Και ξαφνικά κόπηκε αυτή εδώ.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Για διευκρίνησέ μου, σε παρακαλώ.
0: Όταν εξήγηλε διάφορα μεταρρυθμιστικά, επειδή το ξέρω προσωπικά, εν πάση περιπτώσει, διάφορα μεταρρυθμιστικά, εγώ είχα πει ότι αν είναι να τα κάνει αυτά ο Μητσοτάκης, για ποιο λόγο να είμαστε στην πολιτική, για ποιο λόγο να παιδευόμαστε και να μην κάνουμε τις δουλειές μας. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, ούτε ήθελα να γίνω ποτέ. Το έκανα αυτό παράλληλα με τη δουλειά μου. Δεν πήρα δεκάρα από το δημόσιο εκτός από τα 58 ευρώ ανασυνεδρία τη 1-4 το μήνα. Και αυτό ήταν όλο. Και ξόδεψα 7 ψήφιο νούμερο. Αλλά πάση περιπτώσει. Αν είναι λοιπόν να τα κάνεις αυτά, μπράβο σου, να πούμε μια καλή κουβέντα, προχώρα. Δεν πήγα ποτέ στη Νέα Δημοκρατία, διότι μέσα μου δεν πίστευα ότι αυτός ο διεφθαρμένος μηχανισμός θα μπορούσε να ανταποκριθεί με αυτόν τον τρόπο. Όταν ο Μητσοτάκης ανέλαβε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, κατάλαβε και αυτός ότι είναι ένα κόμμα το οποίο παίζει με τους δικούς του κανόνες και θα έπρεπε να παίξει με τους κανόνες τους υπάρχοντες.
1: Τους συστημικούς κανόνες, έτσι, του συστήματος, όπως λειτουργεί το σύστημα.
0: Και ο ίδιος έχει σημασία αυτό. Δεν είναι προσωπικότητα ηγετική. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο οποίος θα πει ναι, όχι απλώς θα σπάσω αυγά, θα ξεκλήρισω κοτέτσια. Δείτε ομιλίες του Lee Kuan Yew, του ανθρώπου που μεταμόρφωσε τη Σιγκαπούρη. Δείτε όταν μιλάει πώς πετάγονται οι φλέβες από το λαιμό. Δείτε την έκφραση του προσώπου. Ο Μητσοτάκης είναι ένας διαχειριστής, ένας λογιστής, πώς λέγανε για το Σιμίτη, ότι είναι ένας λογιστάκος, το ίδιο πράγμα. Μερικά πράγματα καλά, μορφωμένος, ξέρω εγώ, μιλάει καλά αγγλικά όχι σαν τον προηγούμενο, αλλά ποτέ δεν θα πάει κόντρα σε ένα σύστημα το οποίο είναι κάτω από τη μύτη του, να μην πω ότι το ελέγχει.
1: Ναι, εγώ βλέπω όμως ότι πάει κόντρα στο σύστημα. Δεν είναι κόντρα στο σύστημα Βαρδινογιάννη, δεν είναι κόντρα στο σύστημα Μαρινάκη. Γιατί τον πολεμάνε τα κανάλια.
0: δεν ξέρω.

0: για ποιο λόγο χάλασε αυτή η σχέση που ήταν κάποτε πολύ αγαπητική. Δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποια αυτά που κουβεντιάζονται στην πιάτσα, δεν θέλω να τα πω δημοσίως, γιατί δεν μπορώ να τα αποδείξω. Αλλά...
1: πώς να αποδειχθούν, δεν αποδεικνύονται. Μπορείς να αποδείξεις ότι το Πασόκ και ο Δρουλάκης δουλεύει για λογαριασμό τρίτων. Μπορείς να το αποδείξεις, δεν μπορείς να το πεις. Ακριβώς αυτό λέω.
0: Απλώς
1: εκ των πραγμάτων, ας πούμε, εκ του αποτελέσματος.
0: Οι πολίτες έχουν νόηση, όσοι έχουν, και μπορούν να αντιλαμβάνονται. Ωστόσο, αυτές οι παθογένειες οι λεγόμενες του δημοσίου δεν εξαρτώνται από τους ολιγάρχες, να το πω έτσι. Είναι του δημοσίου, του ίδιου. Δηλαδή το να μην μπορείς κάποιον που μπαστακώνεται στο σπίτι σου, δεν σε πληρώνει, να τον διώξεις, δεν είναι επειδή είναι...
1: Αυτό που είπε ο Καραμαλής για τον Νταβατζίδες, δηλαδή δεν ήταν εύστοχο, ήταν άστοχο. Δεν είχε αξία.
0: Υπάρχουν πολλοί Νταβατζίδες στην Ελλάδα. Ένας μέγας Νταβατζής είναι η Αβεβή, ας πούμε. Ξεκίνα από αυτούς που είναι στο μαγαζί σου. Και μετά πήγαινε
1: η Αδεδή, η Γεσέ και πάει λέγοντας στα συνδικαλιστές, σε αυτούς έργα το πατέρας αναφέρεστε. Αυτή είναι εκ των πραγμάτων, ναι. Αυτή με νόμο όμως είναι κατοχυρωμένη και είναι νόμο από το 82 νομίζω του Παπανδρέου τότε.
0: Βεβαίως, από τότε.
1: Από τότε.
0: Θα μπορούσε λοιπόν να αλλάξει.
1: Τον Νταβατζηλίκη το έργα το έργα το πατρός.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό τον Νταβατζηλίκη. Ναι. Επίσης κάποια στιγμή προσπάθησαν να ελέγξουν τους Νταβατζίδες που κάνουν πορεία.
1: Βασίλη, ξέρεις κάτι.
0: Τρεις φορές τη μέρα.
1: Ναι, κύριε Τζίμερ, Βασίλη μου, εμείς τώρα μπορούμε να πάμε να εκλεγούμε στο εργατικό κέντρο, να εκλεγείς πρόεδρο στο εργατικό κέντρο, και δεν θα χρειάζεται να δουλεύεις, θα σε πληρώνει όμως η δουλειά και θα κάθεσαι. Θα χάσκεις. Ναι, μπράβο. Αυτός είναι ο νόμος του Πασόκ, της Πασοκάρας. Κατάλαβα.
0: Ο οποίος διατηρείται.
2: Δυστυχώς.
1: Και διατηρείται ακόμα.
2: Λέει, κύριε Τζίμερος,
0: διατηρείται. Δεν ξέρω αν είχαμε κουβεντιάσει μια περίπτωση κάτι.
1: Ναι, μας την είπες εκείνη την ιστορία.
0: Λοιπόν, αυτοί είναι νόμοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν. Δηλαδή, 7 χρόνια. Δεν είναι λίγα για να αλλάξεις.
1: Ναι, αλλά είναι και τόσα πολλά να πούμε. Τα στραβά και τα θεόστραβα να πούμε. Τι να το προλάβεις.
0: Ο Μαρκ Λαρ, γιατί μου αρέσει να μιλάω για κάποιους οι οποίοι τα κατάφεραν χωρίς να είναι υπεράνθρωποι. Ο Μαρκ Λαρ στην Εστονία χρειάστηκε ένα εξάμηνο, παίρνοντας ένα χρεοκοπημένο κράτος με πολίτες στην ουρά με το δελτίο για να μην...
1: Του έκανε reset δηλαδή σε ένα εξάμηνο.
0: Χρειάστηκε ένα εξάμηνο για να αλλάξει το κλίμα και 2 χρόνια μόνο για να κάνει την Εστονία τούρμπο ανάπτυξης. Η Εστονία είναι ο παγκόσμιος...
1: Ναι, αλλά υπήρχαν οι συνδικαλοπατέρες εκεί, υπήρχαν στην Εστονία, επειδή έχω πάει, ας πούμε, και είδα πειθαρχημένους ανθρώπους, πληγωμένους από τον κομμουνισμό, οι οποίοι εκ των υστέρων πλέον σου λέει...
0: Να σας πω τι έκανε, λοιπόν. Η Εστονία είναι, λέω, παγκόσμιος leader στην εταιρική, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Όταν λοιπόν οι εργατοπατέρες άρχισαν να φωνάζουν, γιατί ήταν συνηθισμένοι με το σοβιετικό καθεστώς να κάνουν...
1: Αυτόν είχε φέρει ο Πιερακάκης, παρένθεση, ανοίγω και κλείνω. Αυτόν είχε φέρει για σύμβουλό του.
0: Όχι.
1: Κάποιον άλλο είχε φέρει εκεί, όχι, που χρημάτισε, ναι, στην Εστονία. Πάμε παρακάτω, συνεχίστε, έχει ενδιαφέρον αυτό, μ' αρέσει.
0: Ναι. Όταν λοιπόν πήρε τις χρεοκοπημένες επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν συνηθισμένες... Θυμόμαστε την ανάλογη περίοδο και τη διαχείριση του ΠΑΣΟΚ με τις κρατικοποίησεις και τους συνδικαλιστές που τους έβαζε να κουμαντάρουν και ουσιαστικά κλέβαν την ίδια τους την επιχείρηση, να το πω έτσι. Αυτός λοιπόν είπε στους συνδικαλιστές, κοιτάξτε μάγκες, μέχρι τώρα κάνατε ό,τι δουλεύατε και η Σοβιετική Ένωση...
1: Μου λένε εδώ το πρώην Πρωθυπουργό της Εστονίας είχε φέρει ο Πιερακάκης. Μου λένε τώρα εδώ, μου στέλνουν μήνυμα. Το πρώην Πρωθυπουργό της Εστονίας που έκανε το θάμα της Ανάπτυξης. Αυτός πρέπει να είναι. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Ας μην κολλήσουμε τώρα εδώ. Είχε φέρει πάντως κάποιον τέτοιο από την Εστονία, ο Πιερακάκης, όταν είχε το ψηφιακής, ας πούμε.
0: Όταν ανέλαβε λοιπόν μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού, ο Μαρκ Λαρ ήταν 32 χρονών και ήταν... οι σπουδές του ήταν στη φιλοσοφία, δεν ήταν οικονομολόγος, ας πούμε. Αλλά είχε απλό μυαλό και τους είπε, θέλετε να έχετε το μαγαζί το κρατικό, θέλετε να έχετε την κρατική ζάχαρη, δουλέψτε την, αλλά αν μπείτε μέσα, εσείς θα τα πληρώσετε.
1: Συγγνώμη, αλλά εγώ όταν έκανα οικονομικά μαθηματικά και μπήκα, ας πούμε, έτσι στο προθάλαμο των ανώτερων μαθηματικών, κατάλαβα τελικά ότι η φιλοσοφία είναι το κυρίαρχο στοιχείο στην όλη ιστορία. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Αυτό που είπατε, κύριε Τζίμερ, είναι πολύ σημαντικό. Καταλήγουμε εκεί. Φιλοσοφική είναι η όλη ιστορία. Γι' αυτό κυριαρχεί πάντα η κοινή λογική. Αλλά συνεχίστε, δηλαδή, δεν θέλω να σας διακόπτω.
0: Η φιλοσοφία είναι φίλη της σοφίας.
1: Α,
0: η σοφία προέρχεται όταν κρίνεις τα πράγματα που συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο, όχι αυτά που φαντάζεσαι ή διάβασες στο manual ενός, ας πούμε, πολιτικού φιλοσόφου πριν 200 χρόνια. Λοιπόν, θέλετε το μαγαζί, δουλέψτε το. Δηλαδή, την ΕΡΤ για παράδειγμα, στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Θέλετε να το τρέξει το μαγαζί δικό σας, αλλά προσέξτε, θα το οργανώσετε κανονικά εσείς. Θα αποφασίζετε πόσο θα πληρώνει ο καθένας, τι δουλειά θα κάνει.
1: Μα όταν κάνουν μνημεία πεσόντων, δεν κύριε, δεν μπορώ, θέλω να διακόπτω. Όταν κάνουν μνημεία πεσόντων και πηγαίνουν εκεί και μιλάνε για νεκρούς και τι μπούρδες, τι πράγματα.
0: Οπότε οι άλλοι λέγανε, α, όχι, εμείς θέλουμε να πληρωνόμαστε, να έχουμε μισθό αξιοπρέπεια.
1: Τι καθόμαστε τώρα και συζητάμε τώρα, αλήθεια.
0: Το τι να παράγουμε, θα παίρνουμε άδειες από τη σημαία. Όχι, παιδιά, συγγνώμη. Έτσι, με την ιδιωτικοποίηση των πάντων στην Εστονία, η Εστονία έγινε κάποια στιγμή η καλύτερη χώρα στον κόσμο για να επενδύσεις. Όχι επειδή μπήκαν και την κατάκλεψαν οι καπιταλιστές, όπως λένε οι αριστεροί. Επειδή παραγωγή γίνεται όταν κάποιος λέει ότι θέλουν να παράγουν για να βγάλουν λεφτά. Δηλαδή, αν δεν έχεις σκοπό το κέρδος, δεν εργάζεσαι σε κάτι, δεν ξεκινάς μια δουλειά, δεν κάνεις τίποτα. Και αυτό το έχουμε δαιμονοποιήσει στην Ελλάδα. Λέμε κερδοσκοπία. Υπάρχει χασοσκοπία.
1: Αυτό
0: δηλαδή, ποιος από εσάς που μας ακούει τώρα λέει θα βάλω αυτά τα χρήματα στην τράπεζα για να πάρω λιγότερα. Δεν λέει ποιος πια μου δίνει περισσότερο τόκο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κερδοσκοπία. Προσπαθώ. Άλλο η εσχροκέρδεια. Που αυτή έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Να πεθαίνει ο άλλος στις ρήψας, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην έρημο και να έχεις ένα μπουκαλάκι, να έχεις και να ξέρεις ένα χιλιάρικο το μπουκαλάκι, αν δεν θες να ψοφήσεις. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι σκροκέρδια. Αλλά όλος ο κόσμος, από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος, λειτουργεί με αυτό το κίνητρο. Έχω ένα κίνητρο για μένα, για την οικογένειά μου, για να βελτιώσω τη ζωή μου. Αυτό έχει δημονοποιηθεί στην Ελλάδα. Και θεωρούμε ότι κάποιος ο οποίος επιχειρεί είναι εχθρός του λαού. Δεν πάει έτσι.
1: Να ρωτήσω το Θάνο το Τζίμερο, επειδή αναφέρθηκε στο επιτελικό κράτος και επειδή μου έρχονται τώρα έτσι κάποιες φλασκές, πώς τον έβλεπες τότε το Γρηγόρη το Δημητριάδη? Ήτανε, το είχε στήσει σωστά και στη συνέχεια ξεστράτησε η ιστορία ή ξεκίνησε εντελώς λάθος, εξ αρχής δηλαδή?
0: Ο Δημητριάδης είναι ένας πολύ ευθύς και αποτελεσματικός άνθρωπος. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να είναι ο Δημητριάδης πρωθυπουργός.
1: Γιατί τον έκανε πέρα λοιπόν τώρα ο Μητσοτάκης? Επειδή το φόρο ο Ανδρουλάκης.
0: Διότι χειρίστηκαν και οι δύο με έναν τρόπο απαράδεκτο το θέμα των παρακολουθήσεων. Έπρεπε κάποιος να είναι το αποδιοκομπέο στράγος, ας πούμε.
1: Δηλαδή το βάζεις και πάνω από το Μητσοτάκη. Αυτός θα έπρεπε να ήταν, λες, τόσο πολύ,
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας πολύ ικανός άνθρωπος. Πολύ ικανός.
1: Γνωρίζεστε.
0: Και ικανός. Και κρατούσε πολλά μπόσκα όταν έκανε κουμάντο, ας πούμε, στην κυβέρνηση. Αλλά έπρεπε κάποιος να θεωρηθεί, να καταδειχθεί στο πόπολο ότι να, αυτός φταίει.
1: Από διαποπέω στράκος, έτσι.
0: Το θέμα των παρακολουθήσεων είναι κωμικό. Δηλαδή, άμα το δει κάποιος, είναι αστείο, έτσι. Προσέξτε τώρα, έτσι. Έχουμε ένα εισαγγελέα, ο Τζαβέλας. Ήταν αυτός, ήταν ο υποπτεύων της ΕΕΠ. Δηλαδή ήταν αυτός που ενέκρινε την παρακολούθηση πολιτικών, δημοσιογράφων.
1: Την επισύνδεση,
0: κλπ.
1: Έτσι όπως τη λένε.
0: Την επισύνδεση. Ναι. Πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει. Όλες οι χώρες έχουν μυστικές υπηρεσίες και όλες οι
1: χώρες. Ναι, και αλίμονο.
0: Εγώ θα έλεγα το εξής. Όταν εξελέγει στο τέλος, το λέω για κάποιους που γράφουν
1: ναι.
0: Εξελέγει και έχουν πάρει στοιχείο από τον ελληνικό.
1: Α, καλά, εντάξει. Εξελέγει,
0: Όταν εξελέγει λοιπόν στην περιφέρεια. Μου είπαν κάποιοι ότι κοίταξε να δεις το τηλέφωνο όσο μπορεί να το παρακολουθούν. Και εγώ είπα μακάρι. Για να ξέρουν ότι δεν υπάρχει τίποτα στο πίσω μέρος του μυαλού.
1: Ακριβώς.
0: Ότι αυτά που λέω είναι αυτά που πιστεύω. Ότι αυτά που συζητάω με τους συνεργάτες.
1: Και με τη βούλα και... ότι είμαι καθαρός.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή μπορείτε ό,τι μιλάω, ό,τι λέω σε πολιτικό επίπεδο
1: να υπάρχει
0: μια ντουντούκα και να ακούγεται σε όλη την πόλη. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Γιατί ενοχλήθηκε ο Ανδρουλάκης?
0: Ακούστε τώρα, ακούστε το αστείο. Ο Τζαβέλας λοιπόν έλεγε να γίνει επισύνδεση με τον Γιώργο, να γίνει επισύνδεση με τον τάδε δημοσιογράφο, με τον αυτό. Τώρα υπήρχε ένα άλλο παράνομο λογισμικό. Αυτό ήταν νόμιμο, έτσι. Αυτές οι επισυνδέσεις.
1: Τις ΕΕΠ είναι νόμιμες.
0: Εμφανίζεται λοιπόν ένα άλλο παράνομο λιβισμικό, το Predator, το οποίο αρχίζει και παρακολουθεί και τους ίδιους ή κάποιους άλλους. Φεύγει ο Τζαβέλας από εποπτεύων της ΑΕΠ, γίνεται εισαγγελέας στο ΑΕΠΑΒ. Και έχει μια υπόθεση στα χέρια του, η οποία λέει ότι κάποιοι ιδιώτες, τέσσερις ιδιώτες, τέσσερις πολίτες, αρχίσαν να παρακολουθούν. Δεν θα αναρωτηθείς για ποιο λόγο το κάνανε αυτό. Για ποιο λόγο το κάνανε. Δηλαδή δεν είναι κατασκοπία όταν τέσσερις ιδιώτες παρακολουθούν.
1: Μπορεί να το κάνουν, ξέρω εγώ, για να κάνουν business.
0: Στρατηγούς, πολιτικούς, δεν ξέρουμε γιατί.
1: Καλά, δεν μου λες τώρα. Αλλά, αυτοί τους πατούσαν τα link που τους έστελαν.
0: Αφήστε με λιγάκι να τελειώσω αυτό, γιατί έχει σημασία. Δεν θα αναρωτηθείς για ποιο λόγο έγινε. Μπορεί να τους έχει βάλει ένα ξένο κράτος. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς είναι ότι γίνεται κατασκοπία υπέρ πολιτικών συμφερόντων, υπέρ οικονομικών συμφερόντων, δεν ξέρουμε, αλλά κατασκοπία έγινε. Το πρώτο περίεργο λοιπόν, ο εισαγγελέας Τζαβέλας που ήταν της ΑΕΠ και έγινε μετά το Άριου Πάγου, δεν θέλω να το διερευνήσω, δεν με ενδιαφέρει ποιος τους έβαλε, δεν με ενδιαφέρει. Και αυτοί που παρακολουθούνταν δεν εστράφησαν εναντίον των τεσσάρων ιδιωτών, πράγμα που το οποίο θα έκανε ο καθένας από εμάς. Γιατί δεν παρακολουθείτε. Αυτό είναι παράνομο, μάλιστα. Αγωγή, μήνυση. Κανένας από όλους όσοι παρακολουθήθηκαν δεν κατέθεσαν την παραμικρή αγωγή κατά των τεσσάρων. Για να μην πάω στις άλλες λεπτομέρειες, με τις εταιρείες κτλ. Όποιος θέλει να τα δει, δεν είναι πλεγμένα. Αρκεί που να έχει λίγο χρόνο να διαθέσει για να βρει. Εγώ λέω ότι ήταν τα στοιχειώδη. Δεν θα έπρεπε να στρεφούν οι πάντες κατά των τεσσάρων ιδιωτών.
1: Άρα εδώ υπάρχει ένα ερώτημα σοβαρό. Γιατί. Υπάρχει ένα γιατί το οποίο πρέπει να δοθεί απάντηση.
0: Δηλαδή τι είπε ο
1: άρα να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι. Δεν έχουμε καμία σχέση νόμιμη επισύνδεση που κάνει η ΑΕΠ. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Και πάμε λοιπόν τώρα στο παράνομο, αυτό που λέμε το Predator, το οποίο βρίσκονται πίσω από αυτή την ιστορία τέσσερις ιδιώτες. Σωστά.
0: Τέσσερις ιδιώτες, ναι.
1: Οι οποίοι πώς παρακολουθούν το τηλέφωνο του Τζίμερου ή του Λοΐζου. Σου στέλνουν κάποιο link και σου λένε πάτα εδώ για να δεις, ξέρω εγώ, την ωραιότερη γυναίκα του κόσμου γυμνή, ας πούμε. Το πατάς.
0: Με ένα φύσιμο mail.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Κάποιοι το πάτησαν, ο Ανδρουλάκης ας πούμε δεν το πάτησε.
1: Λέει ότι δεν το πάτησε.
0: Ναι, αλλά εγώ ρωτάω το εξής. Σε τι κατέληξε η απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, ότι τέσσερις ιδιώτες πολίτες άσχετοι αποφάσισαν να παγιδεύσουν με παράνομο λογισμικό δεκάδες κορυφαίους αξιωματούχους για πλάκα, για χόμπι, για χαβαλέ, για βίτσιο.
1: Μπορεί να γίνει και αυτό. Μπορεί να συμβαίνει όμως και αυτό στον κόσμο που ζούμε, γιατί όχι.
0: Εγώ το σχόλιο μου το
1: κάνω. Ένας δυνατός hacker θα μπορούσε να το κάνει έτσι για χαβαλέ, για την πλάκα του. Αλλά θα μπορούσε να το κάνει και για να εξυπηρετεί, ας πούμε, την κατασκοπία.
0: Επειδή λοιπόν.
1: Μπορούν χίλια δυο μπορεί.
0: Θα μπορούσε και το ένα και το άλλο. Αν ήμουν εισαγγελέας, θα το ψάχνω.
1: Θα το ψάχνω, ναι. Τώρα θα μου πει όμως κάποιος, ρε εσύ, Λοΐζο, γιατί ο Τζαβέλας σου λέει έχει μια εμπειρία στο θέμα. Μπορεί να το ψάξει, ας πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ψάξει ο άλλος. Ζήσεις λεγόταν ο αντιεισαγγελέας του. Χρόνια πριν το ψάχνουν αυτό το πράγμα. Από το 21 πότε ήταν αυτή η δουλειά.
0: Και δεν βρήκανε για ποιο λόγο.
1: Και δεν βρήκανε τίποτα. Εντάξει, αυτή τη δικαιοσύνη έχουμε. Τώρα τι να κάνουμε.
0: Οκ, εντάξει. Και δεν στράφει κανείς εναντίον.
1: Αλλά δεν είναι όμως τώρα και συμπεριφορά και στάση αυτή τώρα της πολιτικής ηγεσίας σήμερα.
0: Να σας πω. Εγώ προσωπικά. Μπορεί και οι ακροατές σας. Ντρέπομαι να μην δουλεύουν συλλογαζοί τόσο κατάμουθα. Δηλαδή ντρέπομαι να υποτιμούν τόσο τη δικιά τους νοημοσύνη, γιατί τη δικιά μου δεν μπορώ να τη
1: δείξω. Σωστό.
0: Τα παίρνω,
1: πάμε και σε ένα τελευταίο, γιατί ο χρόνος με πιέζει. Μου κάνουν σινιάλο τώρα ότι πλησιάζει το τέλος η εκπομπή. Τη φάγαμε όλοι μαζί. Πάμε τώρα στο άλλο. Τι έγινε τώρα αυτό. Λάθος λέει, δεν είναι λεκακούργημα, είναι πλημέλημα. Η Κοβέση. Έγινε τυπογραφικό λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις, αλλά για πράξεις πλημεληματικές.
0: Ρώτησε την Κοβέση, εγώ τι να πω.
1: Ένα τυπογραφικό, αλλά γίνονται και τέτοια λάθη. Μα δεν μου λέτε τώρα τι παιχνίδια παίζονται, μπορείτε να μου πείτε. Εδώ θέλω τώρα την άποψη του Θάνου Τζίμερου. Αν ήταν σήμερα ο Τζίμερος πρωθυπουργός ή ήταν υπουργός και του συνέβαινε κάτι τέτοιο, πώς θα λειτουργούσε, πώς θα αντίδρουσε. Γιατί δεν έχω δει κάποια αντίδραση από την κυβέρνηση. Δηλαδή, βάλαμε στα μανταλάκια τους βουλευτές αυτούς ως κακούργους και τελικά είναι πλημέλημα.
0: Εάν ήταν η δημιουργία, ξανά στην κυβέρνηση και ο Τζίμερος, εν πάση περιπτώσει, στην ανάλογη θέση, δεν θα υπήρχε σκάνδαλο ο ΠΚΕ επιδοτήσεων. Διότι θα είχαμε εφαρμόσει αυτό που εφάρμοσαν στην Εστονία.
1: Ναι, αλλά πες μου, δηλαδή, για την ΚΟΒΕ, σε παρακαλώ.
0: Ηλεκτρονική αποτύπωση και ένα σωρό cross-checking που λένε στο χωριό μου, δηλαδή διασταύρωση στοιχείων με ένα σωρό τρόπους, ώστε να ξέρουμε ότι ο Μίτσος έχει τόσα πρόβατα.
1: Σωστά, και σωστά.
0: Και δεν θα είχε υιοθετηθεί η τεχνική λύση του να έχει τα πρόβατα στην Κρήτη και να τα βόσκει στην Ήπειρο, ας πούμε. Δηλαδή αυτά είναι τραγικά. Απ' την άλλη, δεν μπορώ κατευθείαν, αν δεν το ψάξω, να αποφανθώ και να πω ότι, ξέρεις, παίζονται παιχνίδια. Διότι έχοντας γνωρίσει τους θεσμούς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε κάποιο βαθμό, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι ανεπαρκής και ως θεσμοί και είναι ανεπαρκής οι άνθρωποι που βρίσκονται.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει να το περιμένουμε και αυτό, δηλαδή τυπογραφικό
0: λάθος.
1: Μπορεί
0: να έγινε λοιπόν και λάθος. Ναι, μπορεί να έγινε και λάθος.
1: Όχι, δηλαδή, το λένε, έχει βγει επίσημη ανακοίνωση. Συγγνώμη, λέει, έγινε τυπογραφικό λάθος.
0: Πολλά πράγματα οφείλονται στην ανθρώπινη βλακεία σε πανευρωπαϊκό.
1: Καλά, είναι δυνατόν να στήσει τώρα τόσες δικογραφίες, ας πούμε.
0: Εμείς, επειδή σκεφτόμαστε ότι δεν μπορεί να είναι τόσο χαζή, σκεφτόμαστε, λέμε ότι κάτι άλλο θα παίζεται από πίσω που δεν το ξέρουμε.
1: Έστω, λοιπόν,
0: όχι ότι δεν παίζονται. Αλλά σε πολλά από αυτά που πιστεύουμε ότι παίζονται είναι καθαρή βλακεία.
1: Κύριε Τζίμερα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είσαι όαση. Να είσαι καλά. Την καλή μέρα μας.
0: Και κουράγιο σε όλους.
1: Αδέλφια, υπομονή. Γεια μας και ευχαριστώ. Κύριε Κρανιδιώτη μου, τι μου κάνετε. Καλή σας ημέρα. Τα σέβη μας. Όλα καλά.
2: Μια χαρά εσείς.
1: Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Τελικά αυτό το οποίο είχε γράψει από εσάς ήταν αυτό τώρα, η ελληνόφωνη αριστερά. Και φτάσαμε στο σημείο να πανηγυρίζουν στην Τουρκία και να μιλάνε για την ελληνόφωνη αριστερά, η οποία πραγματικά σώζει την αξιοπρέπεια της χώρας μας.
2: Οι Τούρκοι, νομίζω, ναι. Με το πιο ακραίο που έχει γίνει, δεν είναι αυτό. Εντάξει, οι Τούρκοι θα προσπαθούν πάντα να βρουν ανθρώπους που εξορδούν τα συμφέροντά τους, να ψάξουν να βρουν χρήσιμους εγκλήτους. Έγινε αυτές τις μέρες κάτι άλλο που ήταν και πιο σοβαρό ακόμα.
1: Όπα, τι.
2: Φέρανε την Αλμπανέζε στην Ελλάδα, η οποία είναι δηλαδή πιο προκατηλημένη υπέρ της Χαμάς, δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ο οποίος έχει αποκαλέσει πολιτικό κίνημα, λέει, και ότι δεν είναι δολοφόνη, η οποία μας έκανε κήρυγμα κουνώντας το δάχτυλο κατά της Ελληνο-Ισραηλινής συμμαχίας και ότι οι Ισραηλοί μας χρησιμοποιούν και ότι νομίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς μας έτσι, αλλά θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή τι είπε? Είπε αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι εκπρόσωποι κάθε τόσο. Και την έφεραν εδώ και πήγε. Συναντήθηκε με τον Δούκα, την περιέφερε ο Βαρουφάκης, παρουσιάσε βιβλίο. Όλη η αριστερή λαπαρέλασε εκεί και φωτογραφήθηκε μαζί της και την προβάλανε. Αλλά τη συνάντησε ο Δημόρφος Αθηναίων. Λοιπόν, αν όλα αυτά δεν είναι κατάπτυστα, δηλαδή ένα φερέφωνο των εχθρών μας, των Τούρκων και των Ισλαμιστών Τζιχαντιστών, να είναι εδώ και να προπαγανδίζει θέσεις των Τούρκων κατά των συμμαχιών μας μέσα στην Αθήνα, μέσα στο σπίτι μας, αν αυτό και να χαργεντίζονται και να ακίζονται μαζί της όλοι αυτοί που λέω εγώ της ελληνόφωνης αριστεράς, αν αυτό δεν είναι κατά, γιατί είναι?
1: Καλά κάνετε και μας τα θυμίζετε τώρα αυτά. Είδατε, περνάμε.
2: Μα έβλεπα χθες τη φωτογραφία αυτού του έρμου του Βούκα, ας πούμε. Δηλαδή, είναι Πασόκ. Αυτό τελικά είναι Ανταρσία. Για να το καταλάβω. Γιατί από την αντιπολιτευτική διάθεση, ας πούμε, όταν είδα τις βαρυπενθούσες χείρες, τον Δουδονή, τον Ανδρουλάκη και τους άλλους στην Κεσαριανή με τα γαρίφαλα, και θέλω να ρωτήσω, πέρσι είχαμε πάει.
1: Θίασος, μου θύμιζε θίασο. Ήταν όλοι παραδεταγμένοι.
2: Όχι, εμένα θύμιζε το υποκριτικό.
1: Το υποκριτικό, ας πούμε.
2: Δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους. Ναι. Δεν είχαν ποτέ ασχοληθεί με αυτά. Ήταν 200 κομμουνιστές. Οι οποίοι μείνανε κρατούμενοι με την εισβολή των Γερμανών και μετά οι Γερμανοί τους δοκίσαν. Σκοτώσαν τους ανθρώπους. Ναι. Έτσι. Θλιβερό, φοβερό. Λοιπόν, αλλά τι σχέση έχει αυτό με το? Δηλαδή το Πασόκ ποτέ δεν είχε ασχοληθεί, δεν είχε πάρει θέση.
1: Το πιο αντικομμουνιστικό κόμμα ήταν το Πασόκ του Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό, δηλαδή της Ενώσεως Κέντρου. Δηλαδή ο πάτερ φαμίλιας, ας πούμε.
2: Το κόμμα του εγκλήματος και της προδοσίας τους έχει αποκαλέσει ο μεγάλος κατ' εμέ πατριώτης Γεωργίου Παπανδρέου. Και λέω μεγάλος πατριώτης για 2-3 βασικά πράγματα. Πρώτον, για τη στάση του το Δεκέμβριο του 1944, που και το θάρρος να σταθεί απέναντι σε 100.000 κομμουνιστές, για τον οποίο η μισή από κάτω ήταν με τα πιστόλια μέσα στα μπέχωνα, και να του κουνάει το δάχτυλο. Δεύτερον, γιατί έστειλε την μεραρχία στην Κύπρο, έτσι. Και το τρίτο είναι και η πολύ αξιοπρεπή στάση και πατριωτική που κράτησε απέναντι στην αριστερά σε όλη τη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας. Όσοι ξεχνάνε πολύ ότι ως υπουργός παιδείας, γιατί είχε διατηρήσει ως πρωθυπουργός και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Παιδείας ο Γιώργος Παπανδρέου. Για να μπείτε να βρείτε, υπάρχει η εγκύκληση που είχε στείλει στα σχολεία για τον εντοπισμό των μηδενιστών και την απομάκρυνση του από την παιδεία. Αυτό που κάνουμε, αν θέλετε.
1: Τώρα όλα αυτά γίνονται σήμερα επί Ανδρουλάκη. Δεν γίνονταν κατά το παρελθόν, η αλήθεια να λέγεται. Αυτό τώρα τι έχει πάθει? Φοβάται μη τυχόν και χάσει τη δεύτερη θέση από τον Τσίπρα και έχει γίνει Τσίπρας νούμερο 2, δηλαδή.
2: Ψάχνοντας αντιπολιτευτική ατζέντα, ελείψει μια σοβαρή θέση. Υιοθετεί την ατζέντα της, την τυχοδιοκτική ατζέντα της μεδενιστικής αριστεράς. Διότι αν είχε μια στάση, τέλος πάντων, αυτό που είναι σοσιαλδημοκρατία, αν κρατούσε αυτό που κάποτε λέγαμε, κάτι από αυτό που κάποτε λέγαμε πατριωτικό Πασόκ, αν θυμάστε, γιατί υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι, έτσι, που είχαν τέτοιες θέσεις. Κάποιοι ήταν και φίλοι μου. Έτσι, ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης,
1: βέβαια.
2: Έτσι, ο Αντώνης ο Τρίτσης είχε θέση για την ένωση της, υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Έτσι. Να θυμίσω για μερικούς που το ξεχνάνε. Λοιπόν, υπήρχε ένα κομμάτι, και ειδικά πολλοί από αυτούς που προερχόντουσαν, που είχαν σχέση με το παλιό, με την παλιά Ένωση Κέντρου, αυτή που περιγράψατε και εσείς πριν του Γεωργίου Παπανδρέου, οι οποίοι είχαν αστικές και πατριωτικές καταβολές. Αυτό το πράγμα δεν το βλέπεις σήμερα. Αυτή είναι ένα είδος μεταλλαγμένων Σιριζέων. Κάπως δηλαδή θα μπορούσαν να είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ΠΑΣΟΚ.
1: Τώρα προσπαθεί να πάρει δηλαδή όλους αυτούς τους ΠΑΣΟΚΟΥΣ που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και έδωσαν δύναμη στο
2: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όλα αυτά γίνονται για να τους επαναπατρίσει, ας πούμε.
2: Ακούστε, συγγνώμη, τώρα θέλω, επιτρέψτε μου, γιατί δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Υπάρχει πιο κωμικό πράγμα στην πολιτική από την επιστροφή της Τζάκρης στο ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή, άμα δείτε τι έχει πει. Είναι απίθανο.
1: Θα επιστρέψει όμως η Τζάκρη, εδώ είναι τώρα. Το ακούμε ότι θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει, είναι βέβαιο όμως.
2: Εγώ θα έβαζα.
1: Θα μου πείτε τώρα πώς πήρε το Φαραντούρι, πώς πήρε το. Εντάξει. Ωραία διεύρυνση. Ποιοτική.
2: Και διάβασα κάποιο σχόλιο δεικτικό της Νάντιας Γιαννακοπούλου.
1: Ναι.
2: Που είχε πει για κάτι για τυχοδιώκτηση.
1: Για γυρολόγους.
2: Λοιπόν, και η οποία, εντάξει, εγώ την εκτιμώ, μπορεί να έχουμε διαφορές μεγάλες, τη γνωρίζω και προσωπικά, είναι σοβαρό.
1: Μα τώρα δεν μου λέτε τώρα, αυτοί όλοι είναι έτοιμοι, δηλαδή ο Ανδρουλάκης, όλοι αυτοί θα σκύψουν το κεφάλι και θα καθίσουν, ας πούμε, θα φτιάξουν, να πούμε, στο ίδιο δωμάτιο με όλους αυτούς που ήθελαν να τους εξοντώσουν και φυσικά και με φυσικό τρόπο, βιολογικά, δηλαδή είναι ο Βάρτης. Εδώ το Βενιζέλο ήθελαν να το βάλουν φυλακή και τον βλέπω τώρα το Βενιζέλο, ας πούμε, να κάθεται, δηλαδή πώς θα ανέχεται, πώς θα αντέχει να βλέπει αυτά τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, στην πολιτική, αγαπητέ Κλεάνθη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τα πάντα και δεν σχαίνονται. Οπότε μη σας κάνει τίποτε εντύπωση για αυτό το οποίο μόλις αναφέρατε. Μπορούν να συνυπάρξουν με τους παραλίγο θήτες τους. Αρκεί να θεωρήσουν ή να έχουν την ψευδέστηση έστω ότι μπορούν να πάρουν ένα κομμάτι της εξουσίας. Και το στόχος είναι αυτό, και θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταντήσει να γίνει βαθύ κράτος. Έτσι, είχε πιάσει, μεγάλες συμφύσεις είχαν δημιουργηθεί μέσα στο κράτος από τη μακρά διακυβέρνησή του και με τον τρόπο τον οποίο το έκανε. Και κυρίως βέβαια με αυτό που θεωρώ εγώ την πιο αρνητική προσφορά ήταν το ΠΑΣΟΚ, αν θα μπορούσε κανείς να κάνει μια αποτίμηση. Το χειρότερο ήταν η κοινωνικοποίηση της διαφθοράς. Δηλαδή την πήρε τη διαφθορά από τα μεγάλα κλιμάκια και την έφτασε μέχρι στο επίπεδο της πιο μικρής κοινωνίας, του πιο μικρού κυβερνητικού κλιμακίου.
1: Εντάξει, τώρα δεν μου λες τώρα, αυτός ο άνθρωπος εδώ τώρα, γιατί βλέπω τώρα και στην τηλεόραση μας δείχνει τον Ανδρουλάκη. Αυτός ο άνθρωπος εδώ έχει γίνει κύσωρας ηθικής και έχει τα μούτρα και μιλά για τον ΑΠΚ, όταν ο στενός του, δηλαδή από το περιβάλλον του, όπως το είπε και ο Καστανίδης, ο κουμπάρος του μαζί με την κουμπάρα του, οι φωτογραφίες κυκλοφορούν στην εκκλησία να του στεφανώνει κτλ. Όταν λοιπόν στενοί άνθρωποι του περιβάλλοντος του είναι στη φυλακή, έχει μούτρα και μιλάει. Πραγματικά δηλαδή είναι να τρελαίνεται κανείς.
2: Το είπατε, το περιγράψατε τόσο ωραία που δεν έχω να προσθέσω νομίζω κάτι σε αυτό. Κοιτάξτε, ακούστε, εγώ το λέω πολύ πιο ομά. άνθρωπος δεν το έχει. Έτσι. Δεν το έχει. Γι' αυτό και τόσο καιρό, τόσα χρόνια, είμαστε, απέτυχε.
1: Ναι, αλλά τότε αυτή την ώρα διχάζεται η ελληνική κοινωνία και επανέρχεται η κατάσταση του αυριανισμού και των χρόνων εκείνων, να πούμε, γαλάζιων και πράσινων καφενείων. Αυτό γίνεται σήμερα στην επαρχία τουλάχιστον, κύριε Κρανιδιώτη. Αυτό οφείλεται σε αυτόν εδώ τον κύριο, ο οποίος έχει φέρει τώρα τα ήθη της δεκαετίας του 80, τα φέρνει τώρα, μέσα στα 2026.
2: Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα πάει πάρα πολύ μακριά. Και σας είχα ξαναδεί και κάτι. Διχάζομαι. Σημαίνει ότι είμαστε 50-50. Δηλαδή είμαστε η μισή από εδώ, η μισή από εκεί. Δεν είμαστε η μισή από εδώ και η μισή από εκεί. Είναι μια μικρή μειοψηφία η οποία φωνάζει πολύ, η οποία κάνει πάρα πολύ φασαρία, η οποία έχει ιδεολογία, αλλά δεν αποτελούν μια ισοδύναμη μάζα, να το πω έτσι, απέναντι στον κόσμο των εθνικών και των αστικών αξιών. Οπότε και με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, εννοείται. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι. Ότι είναι διχάσμος.
1: Καλά, απλά... πώς ψήφισε ο Βενιζέλος στο συνέδριο να μην συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά στην ουσία τη στιγμή που αυτός είναι ο όρος, το απαγορευτικό, είναι σαν να σου λέει μπορείς να συνεργαστείς με το Τσίπρα, με το Φάμελο, με την Κωνσταντοπούλου, με οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Όλους αυτούς τους τύπους που ήθελαν να το βάλουν οι φυλακοί του Βενιζέλου.
2: Γιατί σας κάνει εντύπωση για τον Βενιζέλο? Εγώ το έχω πει. Ο Βενιζέλος είναι η πιο υπερεκτιμημένη φούσκα που υπάρχει στην πολιτική. Είμαστε κάποιοι που τον είχαμε και το πανεπιστήμιο πάνω. Ο Βενιζέλος μπορεί να σου μιλάει 7 ώρες για την αξία της σιωπής.
1: Για την αξία.
2: Και έχει προσφέρει πλήρες υπηρεσίες στον αστικό κόσμο και στην αστική πολιτική, απονομιμοποιώντας την με την φαϊνή ιδέα του χαρατσιού που θα έμπαινε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Δηλαδή,
1: α, τον Έφια, στον Έφια αναφέρεσαι τώρα.
2: Έφια.
1: Ναι. Όπου θα έμπαινε για μερικούς μήνες θα έμπαινε.
2: Και βοήθησε στην άνοδο της τυχοδιοκτικής αριστεράς του Τσίπρα όσο τίποτε άλλο. Και έφυγε ένα μυαλό διαστραμμένο ότι να βάλουμε έναν φορό τον οποίο θα το βάλουμε στη ΔΕΗ ώστε δεν θα ζεστάνει το γαρέμα, να ζεστάνει το γάλα του παιδιού ή να μπορεί να διαβάσει το παιδί στο βράδυ. Θα δεν πληρώσει το φόρο. Το είναι διαστροφή, έτσι, η πολιτική και κινησμός. Λοιπόν, ο Βενιζέλος πάντα αυτό ήταν. Ένας παραλαπίπας ήταν. Αυτό είναι τίποτα. Τώρα εκδικείται την Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν ξέρω εγώ γιατί δεν τον πρότεινε για να πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω εγώ τι νόμιζε. Είναι τι μεγάλο έχει αφήσει στην πολιτική ο Βενιζέλος. Δηλαδή το οποίο να πεις ότι είναι μια πολιτική παρακατάθηκη. Λέμε, ας με λέμε, από το πάθο γιατί. Νόμος Πεπονή. Σάκης ο Πεπονής, τα γραμματέας του Νικόλα ο Πλαστήρα, που ήταν στον ΕΣΑ, στον Εθνικό Σύνδεσμο Ανωτάτων Σχολών, με τον Κίτσο Μαλτέζο, τον δολοφονημένο από την όπλα τελευταίο απόγονο του στρατηγού Μακρυγιάννη, μετέπειτα σαν υπουργός, έκανε τον νόμο Πεπονή. Χάρη στον οποίο χιλιάδες παιδιά βρήκαν δουλειά χωρίς να καταλάβουν.
1: Ναι, αφού είχαν διορίσει πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο, γέμισαν όλο το δημόσιο, δεν χωρούσε. Μετά φτιάξαμε, να πούμε, και τον ΑΣΕΠ. Τον νόμο Πεπονή.
2: Δημιούργησε πάντως ένα μηχανισμό από τον οποίο χιλιάδες παιδιά
1: ωφελήθηκαν. Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Λέει νόμος Πεπονή, κοιμάζει λοιπόν μια πολιτική παρακαταδίκη.
1: Σωστό, συμφωνούμε.
2: Το Βενιζέλο δεν έχουμε να θυμόμαστε.
1: Έλα μου ντε.
2: Δηλαδή, εγώ εύχομαι άτομο να δει.
1: Εγώ ξέρω πάντως από τα μέσα ενημέρωση, ειδικά δηλαδή που είχε κάνει τότε ένα νόμο ο Βενιζέλος, παντού έμπαζε ρε παιδιά να πούμε. Και όταν ερώτησα, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και μάλιστα από τον ίδιο χώρο, από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ο Θεός χωρέστε τώρα, τέλος πάντων δεν θέλω να πω όνομα. Αλλά είναι πάρα πολύ γνωστός διετέλεσης. Μου λέει ότι αυτή, ο πιο προχειροδούλης άνθρωπος από τον Βενιζέλο, γρήγορος μεν, πανέξυπνος, εφιέστατος, αλλά προχειροδούλης, να πούμε. Κάνει κάτι, σου λέει, μετά πρέπει να έχει 100 να το μαζέψει.
2: Το να είσαι φλίαρος, το να μιλάς με λεκτικές περικοκλάδες, το για να πεις κάτι, να το πηγαίνεις μέσω Λαμίας, ας πούμε, για να πουλάς μούρι.
1: Το έχει αυτό η αλήθεια αυτό.
2: Αυτό το κάνει. Αλλά αν αυτό είναι ευφυΐα, οκ. Το πάσω. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Και επαναλαμβάνω ότι δεν έχει να αφήσει καμία σοβαρή πολιτική παρακαταθήκη όπως άλλοι άνθρωποι. Αλλά λοιπόν, μπορεί να μην συμπαθούμε κιόλας, αλλά έχουν κάνει κάποια πράγματα τα οποία ήταν προϊόν μιας διανοητικής εργασίας, έρευνας. Και που έφερε και ένα αποτέλεσμα στη χώρα και που έχει αλλάξει κάποια πράγματα. Είπα πριν κάτι, γιατί μιλάμε για τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Δεν τον στρίτσε. Ενοποίησε αρχαιολογικών χώρων. Έτσι. Είχε κάνει κάποια πράγματα. Που είχε βέβαια ρίξει αυτό και ο Μάνος. Έτσι. Αλλά να θυμάσαι, μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Εδώ λοιπόν, άρα λοιπόν, να μην απορούμε για το τι εκδικητικά μπορεί να κάνει ο Βενιζέλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που βέβαια να πάρουν το μάθημά τους και κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι τουρκοκοιτάζανε προς το Βενιζέλο.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω όμως, βλέπω τώρα ότι και στη Νέα Δημοκρατία πολύ συμβουπλεύρε, παιδιά. Έβλεπα χθες, ας πούμε, έτσι, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ας πούμε, στο briefing, με πολύ λεπτότητα στο κάθε τι να το προσεγγίσουν για το θέμα. Πραγματικά, δηλαδή, είναι να σε εξοργίζουν κάποιες καταστάσεις και να μην υπεραμείνονται κάποιον. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, έμαθα πράγματα τα οποία πραγματικά ως Έλληνας πρέπει να νιώθει κανείς υπερήφανος. Δηλαδή, πού να ξεκινήσει κανείς. Γίνονται τόσα σημαντικά πράγματα και τα έχει πνίξει αυτή την ώρα μια επικαιρότητα, την ατζέντα την οποία την ορίζει αυτός ο τύπος που λέγεται Ανδρουλάκης. Επειδή έχει το Μέγκα μαζί του, έχει τον Αλφα, έχει το Σταρ, έχει όλα, το Όπεν, έχει όλα φανταστείτε, τα κανάλια.
2: Κοιτάξτε, φανταστείτε, τον σπρώχνουν τόσο πολύ, αλλά παρόλα αυτά δεν. Κοιτάξτε, να σας το πω κάτι. Ακούστε με. Ό,τι και να κάνεις, ένα μουλάρι δεν γίνεται άλογο. Και δεν θα γίνει ποτέ άλλο κουρσάς.
1: Έβλεπα τη δημοσκόπηση της, έβλεπα την δημοσκόπηση της Opinion και έβλεπα τελικά ο Μητσοτάκης να είναι στην καταλληλότητα. Ο Μητσοτάκης να είναι στο, κοντά στο 30 και ο δεύτερος να είναι Κωνσταντοπούλου στο 6 και κάτι, ο Βελόπουλος στο 6 και κάτι, τέταρτος Ανδρουλάκης κάτω από τον Βελόπουλο.
2: Αυτό που σας είπα, δηλαδή τον βλέπει κάποιος και λέει α, αν το εμπιστευόμουν να φέρει τώρα να το διοικήσει. Δεν νομίζω.
1: Ορίστε, να, εδώ το βλέπουμε τώρα. Το δείχνει η τηλεόραση. 28,9 καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Και είναι αυθόρμητες απαντήσεις αυτές, παρακαλώ. Δηλαδή δεν λένε ονόματα και να σου πει διάλεξε. Σε ρωτάει απλώς ποιον θεωρείς ότι είναι κάνει για πρωθυπουργό. Ναι. 28,9. Ο Κανένας 23,4. Ο Τσίπρας 9,9, παιδιά. 6 είναι ο Βελόπουλος. 5,8 η Ζωή. 5,8 Ανδρουλάκης και 5,1 Καριστιανού. Ορίστε.
2: Φανταστείτε να μην τον σπρώχναμε και όλα στα κανάλια.
1: Ναι.
2: Δεν θα βρισκότανε. Θα τον πέρναγα κι εγώ.
1: Έτσι λες, ε. Πάντως, πολλοί όμως, πολλοί στη Νέα Δημοκρατία τους βλέπεις, ρε παιδί μου, πολύ σαχλοί, ρε παιδί μου, έτσι κρυόπλαστοι μου φαίνονται, να πούμε. Δεν έχουν νεύρο, δεν λειτουργούν με το μεσογειακό ταμπεραμέντο, λες και είμαστε Σουηδοί, Νορβηγοί, τι στο καλό είμαστε.
2: Μπερδεύουν την αστική ευγένεια και την ιδιότητα. Κάτι άλλο το οποίο εγώ το θεωρώ νερόβραση στάση, μερικοί, έτσι, όχι όλοι. Γιατί είναι το μεγάλο λάθος το οποίο έχει κάνει κεντροδεξιά είναι η επίοικια που έχει δείξει απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές.
1: Αστέρι πάντως εδώ αυτός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι, ο Μαρινάκης, γιατί τον βλέπω τώρα στην τηλεόραση. Αστέρι, δηλαδή μιλάμε, ο άνθρωπος είναι ταλέντο. Βλέπω ένα briefing.
2: Εγώ τον Παύλο, κοιτάξτε, τον εκτιμώ και τον ξέρω και προσωπικά.
1: Α, τον γνωρίζω προσωπικά.
2: Τον εκτιμώ διότι είναι καταρχήν μάχημος συνάδελφος.
1: Και είναι νεαρός, 37-38 χρονών είναι αυτός. Είναι πιτσιρικά, είναι κάτω από 40.
2: Έχει επάγγελμα, έχει οντότητα. Του δόθηκε ευκαιρία βεβαίως και τα πήγε πολύ καλά, αλλά είχε και οντότητα στην κοινωνία, σαν επαγγελματίας, σαν συνάδελφος. Έτσι.
1: Αυτός ο Σκέρτσος, ρε παιδί μου, είναι ο άνευρος εκεί πέρα μέσα. Αυτός δεν έχει αίμα ο Σκέρτσος στις φλέβες του, ρε παιδί μου. Νερό έχει μέσα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ο Σκέρτσος, η μεγάλη του παρακαταθήκη που θα θυμόμαστε, θα είναι το πάρτι με Τσακελαροπούλου για τον νόμο για τον γάμο ομοφύλων.
1: Με τους γκουκ το βράδυ εκείνο, μάλιστα.
2: Δεν νομίζω ποτέ ότι θα γίνει όσο πιο χαρούμενο στη ζωή του από εκείνο το βράδυ.
1: Λες, ε.
2: Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό
1: πήρε στο Λεμόντο όμως μια ολόκληρη παράταξη. Και κατέστρεψε, κατέβασε 10 ποσοστιαίες μονάδες στο Μητσοτάκι. 12 μονάδες.
2: 42 σε 29.
1: Αυτά είναι. Αυτό έκανε. Αυτό πέτυχε.
2: Ο καθένας με τις αξίες του.
1: Τι να πει κανείς τώρα. Τώρα τι βλέπεις να γίνεται από εδώ και πέρα, αγαπημένο μας Φαΐλο.
2: Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι εκλογές θα είναι στην ώρα τους. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχουν προκλήσεις στο επόμενο διάστημα, ιδίως τα μεγάλα θέματα στα εξωτερικά, γι' αυτό λησομανούν οι Τούρκοι, αποδεικνύεται η ορθότητα της επιλογής της κυβέρνησης για την συμμαχία με το Ισραήλ και με τους Αμερικανούς βέβαια, για τη στάση μας στον πόλεμο της συμμαχίας αυτής με τον Αμερικανό και των Ισραηλινών με το Ιράν και έναν τρομερό εκνευρισμό των Τούρκων. Συν προσθέστε την επίσκεψη του Μακρόν, ο οποίος δεν νομίζω να το έχει πει κανείς ξεκάθαρα ποτέ, το είπε και στην Κύπρο, το είπε και εδώ. Όταν οι Τούρκοι κάνουν κάτι, εμείς θα είμαστε εδώ, είπε. Λοιπόν, και το οποίο προκάλεσε πραγματικά τρικυμία. Οι Τούρκοι έπαθαν επιληπτική κρίση. Έτσι, ναι. Βγάλαν απλώς από το χρώμα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό. Απειλώντας ότι όποιος θα βάλει με το τα γνωστά, ξέρετε, αυτές τις αδεστήσεις μεγαλείου που έχουν οι Τούρκοι, νομίζοντας, βλέποντας τη θεία τους και νομίζοντας ότι είναι τον πόη τους.
1: Mm.
2: Αυτή είναι μεγάλη πολιτική, αγαπητοί κάτοικοι. Mm. Ο λόγος για τον οποίο εγώ στηρίζω, ο βασικός λόγος για τον οποίο εγώ στηρίζω τη Νέα Δημοκρατία εδώ και καιρό, είναι αυτή η θέση. Σε άλλα πράγματα μπορεί να γίνουν λάθη, αλλά μένα πέντε με ενδιαφέρουν τα μεγάλα. Ποια είναι τα μεγάλα? Τα μεγάλα είναι τα εθνικά. Με το τι θα γίνει με το ΦΠΑ, με την τιμή της βενζίνης που εξαρτώθηκε από ξένες συγκυρίες, πάνω κάτω κάποια στιγμή θα τα βρουν, μια αγορά θα έρθει να ρυθμιστεί. Τα μεγάλα είναι τα εθνικά πάντα. Γιατί έχουμε απέναντί μας μια λυσσασμένη Ιένα. Έναν εχθρό που δεν το διαλέξαμε. Στους εχθρούς δεν τους διαλέγεις. Δεν ξυπνήσαμε μια μέρα και είπαμε, άπιο να έχουμε εχθρό, ας έχουμε τους Τούρκους. Mm. Αυτή είναι επιθετική απέναντί μας, αυτοί έχουν ακροχρόνιο σχεδιασμό.
1: Αλλά βλέπω όμως τώρα βάζουν νερό στο κρασί τους, έτσι. Από εκεί που φόραζε ο Ερντογάν και έλεγε Μητσοτάκης γιοκ και θα έρθουμε μια νύχτα, τώρα είναι ο καλύτερος του φίλος, να πούμε. Γιατί αλήθεια, γιατί και τώρα πληροφορούμε ότι πάμε σε τέσσερις πλέον, περιμένουμε και τις άλλες Μπελαρά, αλλά παραγγέλνουν και άλλες τέσσερις από Ιταλία. Δεν ξέρω, αρχίζει το
2: κάνει,
1: πράγμα.
2: Κάνει το εξής όμως, ναι, βεβαίως. Κάνει το εξής. Και τα εξοπλιστικά βεβαίως που εντάσσονται. Σε αυτό που ανέφερα πριν για τις συμμαχίες και τη μεγάλη εθνική πολιτική, αυτός είναι επαρκής λόγος για έναν πατριώτη να στηρίξει αυτή την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Mm.
2: Και να μην ρισκάρουμε ποτέ το να αφισβητηθεί και να ακυρωθεί αυτή η πολιτική, όπως ληστομανώντας προσπαθεί η αριστερά, υπηρετώντας τα συμφέροντα των Τούρκων. Και όχι μόνο η αριστερά, γιατί είναι ψευτοδιανοούμενη και κάτι δεν πάνε ψημιακή. Το έχω διαβάσει εμετικές δηλώσεις κάποιων υπέρ των Τούρκων αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, αυτή είναι επαρκής λόγος. Αλλά τι κάνει όμως ο Ερντογάν? Από τη μία, όπως λέτε, κάνει πως βάζει νερό στο κρασί του και βάζει τα διάφορα, δεν θα πω σκυλιά του είπαμε, γιατί εγώ τα αγαπάω τα σκυλιά, βάζει τους διάφορους μπράβους του εκεί στην κυβέρνησή του, το Φιντάν και άλλους, γιατί πόνουν απειλές όχι μόνο προς εμάς, και προς το Ισραήλ και προς τη Γαλλία.
1: Κατάλαβα, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό το διάστημα λοιπόν το επόμενο, όπου θα προχωρήσουν και αυτά τα πράγματα στα εξοπλιστικά, και νομίζω ότι θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν μετά ειδικά το χτύπημα που έγινε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου πάνε αυτή η κήρυξη πολέμου.
1: Mm-hmm.
2: Το ισό Ισραήλ, τουλάχιστον οι πηγές που διαβάζω, ανοιχτές πηγές, εκτιμούν ότι θα θελήσουν να ηγηθούν εκ μέρους του αραβικού κόσμου σε μια προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουν μεγάλες εξελίξεις, τις οποίες εμείς είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί πρέπει κάποιος να είναι ή ηλίθιος ή πράκτορας τέτοιων δυνάμεων για να θεωρεί ότι στην περίπτωση μας στη πλευρά της ιστορίας είναι με το Ιράν, τη Χεζμπολάχ, τη Χαμάς και τους Τούρκους.
1: Να σε καλά.
2: Προδότης κανονικός.
1: Να σε καλά. Και τα μάτια σας 14. Μ' άρεσε πάντως η ατάκα, έγραψε, το κρατάμε, ελληνόφωνη αριστερά. Αυτό λέει πολλά. Μία κουβέντα.
2: Να σε καλά.
1: Έλα, γεια μας, καλημέρα, γεια χαρά. Αυτός είναι ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, αγαπητοί μου φίλοι. Καυστικός και μέσα στα πράγματα. Τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στον Ολυμπιονίκη της πολιτικής ανάλυσης και της επικοινωνίας. Ανδρέας Δρυμιώτης. Τα σέβη μου, κύριε Δρυμιώτη, τι μου κάνετε?
3: Τα υπερβάλλεις, Κλεάνση μου, τα υπερβάλλεις.
1: Αφού σε αγαπάω τώρα, η αγάπη, λέει ο Βίχας και ο, πώς το λένε, και το χρήμα δεν κρύβονται. τι να κάνω. Πού βρισκόμαστε, κύριε Δρυμιώτη μου, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
3: Εγώ είμαι σπίτι μου πάντως.
1: Πολιτικά τώρα τι γίνεται?
3: Είδατε την τελευταία δημοσκόπηση με 32,8 αντερμάθομαι στο πρώτο θέμα χθες.
1: Ναι, εκεί παίζουν πάνω από 30, 31, 31,5, 32 προς το 33. Τώρα πιστεύεις ότι με αυτά εδώ, γιατί βλέπουμε και σήμερα υπάρχει καινούργια, να πούμε, στο Άξιον, αύριο θα έχουμε και τον Ζαχαρία του Ζούπη.
3: Θα είναι ο φίλος μου.
1: Ο φίλος ο Ζαχαρίας.
3: Ο φίλος σου και εσένα.
1: Ο αγαπημένος μας φίλος, ναι. Λοιπόν, τι βλέπεις να γίνεται? Θα καταφέρει τελικά να τη χτυπήσει την αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης?
3: Βεβαίως θα καταφέρει. Αυτά δεν το έχουμε ξαναπεί αυτό. Διότι... κοίτα, εγώ τα βλέπω πολύ απλά τα πράγματα και πολύ ξεκάθαρα. Δεν έχει εναλλακτική λύση ο κόσμος και ο νοικοκυρέος. Άσε τους ακραίους το τι θα ψηφίσουν. Ακραίους και από τις δύο μεριές. Πρόσεξε. Ναι. Δεν υπάρχουν ακραίοι μόνο από τη μια μεριά. Τα άκρα είναι δύο. Ένα αριστερό και ένα δεξί, λοιπόν. Mm. Άσε τους ακραίους λοιπόν, αλλά ο νοικοκύρης δεν βλέπει άλλη προοπτική πέρα από το Μητσοτάκη. Λοιπόν, τι θα κάνει, θα κάνει την καρδιά του πέτρα και θα παραψηφίζει.
1: Έτσι λες,
3: γιατί βλέπεις άλλη λύση. Πρώτα, ο Ανδρουλάκης του κάνει μεγάλη αβάντα με το να λέει ότι εγώ δεν κυβερνάω με τον, με τον Μητσοτάκη.
1: Λες ότι είναι ο χορηγός του Μητσοτάκη, το λες και το επαναλαμβάνεις.
3: Το λέω και το επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα. Μάλιστα ετοιμάζω και ένα άρθρο του, ποιοι είναι οι χορηγοί του Μητσοτάκη. Το οποίο δεν ξέρω πότε θα δημοσιευτεί. Μπορεί την άλλη Κυριακή κατά βάση.
1: Ποιοι είναι αλήθεια, εκτός από τον Ανδρουλάκη, ποιοι άλλοι είναι χορηγοί?
3: Είναι και ο Τσίπρας. Γιατί όταν ο άνθρωπος μας λέει ότι έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες από το Γενάρη αντί το Μάιο. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά είναι σαν να λέει και όχι μόνο δεν κατάλαβε το λάθος που έχει κάνει, αλλά είναι και έτοιμος να το επαναλάβει. Λοιπόν, είναι δυνατόν να λέει αυτά τα πράγματα και να τι να σου πω, τρελάθηκα εγώ, αυτό δεν το μανιφέστο. Και μου θυμίζει, θα γελάσεις με το τι μου θυμίζει.
1: Πες μας.
3: Είναι σε αυτά τα καλυστία που τις διαλέγουν γιατί έχουν ωραίες καμπύλες και στο τέλος τους λένε να μας πούνε και μια κουβέντα και αρχίζουν και λένε για την παγκόσμια ειρήνη, για το πώς το λένε, για την... Πού δεν τα καταλαβαίνουν και οι ίδιες αυτά που λένε. Λοιπόν, κάτι τέτοια λέει στο μανιφέστο του και ο
1: Αλέξης Τσίπρας. Για να επιστρέψουμε στον Ανδρουλάκη, γιατί βλέπω ότι ριζοσπάστης πολύ γίνεται αριστερός ο Ανδρουλάκης, έτσι τον βλέπω.
3: Όχι μόνο γίνεται αριστερός, έχει πάρει, ακούω, έχει πάρει τον Πελεγκρίνη, έχει πάρει τον Φαραντούρη, τώρα θα ξαναπάρει και την Τζάκρη, λέει, λοιπόν, λοιπόν, αλλά για να σου πω, ένας σοβαρός πολιτικός δεν λέει τι δεν θα κάνει. Λέει ότι εγώ, επειδή είμαι σοβαρός πολιτικός, ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών, θα κρίνω τι πρέπει να κάνω για το καλό της πατρίδος. Αυτό δεν το δεσμεύει σε τίποτα. Αυτό θα έλεγα εγώ αν ήμουν στη θέση του. Διότι με το να λες ότι εγώ με τη Νέα Δημοκρατία δεν κάνω κόμμα και η Νέα Δημοκρατία να είναι μπροστά τα 32 μονάδες και εσύ να είσαι στα 14, είναι σαν να λες ότι κοιτάξτε να είτε, μην ψηφίζετε Πασόκ, ψηφίζετε κατευθείαν Νέα Δημοκρατία.
1: Επειδή όμως δεν είναι θέμα του Πασόκ, αλλά είναι θέμα της Ελλάδας, και στην περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα, τίθεται το ερώτημα, τι μέλη γενέστε, πού θα οδηγηθεί η χώρα?
3: Δεν θα οδηγηθεί. Εγώ νομίζω ότι, κοιτάξτε, έχουμε ένα προηγούμενο. Το 89 έγιναν δύο εκλογές και το 90 άλλη μία. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο είχαμε τρεις εκλογές προκειμένου να έχουμε κυβέρνηση αυτοδύναμη. Λοιπόν, παρά τον εσχρό εκλογικό νόμο εκείνο, ο οποίος δεν υπάρχει, αυτός ήταν ένας νόμος φτιαγμένος ειδικά για να μην μπορέσει να
1: κυβερνήσει. Και καλά έκανες και μας διόρθωσες, δεν ήταν του Κουτσόγκεργα, ήταν του Τσοχαντζόπουλου.
3: Ήταν του Τσοχαντζόπουλου. Δεν υπήρχε πιο χειρότερος νόμος, Κλεάνθη μου. Τι να σου πω, δηλαδή, για να σου θυμίσω και κάτι άλλο, δεν είχε ούτε το πλαφόν του 3% και είχαμε ανεξάρτητους μουσουλμάνους βουλευτές, όχι μέλη κομμάτων, ανεξάρτητους μουσουλμάνους βουλευτές στη Βουλή.
1: Ήταν τότε ο Σαδίκ, ο οποίος είχε ανακοινώσει και το κόμμα, το τουρκικό κόμμα, και είχε μιλήσει σε μένα, και ήταν μια είδηση η οποία έκανε το γύρο της Ελλάδας μέσα σε λίγες ώρες, παρά το ότι δεν υπήρχαν τότε τα social media.
3: Για να καταλάβεις
1: μου δήλωσε είμαι Τούρκος, έτσι ακριβώς. Σε μένα είχε κάνει τη δήλωση σε μια συνέντευξή μου τότε στο ραδιοφωνικό σταθμό FM 12. Ήταν ο πρώτος σταθμός που είχε ξεκινήσει από την Κάλυμνο. Για την ιστορία απλώς το λέω, ναι.
3: Όχι, αλλά για να δεις πόσο ανθεληνικός ήταν αυτός ο νόμος. Ήτανε πραγματικά, ειλικρινά σου λέω, και όχι μόνο αυτό, αλλά γίνανε και απίστευτα πράγματα. Και καλό είναι να τα θυμόμαστε. Ποια ήταν τα απίστευτα?
1: Ποια?
3: Το ότι, αν θυμάσαι, στις 5 μονοεδρικές κατέβασαν κοινό υποψήφιο το Πασόκ και ο Συνασπισμός, ούτως ώστε να κλέψουν την
1: Κατάλαβα.
3: Και την έκλεψαν σε 4 έδρες. Από τις 5 μονοεδρικές μία κέρδισε τότε η Νέα Δημοκρατία. Σ' άλλες, και στις 5 κατέβασαν κοινό υποψήφιο. Δηλαδή έκαναν ό,τι μπορούσαν. Ό,τι πιο, αν θες, δηλαδή είναι δύσκολο να το χαρακτηρίσεις.
1: Βρώμικο, μια λέξη μπορεί να πεις. Βρώμικο, δεν είναι καθαρό.
3: Ό,τι πιο βρώμικο υπήρχε για να μην μπορέσει να κυβερνήσει ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης. Εγώ δυστυχώς έχω ενοχλητική μνήμη για να θυμάμαι όλα αυτά. Και ξέρεις, καλό είναι να τα θυμόμαστε, γιατί όποιος δεν θυμάται την ιστορία
1: κατά ουσιαστικά μας λες καλά. Ότι το Πασόκ έχει ιστορία, διότι δεν είναι μόνο αυτά. Αν αρχίσουμε το τι έχει γίνει επί Πασόκ, το ότι έγινε η μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου, ας πούμε, εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών με την κλοπή του χρηματιστηρίου.
3: Ας την κλοπή του χρηματιστηρίου. Πρώτα ήταν η...
1: Τα δανεικά στη δεκαετία του 80.
3: Δύο εγκλήματα μεγάλα έκανε τον Πασόκ. Θα στα θυμίσω εγώ. Κατήρησε τους γενικούς διευθυντές από τα Υπουργεία που ήταν άνθρωποι καριέρας και τους αντικατέστησε με τους γενικούς γραμματείς, οι οποίοι είναι διοριζόμενοι και κομματόσκυλα παντού. Δεν λέω μόνο το άλλο αυτός. Και το έκανε και τον συνδικαλιστικό νόμο, ότι οι συνδικαλιστές μπορούν να μην δουλεύουν και να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Και να πληρώνονται.
3: Λοιπόν, και να πληρώνονται.
1: Εις βάρος του επιχειρηματία.
3: Και από εκεί και μπρος εμπέλθαν οι καταστροφές.
1: Βέβαια έγιναν και κόλληβα τα ευρωπαϊκά κονδύλια τότε, τα πακέτα Ντελόρ και πάει λέγοντας. Όταν οι άλλες χώρες αξιοποιούσαν σε παραγωγικές επενδύσεις τα χρήματα αυτά, εμείς τα διαθέταμε τότε επί Πασόκ σε καταναλωτικές επενδύσεις, ικανοποιούσαμε το κοινό αίσθημα, μαζεύαμε ψηφαλάκια, αλλά υποθηκεύαμε το μέλλον της χώρας μας στις επερχόμενες γενιές. Αυτό κάναμε.
3: Και χτίζαμε και μπουζουξίδικα σαν συνεδριακά κέντρα με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Διογέννη, ο οποίος φτιάχτηκε με λεφτά.
1: Με λεφτά ευρωπαϊκά κονδύλια.
3: Με ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Ναι, έλεγε όμως ο Μακαρίτης ο Γιαννόπουλος ότι παράγουν πολιτισμό. Όπως και για την Αυριανή έλεγε ο Ανδρέας Παπαδρέου στη Βουλή, τα καλύτερα λόγια, το έντυπο ήταν ο ένας πυλώνας της δημοκρατίας μας. Δηλαδή της ντροπής πράγματα αυτά εδώ. Τα σκέφτεται κανείς και αηδιάζει, έτσι. Τι πέρασε και πώς αντέχει αυτή εδώ η χώρα, κύριε Δρυμιώτη, διαρωτώνω.
3: Υπάρχει ένας καλός Θεός, ο οποίος παρά τις προσπάθειες που κάνουμε μόνοι μας να αυτοκαταστραφούμε, δεν μας αφήνει.
1: Δεν μας αφήνει.
3: Πάρε τώρα να δεις και στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Δεν έχουν αντίπαλο και σκοτώνονται μόνοι τους εκεί πέρα. Τώρα αυτοί οι πέντε εκεί πέρα που κανονικά... Ισχύει η κουβέντα που είχε πει ο καλός μου φίλος και Μακαρίτης πια, ο Γιώργος ο Κατσιβάρας. Αν δεν υπήρχε ο Μητσοτάκης, δεν τους ήξερε ότι ο τυρωρός της πολυκατοικίας τους. Και βγήκανε τώρα εναντίον του επιτελικού κράτους. Ωραία, θέλει να πεις κάτι, πήγε να το πεις στα όργανα. Δεν τα λες σε αντιπολιτευόμενη εφημερίδα στα νέα. Και μόνο η επιλογή του μέσου δείχνει την πρόθεση.
1: Από εκεί και πέρα τώρα βλέπουμε τώρα ο Σονούπο να ανακοινώνει το κόμμα του και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού. Εδώ τώρα τι αναδιατάξεις μπορεί να προβλέψει ο Ανδρέας Δερμιώτης?
3: Και οι δύο αμφιβάλλω θα πειράξουν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Ο Τσίπρας πολύ πιθανόν να μαζέψει από αριστερά, από πλεύση ελευθερίας, από τέτοια. Για την Καριστιανό, για τον Τσίπρα έχω πει ένα νούμερο και έχω πει ότι αν έχω πέσει έξω στις εκλογές θα ζητήσω και δημόσια συγγνώμη. Έχω δώσει 10 με 12%. Το σκεπτικό μου είναι πολύ απλό. Έφυγε με 17%. Από εκεί ήταν ο γενεσιουργός αιτία της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι έκανε... Έφερε τον Κασελάκη, ο Κασελάκης ήταν μια βόμβα στα θεμέλια του ΣΥΡΙΖΑ, τον διέλυσε στα εξώψηλε τέθη. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, η Νέα Αριστερά τώρα είναι στο 1,5% που είναι, ξέρω εγώ, στο 1,2%. Λοιπόν, βλέπουμε τι συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τι να ξανακάνει τώρα ο Τσίπρας? Και εγώ, αν θες και την άποψή μου, εγώ διαρωτώ με, ένας άνθρωπος που... Κατά λάθος βρέθηκε και κυβέρνησε. 5 χρόνια ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος. Να ξανακυβερνήσει αποκλείεται. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. τουλάχιστον στα επόμενα.
1: Δεν είναι όμως λίγο 8 με 10% ή και 12% ακόμη. Είναι σημαντικό ποσοστό.
3: Ότι είναι λίγο. Εγώ δεν είπα ότι είναι λίγο, αλλά από την άλλη μεριά, από το να είσαι, έχει πάρει 35% έχει πάρει.
1: Βέβαια, βέβαια.
3: Λοιπόν, από το 35% έφτασε στο 17% και να γίνει στο 10-12%, δεν το θεωρώ και πρόοδο. Σημαίνει ότι έφτασε η ώρα σου να φύγεις από το προσκήνιο. Γιατί κανείς να επιφυλάσσουμε να δω τις θέσεις της. Πάντως, ένα πράγμα που παρατήρησα στο διάγγελμα που έκανε αυτές τις μέρες είναι ότι και πάλι τα διάβαζε από το Q της τηλεόρασης.
1: Αναφέρεστε στην κυρία Καριστιανού.
3: Ναι, βέβαια. Η οποία το εκφωνούσε το διάγγελμα.
1: Ναι, το κιού απέναντί της και ναι, το διάβαζε.
3: Ναι, το διάβαζε. Πράγμα που...
1: Δεν αντέχει, λέτε, στο δημόσιο διάλογο.
3: Όχι,
1: έτσι.
3: Δεν αντέχει, δεν αντέχει. Νομίζω ότι αυτό που έγινε και με τον Κασελάκη, θα το δούμε να επαναλαμβάνεται και με την Καρισιανού. Όταν είδε θα πηγαίνει όταν την καλούνε, που αυτό είναι έδειξη αδυναμίας, ή όταν πηγαίνει θα κάνει γκάφε. Όσο και να είναι προετοιμασμένοι, θα κάνει γκάφε.
1: Όμως, κύριε Δρυμιώτη μου, αν πάρω τις μετρητής της δημοσκοπήσης και δεν έχω κανένα λόγο να μην τις λάβω σοβαρά υπόψη, ακόμα δε και αυτή της μέτρων ανάλυσης και του Μέγκα που μου έλεγε ένας φίλος δημοσκόπος, εντάξει, λέει, το τράβηξε πολύ, το ξεχύλωσε ο Στράτος το πράγμα, δηλαδή έπαιξε πολύ άσχημα με το στατιστικό λάθος προς τα κάτω, δηλαδή καταλάβατε, και να μην γράψει μπροστά 30. Ας είναι όμως, όλες οι δημοσκοπήσεις έχουν την αξία τους και όλες πρέπει να τις παίρνει κανείς, να τις λαμβάνει υπόψη. Λιγότερο σοβαρά, περισσότερο σοβαρά, αυτό είναι θέμα του καθενός. Όμως, εδώ μπαίνει το εξής ερώτημα. Στο άλλο το οποίο παρουσιάζουν όλες οι μετρήσεις, το άλλο αυτό κυμαίνεται μεταξύ 7, 8, εκεί μέσα παίζει. Αν λοιπόν ένας Τσίπρας παίξει μεταξύ 10-12 και η Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω σε πόσο αντίστοιχο μάλλον από ό,τι φαίνεται, από κάπου θα πρέπει να αντλήσουν και οι δύο τη δύναμή τους. Εδώ λοιπόν θα έχουμε μια αναδιάταξη στον χώρο, στην πασπερμία θα έλεγα των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως.
3: Θα αυτό... το έχουμε, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι θα μείνει... Όλοι αυτοί δεν ψαρεύουν στη λίμνη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το είπαμε αυτό. Okay, το δέχομαι, και αν υπάρχει μια φθορά θα είναι μικρή. Μικρή σε εμβέλειας. Εδώ όμως τα υπόλοιπα κόμματα εδώ... Πώς είστε σίγουρος ότι θα παραμείνει δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ? Γιατί μου είπατε την προηγούμενη φορά ότι θα παραμείνει ο Ανδρουλάκης.
3: Αυτή είναι η εκτίμηση μου, δεν είμαι σίγουρος.
1: Από πού σας... Αυτό με ενδιαφέρει. Θέλω να μπω στο μυαλό του Ανδρέα, επειδή σας σέβομαι γι' αυτό.
3: Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Τσίπρας δεν απευθύνεται στους Πασοξίδες.
1: Α, δεν θα πάρει από Πασόκ, λες,
3: όχι,
1: πολύ.
3: Και η Καρισιανού δεν απευθύνεται και αυτή στους Πασοξίδες.
1: Άρα θα κατασπαράξουν τα άλλα, τα μικρότερα κόμματα, λέτε.
3: Πρώτα-πρώτα η Καρισιανού θα κατασπαράξει την πλεύση ελευθερίας.
1: Το Βελόπουλο.
3: Και το Βελόπουλο. Μια δημοσκόπηση, όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει σημαία το ξυλόλιο,
1: ναι,
3: θα την πληρώσουν τώρα.
1: Α,
3: είναι η ποιητική εκδίκηση, όπως το λέμε.
1: Η εκδίκηση του Γαριμπάλδη είναι αυτή. Ο Τσίπρας από πού θα πάρει?
3: Ο Τσίπρας θα μαζέψει όλους τους αριστερούς που υπάρχουν.
1: Ποιοι είναι οι αριστεροί? Δεν έχουν μείνει τίποτα. Εδώ είναι τώρα πολιτικά υπολείμματα ραδιενέργειας τώρα. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει στα τρία. Πόσο έχει μείνει?
3: Τον Κασελάκη θα μείνει και αυτό στο τέτοιο. Τον ΣΥΡΙΖΑ θα τον φάει και αυτόν.
1: Αυτοί όλοι μας κάνουν 5-6 μονάδες.
3: Ωραία, εντάξει, γι' αυτό και ήμουν και λίγο λάμψη και του έδωσα 10 με 12.
1: Γι' αυτό του έδωσα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Άνδρεα μου, χάρηκα πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Τι είναι θησαυρός, ωραία, παιδιά. Λοιπόν, Βασιλάρα μου.
4: Και για ξέρεις, να δούμε ένας τώρα άνθρωπος... τι θα γίνει στο μέλλον.
1: Ναι.
4: Έχουμε πόσους μήνες, ούτε χρόνος δεν είναι, έτσι.
1: Περίπου τόσο, στον ούτε ένα χρόνο. Ναι, μπήκαμε...
4: Φτάνει να μην συμβεί κάτι πάλι.
1: Τι να συμβεί, δηλαδή.
4: Δεν ξέρω, πολλά συμβαίνουν.
1: Εννοείς να μην... Κάτι κακό, βρε πουλάκι μου. Εσύ, αυτό το οποίο, ένα θέμα προηγουμένως που έπαιγε λεωτέρες, ήταν πολύ σοβαρό. Με τους δορυφόρους, τους οποίους η Ελλάδα, ρε παιδιά, τι βήματα κάνει σήμερα η χώρα μας. Γιατί, ρε παιδιά, την υποτιμάμε, γιατί την προσβάλλουμε. Επειδή θέλετε να βγάλετε τα μάτια του Μητσοτάκη, ρε, την πατρίδα χτυπάτε, ρε, το έχετε καταλάβει. Ρε, κάνετε κακό στη χώρα, βρε. αυτό το οποίο κάνει σήμερα η χώρα μας και με τους δορυφόρους αυτούς θα μπορούν να παρακολουθούν που θα ξεσπάσει η φωτιά. Ωραία, βλέπετε αυτά να γίνονται σε άλλες χώρες, αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Ωραία, ο Μητσοτάκης δεν τα κάνει αυτά. Γιατί το μισείτε ρε παιδιά? Ωραία, το μισείτε εσείς. Το παιδάκι σας, το μικρό το παιδάκι, το μέλλον του δεν το σκέφτεστε? Σε ποια χώρα θέλετε να ζει βρε? Θέλει να ζει σε μια χώρα μπανανία? Πώς τη θέλετε την Ελλάδα? Δεν τη θέλετε να είναι μια σύγχρονη χώρα? Όταν όμως βρεθείτε σε καμιά Αμερική, αν σας βγάλει ο δρόμος ποτέ από εκεί,

0: Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Φοιτητό σπίτι στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
1: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
7: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Ακού Κόσμος 938. Κόσμος 938.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
12: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική.

0: Ελληνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
1: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
6: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
7: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
8: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
9: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
10: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
11: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
12: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 τεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
6: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
7: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
6: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
7: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
6: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
7: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
6: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
10: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
4: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
3: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
4: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
3: Απέρολα Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
4: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
3: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
4: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
3: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 3.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος.
1: Κόσμος.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
4: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Don't close.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
2: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
1: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
2: Pharma Toast Classic Toast, Chris, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
1: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
2: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
1: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
9: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
8: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
14: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
15: κόσμος ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω προβλέπει τη δυνατότητα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών στα νησιά με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% δίνοντας κίνητρα για την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων ακινήτων και την ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου πρόκειται να συμμετάσχει στο The London Food and Drink Festival 2026 στις 16 με 17 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Excel στο Λονδίνο. Όσοι παραγωγοί επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να το δηλώσουν έως την Παρασκευή 22 Μαΐου. Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών και χρήσης απεινιδωτή διοργανώνει ο Δήμος της Ρόδου, το Γενικό Νοσοκομείο και η ομάδα Save a Life την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής. Τα εισιδόρια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Μαΐου στον Άγιο Ισίδωρο Ρόδου με θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου και παραδοσιακό γλέντι με μουσική, χορό και τοπικά εδέσματα. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου θα πραγματοποιηθούν από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το 16ο Διεθνές Φόρουμ Πιάνου Ρόδου και το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τέχνης με συναυλίες, ρεσιτάλ και σεμινάρια νέων και καταξιωμένων μουσικών.
17: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Till you scissor, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a... Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
2: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
1: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
2: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
1: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
2: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
1: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
2: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Νέο πρόγραμμα ανακαινίζω προβλέπει τη δυνατότητα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών στα νησιά με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95%, δίνοντας κίνητρα για την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων ακινήτων και την ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας. Η Περιφερεια Νοτιού Αιγαίου πρόκειται να συμμετέχει στο The London Food and Drink Festival 2026 στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να το δηλώσουν έως την Παρασκευή 22 Μαΐου. Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών και χρήσης απεινιδωτή διοργανώνουν ο Δήμος Ρόδου, το Γενικό Νοσοκομείο και η ομάδα Save a Life την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής. Τα εισιδόρια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Μαΐου στον Άγιο Ισίδωρο με θρησκευτικές εκδηλώσεις, παραδοσιακό γλέντι με μουσική, χορό και τοπικά εδέσματα. Στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, θα πραγματοποιηθούν από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το 16ο Διεθνές Φόρουμ Πιάνου Ρόδου και το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τέχνης.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Chris.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
4: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
3: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
4: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
3: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
4: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
3: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
4: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
3: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 ευρώ. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
7: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω προβλέπει τη δυνατότητα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών στα νησιά με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95%, δίνοντας κίνητρα για την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων ακινήτων και την ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου πρόκειται να συμμετάσχει στο The London Food and Drink Festival 2026 στις 16 με 17 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Excel στο Λονδίνο. Όσοι παραγωγοί επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να το δηλώσουν έως την Παρασκευή 22 Μαΐου. Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών και χρήσης απεινιδωτή διοργανών ο Δήμος της Ρόδου, το Γενικό Νοσοκομείο και η ομάδα Save a Life την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής. Τα εισιδόρια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Μαΐου στον Άγιο Ισίδωρο Ρόδου με θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου και παραδοσιακό γλέντι με μουσική, χορό και τοπικά εδέσματα. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου θα πραγματοποιηθούν από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το 16ο Διεθνές Φόρουμ Πιάνου Ρόδου και το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τέχνης με συναυλίες, ρεσιτάλ και σεμινάρια νέων και καταξιωμένων μουσικών.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Μαμά, μαμά! Ο Μπέμπης περπάτησε!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ασβάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
11: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
12: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
11: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
12: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
11: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
12: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
11: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Νέο πρόγραμμα ανακαινίζω προβλέπει τη δυνατότητα ανακαίνησης παλαιών κατοικίων στα νησιά με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95%, δίνοντας κίνητρα για την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων ακινήτων και την ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας. Η Περιφερεια Νοτιού Αιγαίου πρόκειται να συμμετέχει στο The London Food and Drink Festival 2026 στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να το δηλώσουν έως την Παρασκευή 22 Μαΐου. Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών και χρήσης απεινιδωτή διοργανώνουν ο Δήμος Ρόδου, το Γενικό Νοσοκομείο και η ομάδα Save a Life την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής. Τα εισιτόρια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Μαΐου στον Άγιο Ισίδωρο με θρησκευτικές εκδηλώσεις, παραδοσιακό γλέντι με μουσική, χορό και τοπικά εδέσματα. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου θα πραγματοποιηθούν από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το 16ο Διεθνές Φόρουμ Πιάνου Ρόδου και το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τέχνης.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 9.38. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.
1: And you can dance for inspiration.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
2: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
1: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
2: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
1: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
2: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
1: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
2: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Casa & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
4: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
4: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
5: Τολμήστε το.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι.
4: Θα έρθεις?
3: Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω προβλέπει τη δυνατότητα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών στα νησιά με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95%, δίνοντας κίνητρα για την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων ακινήτων και την ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου πρόκειται να συμμετάσχει στο The London Food and Drink Festival 2026 στις 16 με 17 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Excel στο Λονδίνο. Όσοι παραγωγοί επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να το δηλώσουν έως την Παρασκευή 22 Μαΐου. Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών και χρήση απεινιδωτή διοργανώνει ο Δήμος της Ρόδου, το Γενικό Νοσοκομείο και η ομάδα Save a Life την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής. Τα εισιδόρια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Μαΐου στον Άγιο Ισίδωρο Ρόδου με θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου και παραδοσιακό γλέντι με μουσική, χορό και τοπικά εδέσματα. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου θα πραγματοποιηθούν από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το 16ο Διεθνές Φόρουμ Πιάνου Ρόδου και το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τέχνης με συναυλίες, ρεσιτάλ και σεμινάρια νέων και καταξιωμένων μουσικών.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος. There's no start to this story and I can see no

0: dust and snow. Everybody. Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
0: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
1: Επιλεγμένα προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
0: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
1: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
0: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12 επί 500 ml, μόνο 1,65.
1: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
0: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς. Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Νέο πρόγραμμα ανακαινίζω προβλέπει τη δυνατότητα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών στα νησιά με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95%, δίνοντας κίνητρα για την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων ακινήτων και την ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας. Η Περιφερεια Νοτιού Αιγαίου πρόκειται να συμμετέχει στο The London Food and Drink Festival 2026 στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να το δηλώσουν έως την Παρασκευή 22 Μαΐου. Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών και χρήση απεινιδωτή διοργανώνουν ο Δήμος Ρόδου, το Γενικό Νοσοκομείο και η ομάδα Save a Life την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής. Τα εισιδόρια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Μαΐου στον Άγιο Ισίδωρο με θρησκευτικές εκδηλώσεις, παραδοσιακό γλέντι με μουσική, χορό και τοπικά εδέσματα. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, θα πραγματοποιηθούν από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το 16ο Διεθνές Φόρουμ Πιάνου Ρόδου και το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τέχνης.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Νέο πρόγραμμα ανακαινίζω προβλέπει τη δυνατότητα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών στα νησιά με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95%, δίνοντας κίνητρα για την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων ακινήτων και την ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου πρόκειται να συμμετάσχει στο The London Food and Drink Festival 2026 στις 16 με 17 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Excel στο Λονδίνο. Όσοι παραγωγοί επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να το δηλώσουν έως την Παρασκευή 22 Μαΐου. Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών και χρήση απεινιδωτή διοργανώνει ο Δήμος της Ρόδου, το Γενικό Νοσοκομείο και η ομάδα Save a Life την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής. Τα εισιδόρια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Μαΐου στον Άγιο Ισίδωρο Ρόδου με θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου και παραδοσιακό γλέντι με μουσική, χορό και τοπικά εδέσματα. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου θα πραγματοποιηθούν από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το 16ο Διεθνές Φόρουμ Πιάνου Ρόδου και το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τέχνης με συναυλίες, ρεσιτάλ και σεμινάρια νέων και καταξιωμένων μουσικών.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Νέο πρόγραμμα ανακαινίζω προβλέπει τη δυνατότητα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών στα νησιά με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95%, δίνοντας κίνητρα για την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων ακινήτων και την ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας. Η Περιφερεια Νοτιού Αιγαίου πρόκειται να συμμετέχει στο The London Food and Drink Festival 2026 στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να το δηλώσουν έως την Παρασκευή 22 Μαΐου. Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών και χρήση απεινιδωτή διοργανώνουν ο Δήμος Ρόδου, το Γενικό Νοσοκομείο και η ομάδα Save a Life την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής. Τα εισιδόρια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Μαΐου στον Άγιο Ισίδωρο με θρησκευτικές εκδηλώσεις, παραδοσιακό γλέντι με μουσική, χορό και τοπικά εδέσματα. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, θα πραγματοποιηθούν από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το 16ο Διεθνές Φόρουμ Πιάνου Ρόδου και το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τέχνης.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
0: Κόσμος
1: 938.

Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.